μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

Stratos FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος. 1, 2, 3, 4.

Σαν σήμερα λέει το 1974, σε σύσκεψη με συμμετοχή πολιτικών και άλλων, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται ο Νίκος Σαμψών, αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κλινίδης και έτσι καταραίει η Χούντα των Συνταγματαρχών. 1974, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, είναι Πέμπτη κι είναι αλλιώς. Ακριβώς 6 και κάτι, στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ή στην αίθουσα σύνταξη Κατερίνα Νικολάου, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Βενιέρης. Το συνήθισα μετά από τόσα χρόνια. Καλημέρα σε όλους τους μαχητές, αλλά και σε εσάς οι οποίοι ή των οποίων η νύχτα μόλις τέλειωσε. Είτε ήσασταν στη δουλειά, είτε οργιάζατε στην διάρκεια της νύχτας, νομίμως ή και παρανόμως. Τα όργια των παρανόμων σαφώς είναι πιο έντονα. Έλα μου το πες, δόλη ηθική και άμεμπτη που δεν οργιάσατε.

Εξού και η 23η Ιουλίου, η οποία είναι οδός κατά τόπους. Έτσι λεγόταν και το δρομάκι εκεί στο Ελευθέριο Κορδελιό που μεγάλωσα. Αλλά μετά τ' άλλαξαν, το κάνανε Μανουήλ Ροίδη. Δεν ξέρω τι τους εμπόδιζε, τους Πασόκ.

0: Έχουν αρχίσει ήδη. Καλημέρα σας στο Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πότε θα πάμε,
0: πότε θα πάμε στα βουνά, τραγουδάει Αντωνοπούλου η Ρίτα. Για... για τα βουνά είμαστε. Λοιπόν, στο 6908-357-800, επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, τα έχουμε ανάγκη γιατί πρέπει να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Και ο καλύτερος τρόπος για μας να έχουμε δύναμη και όρεξη για αυτό που κάνουμε είναι η ανταπόκριση ακροατριών και ακροατών. Και πώς εκφράζει ένας ακροατής μια ακροάτρια την συμπάθεια και στήριξη? Με ένα απλό μήνυμα στο 6908-357-800, μια καλημέρα, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω, αν συμβαίνουν πράγματα. Άντε, γιατί η μέρα μου είναι μεγάλη, τελειώντας από εδώ πρέπει να φύγω Καλαμπάκα μετέωρα. Έχω να πάω Γρεβενά, αύριο το πρωί, το μεσημεράκι δεν ξέρω. Ίσως να κάνω εκπομπή από τα Γρεβενά, από το στούντιο στα Γρεβενά, και να το κάνουμε ανάποδα. Εγώ στα Γρεβενά, εσείς οπουδήποτε, έτσι και

Ευτυχώς θρός είσαι. Ευτυχώς δρός είσαι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Το μεσημέρι, λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Μποφοράκια 3 με 4 και η υγρασία στο, άκου να δεις, 11%. Θα στεγνώσει το σύμπαν από 11 έως 30%.

Ο Γιώργος ο Στρατάκης είναι αυτός, Μανώλη μου. Το τραγούδι Λακκουβάκια. Σημαντική είδηση για τους πρωινούς, βρέθηκε ο δολοφόνος κατά δήλωσή του, του ποινικολόγου Γεωργίου στην Αθήνα. Το παραδέχτηκε ο ίδιος, τώρα δεν θα πω τι έχω μάθει αν δεν το διασταυρώσω. Πάντως παραδέχτηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος, με τον οποίο ήταν μαζί την διάρκεια της νύχτας, παραδέχτηκε ότι αυτός είναι ο δράστης του εγκλήματος. Του γνωστού τηλεοπτικού ποινικολόγου.

Μια πυρκαγιά είχαμε ξημερώματα στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα γέρος παρενέβησαν. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς. Δεν ξέρω αν κάποιος μένει εκεί γύρω ή αν κάποιος το βράδυ έκανε βόλτες και πέρασε από το σημείο. Μιλώ για το στρατόπεδο Καρατάσιο, εκεί είχαμε μια φωτιά η οποία περιορίστηκε, ελέγχθηκε

Βλέπω να μου αναβοσβήνει τα φώτα. Έχει βγάλει φλάς κανονικά. Θέλει να προσπεράσει και να έρθει μπροστά από όλους μας. Ένα σπουδαίο, μεγάλο, αγαπημένο, εξαιρετικό, λατρεμένο. Αυτό εδώ που ξεκίνησε. Παίρνω αδερφέ και πέστα. Χαΐνιδες στο καπηλιό.

Καλημέρα σε όλες, όλους. Καλημέρα στον Σπύρο, στον Γιώργο, τον Δημήτριο, τον άλλο Δημήτρη, τον Τσιλεγύρη. Γεια σου Αντώνη, Πάτρικ. Καλημέρα, καλημέρα Χαρούλα. Τι λες εδώ? Πολλές καλημέρες από μένα για το ρεζερβουάρ. 5 η ώρα στην Αυστρία, πάμε για δουλειά. Γεια σου Χαρούλα μου, σε μια εβδομάδα θα είμαι στη γειτονιά σου. Ο δικός. Γεια σου Δέσποινα, καλό στον Κυριάκο. Να είστε αισιόδοξοι. Δεν σημαίνει ότι αν κανείς είναι αισιόδοξος θα του έρθουν όλα καλά. Αλλά επειδή είμαι λίγο του πεπρωμένου, του κισμέτ, και τα πράγματα θα έρθουν όπως εκείνα θέλουν να έρθουν, το να είσαι μίζερος πεσημιστής και μονίμως γκρινιάρης δεν θα αλλάξει τα πράγματα.

0: Να έχω εδώ μπροστά μου ένα όμορφο κορίτσι. Όμορφο. Του δώσανε του δώσανε γραμμή, του δώσανε και ένα γόκι-τόκι. Το φορδώσανε με μίσος για τους ντεμέκ πολιτικούς αντιπάλους. Επειδή το πέρασα, γι' αυτό καταλαβαίνω. Και του είπα να βγει στους δρόμους και να πει αυτά.
1: Δίνουμε το επόμενο ραντεβού μας στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕ στις 5 Σεπτέμβρη. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, με τους μικρούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μαθητές, τους φοιτητές, κόντρα στην πολιτική που θα αγγίζει τη ζωή μας. Καμία θυσία για τα κέρδη.
0: Τα διαβάζει όλα από μέσα.
1: Καμία θυσία για τους πολέμους τους.
0: Άμα δείτε τη φάτσα της. Σαν θυμωμένο κατοικίδιο. Ρε φουκαριάρικα παιδιά, πώς σας εκμεταλλεύονται. Ρωτήστε και τον Αλέξη να σας τα πει. Τουλάχιστον εκείνος έγινε πρωθυπουργός. Πόσοι από εσάς θα γίνετε νομίζετε? Καημένα παιδιά.
2: Άλλη μια μάχη.
0: Λοβοτομημένα παιδιά.
2: Νικημένος στα σημεία.
0: Της δώσανε ένα χαρτί, μια μπροσούρα όπως τα λένε, και διαβάζει από μέσα αυτά που λέει το κόμμα για να καλέσει, λέει, τον κόσμο από την Αθήνα να έρθουν όλοι 5 Σεπτέμβρη, όχι Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτέμβρη εδώ στη ΔΕΘ να κάνουν τα καραγιοζηλίγια τους.

Έλα μη βιάσε Τσαχπίνη. Ακούσε Τσαχπίνη. Τα ίδια έλεγα όταν ήταν στην κυβέρνηση και ο Σιμίτης και ο Αλέξο Τσίπρας για τη ΔΕΘ. Εγώ τη ΔΕΘ την αγαπώ. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος βέβαια απέτυχε πλέον. Και απέτυχε με ευθύνες πολλών. Προσπάθησαν οι άνθρωποι εδώ να τον κρατήσουν ζωντανό, αλλά φύγαν οι κλαδικές. Έφυγε το ενδιαφέρον, έφυγαν οι επιχειρήσεις. Έμεινε το κράτος να εκτίθεται και να διαφημίζεται για τα καραγιοζηλίκια αυτά, τα οποία εδώ και δεκαετίες επιτρέπουμε. Για τα καραγιοζηλίκια. Τα καραγιοζηλίκια είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο απέτυχε η ΔΕΘ, και αυτό είναι και διαχρονικό και διακομματικό. Κάπου ήταν 2 εβδομάδες, ήταν πανηγύρι επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό. Τώρα έγινε αμιγώς κομματικό. Καραγιοζηλίκια. Κρατάει 5 μέρες, γιατί το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι κλειστή η έκθεση για τον κόσμο. Οπότε κρατάει 5 μέρες. Δεν βαριέσαι τώρα. Τα λέμε χρόνια και τι έγινε.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μίλτο στην Φραγκφούρτη. Γεια σου Ασπασία, καλημέρα σε σένα. Καλημέρα στην Νικολέτα. Γεια σου Ερμιόνη.

Λέει ο Ανέστης, ήμουνα εκτός, τώρα λέει θα πάλι στην Θεσσαλονίκη. Ακούω και βλέπω το ρολόι μου, λέει πήγε 8, όχι 6 και 17. Ζωντανά, ολοζώντανα. Καλύπτουμε τις άδειες, τι να κάνουμε. Κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή την βρώμικη δουλειά.

0: πρέπει να έχει 24, 25, 26 βαθμούς εκεί έξω. Τόσο υπολογίζω, είδα και εγώ το θερμόμετρο στο δικό μου το αυτοκίνητο, κάπου εκεί είμαστε. Με δροσούλα, το λέω σε εσάς οι οποίοι τώρα ξυπνάτε σιγά σιγά. Με δροσούλα θα πάτε και θα πάμε. Ο καθένας στον τόπο του. Φυσικά οι δρόμοι είναι άδειοι, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει τίποτε και πουθενά, λίμωνο.
1: Και σηκώνονται τα φύλλα και χορεύει το κορμί.
0: Σήμερα θα πάω να δω τον Ε65, 182 χιλιόμετρα. Συνδέουν Λαμία Γρεβενά ουσιαστικά, συντομεύουν την διαδρομή. Και έτσι μπορεί η Δυτική Ελλάδα να συνδέεται καλύτερα, ευκολότερα με Αθήνα και οι Αθηναίοι να έχουν ευκολότερη πρόσβαση επάνω. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, αν συμβεί κάτι στην Παθέ, έχετε και θα έχουμε εναλλακτική, παρακαλώ. Όταν βγαίνει το κουκουέ, δηλαδή με τα τρακτέρ και κάνει τα διάφορα μπλόκα, θα πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά εμείς. Ένα κόμμα 1,7 δις κόστησε το έργο. Έβαλε το κράτος λεφτά, έβαλε ο ιδιώτης λεφτά, οι τράπεζες έβαλαν δάνεια. Το έργο για 30 χρόνια παραχωρείται στην κεντρική οδό, όπως λέγεται. Έχουν καθοριστεί και τα διόδια, 4 ή 5 σταθμούς θα έχει ο δρόμος αυτός. 4 κάθετα και 3 με τοπικά ή ανάποδα πλάγια, συγγνώμη, 3-4 ή 4-3. Κόστος ανά χιλιόμετρο 7 λεπτά. Μέσο κόστος ανά χιλιόμετρο για όποιον την διανύσει 7 λεπτά. Πάνω από το κόστος των άλλων κλάδων, φθηνότερος εκ των οποίων η Εγνατία Οδός έως και σήμερα, ανά χιλιόμετρο. Αλλά ο καθορισμός των διοδίων, επειδή υπάρχει απίστευτος λαϊκισμός και στο θέμα αυτό, ο καθορισμός κόστους των διοδίων λαμβάνει υπόψη του πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Από το πόσο μεγάλη είναι η κίνηση στον δρόμο, πόσο δύσκολο ήταν το έργο, πόσα δαπανήθηκαν για να κατασκευαστεί, πόσα χρειάζονται για να συντηρηθεί, όλα αυτά επηρεάζουν το τελικό κόστος για όλες όλους εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούμε το οδικό δίκτυο. Αυτά μέσες άγκρες. Θα πάω και στα μοναστήρια το απόγευμα, στα μετέωρα. Αφιερωμένο το τραγούδι και να μου πεις στους καλύτερους ακροατές των Ερτζιανών που μας αναγκάζεται να γινόμαστε όλο και καλύτερο.

Βαθία ρε το αφιερώνω το τραγούδι, γιατί μου γράφει εδώ: καλημέρα κύριε Βενιέρη, είστε πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ μορφωμένος, πολύ έξυπνος δημοσιογράφος, αλλά και με γούστο πολύ στα τραγούδια που επιλέγετε. Γι' αυτό σας αγαπάμε.

0: Αν και είναι νωρίς, εγώ θα ρωτήσω τους ταξιδευτές μου. Επειδή στα ταξίδια τα μεσαία ή μεγάλα ταξίδια βαριέμαι να επιστρέφω από τη διαδρομή από την οποία πηγαίνω, λέω να πάω το πρωί από Παθέ κανονικά και να φτάσω μέσω Λάρισας, ξέρω εγώ, Τρικάλων στην Καλαμπάκα και να επιστρέψω αύριο από Καλαμπάκα μέσω Εγνατίας Οδού. Το σκέφτομαι καλά. Έχω κανένα καλό τιμονιέρι εκεί έξω, αυτοκινητιστή, να μου πει αν το σκέφτομαι καλά ή να πάω και να έρθω από τον ίδιο δρόμο. Στο Viber ή τηλεφωνικά, βοηθήστε, βάλτε πλάτη. Δεν μπορώ, φαντάζομαι συμβαίνει και σε εσάς όταν πάτε κάπου να μην θέλετε να επιστρέψετε από το δρόμο που πήγατε. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Να μιλάς για τρέλα, να μου λες
0: πέστα ρε Μητροπάνε, πέστα ρε Μητροπάνε.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω εναλλακτική.
0: Γιατί άλλη τρίτη θα μου πεις έπαρα δύο έχω. Μου βάλεις κι άλλη. Πάω θα έρθω, θα ξαναπάω, πώς θα ξανάρθω? Για yeah, πέσα. Από αυτές τις δύο δεν είναι ρε παιδί μου. Και οι δύο είναι ωραίοι δρόμοι δεν είναι. Αλλά ποιος είναι πιο?
1: Μέσω Κρανιάς. Κρανιά, Μιλιά, Τελασσόνα. Και βγαίνεις Κατερίνη.
0: Γιατί να πάω από εκεί για να παιδευθώ?
1: Τινά Άγιο Δημήτριο.
0: Ρε γιατί να παιδευθώ?
1: Γιατί είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ποιος είπε θα πάω για διακοπές? Για δουλειά θα πάω.
1: Επειδή
0: εσύ από την ποιος, εγώ ρώτησα ποιο είναι πιο, πιο εύκολο, να γυρίσω από Παθέ ή από Εγνατία εδώ, αυτό ρώτησα.
1: Γυρίζεις από Παθέ, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα είναι, άντε καλά. Αλλά αύριο πρέπει να πάω, θα πάω Γρεβενά να κάνω εκπομπή ρε, το έχω μεράκι, λέω να πάω, να προλάβω.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα, 25 χρόνια σε γνωρίζω. Από τότε που ήταν ο περιφερειακός με τα φανάρια και κάθε πρωί στις 6 ώρα σου δίνα ρεπορτάζ.
0: Μικρό παιδί σε φίλε, εγώ τον περιφερειακό τον πρόλαβα ρέμα, χήμαρο.
1: Εγώ τον πρόλαβα που ήταν μέχρι τη γέφυρα της Σταυρούπολης.
0: Μη σου πω ότι πρόλαβα και τους Βούλγαρους που ήρθαν να πάρουν την πόλη της Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό σου λέω γέροντα, καλημέρα.
0: Άντε καλημέρα, καλημέρα.

0: Γεια σου Γεωργία.
1: Δεν είμαστε δυο ξένοι.
0: Ο Αριστίδης ο ωραίος μου στέλνει πρωινό καφεδάκι ελληνικό με κουλουράκι από δίπλα. Ας Αριστίδη, χάλασε ο νέο Έλληνας. Αριστίδη μου δεν πίνει ελληνικό καφέ. Επειδή το πρωί δεν προλαβαίνω σπίτι και παίρνω καφέ εδώ από απέναντι. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει έτσι με την Ελλάδα του, των λιμοκτονούνων, των πεινασμένων, των δυστυχισμένων και φτωχών πολιτών. Ουρά το πρωί, ουρά, 6 ώρα τώρα που ήρθα και 7 και 7.30, ουρά, ουρά, εδώ στο απέναντι το μαγαζί. Σε όλα αυτά που πουλάνε take away ρε παιδί μου, καφέ, τυρόπιτα και πάει λέγοντας. Και έχεις μπροστά σου 5, 6, 8 ανθρώπους οι οποίοι παραγγέλνουν 6 ώρα το πρωί πριν από σένα. Ο ένας εσπρέσο, ο άλλος καπουτσίνο, ο άλλος λάτε, ο άλλος φάτε, ο άλλος αράμπικα. Κάτσε ρε φίλ, είχες και στο χωριό σου. Εμείς δηλαδή που κάναμε ελληνικό καφέ, κυρακούλα, άρε μάνα. Και μας έλεγε και το Φλιτζάνι.
1: Με είχες αγκαλιά σου.
0: Είχες και στο χωριό σου καπουτσίνο και εσπρέσο. 5 ευρώ με το καλημέρα, κατάλαβες. Το ένα μέλος της οικογένειας. 4 μέλη της οικογένειας επί 5, ένα 20άρικο. Επί 25 μέρες, ένα 500άρικο έχει φύγει μόνον για τον πρωινό καφέ και το τυροπιτάκι που θα πάρεις. Να τα λέμε κι αυτά. Και μου λες ότι το κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα ήταν γεμάτη η Θεσσαλονίκη σε κάθε γειτονιά με 3-4 take away. Take away που το λέει ένας take away. Take away. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα.
2: Μα η αλήθεια σου
0: Λάζαρος Σημεωνίδης.
2: Κι μόνη αλήθεια είσαι εσύ.
0: Τα τσιγάρα δεν τα βάλα. Δεν τα βάλα. Φαντάζομαι μια οικογένεια να καπνίζουν από τους 4 ή 2, μη σου πω οι 3. 2 ή 4, 8 άμα από ένα πακέτο. 8.

0: Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, ρε Μαριό?
1: Εξωστρεφής, άλλοι είναι εξωστρεφείς. Υπάρχει μήπως εγχειρίδιο για το πώς επιτρέπεται να αγαπάει κάποιος? Από πότε η δημόσια έκφραση συναισθημάτων έγινε λόγος δημόσιας καταδίκης?
2: Δεν εκθέσαμε τους εαυτούς μας και μάλιστα δημόσια λέγοντας: δεν περίμενα να αγαπήσω ποτέ κάποιον σαν εσένα, δεν ήμουν τίποτα και γνώρισα εσένα και έγινα κάτι.
1: Αυτό το τελευταίο δεν το είπε.
0: Α, είναι αυτή η κομπλέξο μωρέ, η συνάδελφος Δεναξά, η οποία έβγαλε χυλό κακίας για την Σάκαρη, επειδή η Σάκαρη, ρε παιδί μου, σε μια στιγμή ανθρώπινη αναφέρθηκε στον άνθρωπο που αγάπησε, τον γιο του Μητσοτάκη. Και η Δεναξά, αυτή η αντικειμενική δημοσιογράφος, ενοχλήθηκε. Οπότε κάποια στο Twitter της ταχώνει.
1: Ξανά σχόλιο για Σάκαρη Μητσοτάκη, γιατί μου βγήκαν τα μάτια με αυτό που είδα. Και κράξτε με όσο θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου. Πάμε να το δούμε.
3: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
2: Βρε κορίτσια, και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι.
1: Αγαπητή κυρία Δεναξά, από πότε υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να εκφράζει κάποιος τα συναισθήματά του? Άλλοι είναι εσωστρεφείς, άλλοι είναι εξωστρεφείς. Υπάρχει μήπως εγχειρίδιο για το πώς επιτρέπεται να αγαπάει κάποιος? Από πότε η δημόσια έκφραση συναισθημάτων έγινε λόγος δημόσιας καταδίκης?
2: Δεν εκθέσαμε τους εαυτούς μας και μάλιστα δημόσια λέγοντας: δεν περίμενα να αγαπήσω ποτέ κάποιον σαν εσένα, δεν ήμουν τίποτα και γνώρισα εσένα και έγινα κάτι.
1: Αυτό το τελευταίο δεν το είπε ποτέ η Σάκαρη. Προσθέτετε λόγια που δεν υπόθηκαν για να ενισχύσετε το αφήγημα. Αυτό δεν είναι σχολιασμός, είναι κατασκευή επιχειρήματος.
2: Ακυρώνοντας όλη τη διαδρομή που μας έκανε αυτό που είμαστε σήμερα. Δηλαδή, πριν γνωρίσουμε έναν άντρα, δεν υπήρχαμε, δεν είχαμε προσωπικότητα, αξιοπρέπεια, ζωή, όνειρα.
1: Στο να πεις αγάπησε έναν άνθρωπο που με κάνει καλύτερο και ενδεχομένως μου άλλαξε τη ζωή, δεν σημαίνει ότι πριν δεν υπήρχες. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος σε επηρέασε βαθιά. Αυτό συμβαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις και είναι υπέροχο όταν συμβαίνει και δεν αποτελεί ούτε υποταγή ούτε απώλεια αξιοπρέπειας.
2: Η αγάπη δεν είναι πιστοποιητικό δημόσιας ύπαρξης. Αν χρειάζεσαι κάποιον για να αποκτήσεις αξία, τότε δεν μιλάμε για έρωτα αλλά για εξάρτηση, με φίλτρο Instagram σε ένα αποτυχημένο success story που δεν κόβει πια εισιτήρια.
0: Ρε Δεναξά, τόσο ηλίθιες ρε κοπέλα μου, τόσο χαζής, είχαμε και για σοβαρή συνάδελφο. Είναι δυνατόν τώρα να έχεις κάνει ολόκληρη ανάρτηση, ολόκληρο TikTok επειδή ενοχλήθηκες γιατί μια κοπέλα εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο τον έρωτά της σε έναν νέο ο οποίος είναι ο γιος του Μητσοτάκη? Ρε κοπελιά, χαλάρωσε, θα έρθει ο Αλέξης, θα σε βολέψει περισσότερο, μην ανησυχείς.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και

Καλημέρα, γράφει Μαριό. Τώρα και σε επίσκεψη να πας σπίτι, η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι οικοδεσπότες είναι: τι καφέ να παραγγείλω? Ναι ρε εσύ Μαριό. Ναι ρε. Πού είναι εκείνο που μου είχε μάθει η θεία Ισμαρό, έτσι τη λέγαμε στη γειτονιά εκεί στο Κορδελιό, μου είχε μάθει το μυστικό για να κάνω καλό καφέ στη μάνα μου. Μου έλεγε: θα βάζεις το νερό, θα ζεσταίνεται λίγο, θα βάλεις πρώτα τη ζάχαρη, μετά τον καφέ, αργή φωτιά και μετά το μπουμπουνίζεις για να γίνει. Και γούσταρα. Δηλαδή όταν ερχόταν επισκέπτες σπίτι μου άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να κάνω εγώ τον καφέ τους. Τώρα πας σε επίσκεψη, τι να παραγγείλω? Τι γλυκό θα πάτε να παραγγείλω? Κάνε ένα γλυκό φθηνό, οικονομικό. Δεν βγαίνουν τα μισθά, 15 του μήνα τελειώνουν. Πάρε ένα κιλό πορτοκάλια, στύψε κανένα χυμό στον καλεσμένο. Μετά δεν σου φτάνουν τα χρήματα στην Ελλάδα και η αγοραστική δύναμη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Στη Γερμανία έτσι κάνετε ή στα εξωτερικά εσείς που μας ακούτε απ' έξω? Πάτε σε σπίτια φίλων, καλά εκεί δεν πάτε κιόλας, απαγορεύεται. Αλλά λέμε τώρα, όταν πηγαίνετε σας ρωτάει ο Ντίτερ τι καφέ να παραγγείλω, τι σου λέει? Φέρ τον καφέ

Κοίταξε, όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, δηλαδή και εγώ δεν είμαι καλύτερο σπίτι, ούτε τα παιδιά μου, ούτε η σύζυγός, αλλά δεν βγαίνω να γκρινιάξω. Αφού τα κάνουμε, θέλουμε και τα παθαίνουμε. Πήγε τις προάλλες ο γιος μου με 2-3 φίλους του στο εξοχικό, στα Μικονιάτικα. Μόνοι τους, μπαμπά, λέει να αυτό για τα λοιπά. Λέω, ναι, πλάκα μου κάνεις. Μείνανε 2-3 μέρες. Μετά μου λέγε πως περάσανε, λέει πως παραγγέλναμε, λέει, μπαμπά, από την Καλλικράτεια. Ρε άχρηστε, του λέω. Εδώ έχει φραπέ, έχει γάλατα, έχει νερά, παγάκια. Παραγγέλνατε στα Μικονιάτικα από την Καλλικράτεια. Ναι ρε μπαμπά μου, λέει, εντάξει, οκ. Okay. Οκ, okay, γι' αυτό δεν φτάνουν τα μισθά. Θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ, αυτή ξαρού, πάει στα κουντουρού. Και πρέπει να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να φτάσουν τα μισθά. Να, εδώ λέει... Γράφει φίλος, κλασικά οι Γερμανοί, λέει, πίνουν καφέ φίλτρου. Πας, δηλαδή, ο άλλος έβαλα χθες 3 λίτρα. Φτάνει να βγάλω τη βδομάδα. Αν θες, αν δεν θες, κάσε. Όχι, θα παραγγείλω εσπρέσο και αράμπικα και... Και εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Χαλαρά προς ώρας. Τα σπουδαία, σημαντικά και άλλα. Αν και δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Θα τα μοιραστούμε ωστόσο, γιατί όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από το πακέτο της εκθέσεως και γύρω από έναν καυγά ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Σαλμά. Καθώς ο Σαλμάς έδωσε κάτι SMS, τα κατέθεσε στα πρακτικά γη στη Βουλή, με τα οποία καταγγέλει ο Σαλμάς τον Άδωνη ότι παρενέβαινε για να μοιράζει τότε παλιά, να μοιράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες διαφήμιση στα ΜΜΕ. Και έγινε ένας καυγάς, αλλά θα λυθούν οι διαφορές των δύο, λέει, στα δικαστήρια.

παιδιά. Κατά τα λοιπά, το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι, έτσι κι αλλιώς είναι ξεφτιλίκι, έτσι το φωνάζουμε καιρό τώρα, δεν χρειάζεται, δεν είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι ντρέπονται να βγουν και να πούν ότι δεν είναι ξεφτιλίκι αυτό που κάνουνε. Αναφέρομαι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνών και της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι ξεφτιλίκι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι δεν είμαι ξεφτιλισμένος πολιτικά. Θα πήγε ψέματα. Θα είναι και ξεφτιλισμένος και ψεύτης. Κορύφωση του δράματος με την παρέτηση. Άκου να δεις ρε φίλε τι γίνεται. Άκου να δεις σύντροφε. Κάτσα βρω και το ηχητικό.

0: Με το που πήγε το Κατρινιό ήρθε εξαιρετικό τραγούδι Μουτσάτσου.
1: Είμαστε την πιο καλή στιγμή.
0: Ωραίο τραγούδι Κατρινιό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Βάλε ακουστικά να ακούσεις Μουτσάτσου. Τα μισθά φθάνουν και εσύ παραγγέλνεις φρέντο μπαρμπολίνο, όπως το λένε, καπουτσίνο. Με ολίγη, με κανέλα, με καφέ, ζάχαρη.
2: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Πες μου δύο πράγματα.
2: Μες
0: ναι.
2: στην καταγωγή μου έχω ένα τέταρτο σούρδα.
0: Και τι σημαίνει, από την Κοζάνη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Σουρδέ είναι, όχι Κοζανιώτης ή άλλοι
2: θα
0: που
2: θα σου πούν οι ακροατές του.
0: Σιάτιστα. Σιάτιστα.
2: Όχι, όχι, Κοζάνη, Κοζάνη.
0: Από την Κοζάνη είστε οι Σούρδοι.
2: Ένα τέταρτο, μπαμπάς.
0: Εγώ Κούρδος. Στη Σούρδα, εγώ Κούρδα.
2: Λοιπόν, θα σου πούν οι ακροατές αν παραγγέλνω ή όχι καφέ.
0: Είσαι τσιγκουνά.
2: Έτσι λέγεται ότι είμαστε. Όχι,
0: μα
2: είμαστε,
0: δεν είναι τσιγκουνιά.
2: Λένε ο Εβραίος είδε το Σούρδο και φοβήθηκε.
0: Α, υπάρχει τέτοια παροιμία. Δεν σου είχα πει το σκηνικό, το είχα πει μια φορά στον αέρα, εδώ απέναντι. Ήταν ένα ζευγάρι Ελληνοαυστραλών, οι οποίοι είχαν χρόνια να έρθουν στην Ελλάδα. 30 κοντά χρόνια, 28. Πολύ συμπαθήκη σε αυτούς τους Έλληνες που έφυγαν να δουλέψουν έξω, δεύτερη, τρίτη γενιά ή και πρώτη γενιά, και ήταν εδώ απέναντι. Και επειδή τα παιδιά με ξέρουν λόγω της δουλειάς, πιάσε μια κουβέντα εκεί, μου λέει σπαστά αυτά, σπαστά τα ελληνικά, δεν μπορώ να τα ελληνοαυστραλέζικα. Μου λέει δημοσιογράφος, λέω ναι. Λέει, εμείς λέει στην Αυστραλία, ακούμε ότι η χώρα μας πεινάει, είστε φτωχοί, δεν έχετε να φάτε κτλ. Και εδώ λέει σε κάθε γειτονιά έχει τέτοιο μαγαζί και ο κόσμος παίρνει, λέει, καφέ. Δεν φτιάχνετε καφέδες στα σπίτια σας. Η καημένου λέει γλυκούλα, λέω, τι να σου εξηγώ. Η αγοραστική δύναμη είναι κάτω από τους Βούλγαρους, τους λέω.
2: Ήξερα άνθρωπο, ο οποίος ξυπνούσε το πρωί. Ο άνθρωπος αυτός βαριόταν να κουνήσει τα πόδια του, έτσι. Αλλά το πρωί που ξυπνούσε, ενώ είχε εσπρεσιέρα σπίτι του, έπαιρνε το αυτοκίνητο, πήγαινε τρεις δρόμους παραπάνω για να πάρει καφέ απ' έξω.
0: Φαντάζομαι έβγαινε μετά στο Βενιέρι και έλεγε θα
2: είναι
0: τα μισθά.
2: Εννοείται, εννοείται, αυτός τώρα βρίζει το Μητσοτάκι αβέρτα κουβέρτα και εγώ τον βρίζω γιατί τότε παρακαλούσε για μεροκάματο και τώρα δουλεύει 7 στα 7.
0: Όχι, άλλη εταιρεία ήρθε χθες. Η Βάλης στο γραφείο, δύο αδέρφια εξαιρετικά παιδιά, ο Μανώλης και ο Θανάς, μου λένε δεν βρίσκω προσωπικό. 1600 ευρώ το μήνα.
2: Να πάω.
0: Λοιπόν, να πας. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Έχουμε ένα θεματάκι, αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, κάτι πρέπει να έχει συμβεί μετά τη στροφή για Πεύκα προσανατολικά, γιατί έχουμε τέτοια ώρα, δεν δικαιολογείται, έχουμε έτσι μικροκαθυστερήσει εκεί, χαμηλές ταχύτητες. Κάτι πρέπει να έχει γίνει στην κατηφόρα μετά τα Πεύκα προς τα ανατολικά. Αν κάποιος είναι εκεί και μπορεί να με βοηθήσει, ας το κάνει για να ξέρουμε τι και πώς. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Μόλις τώρα πέρασα, έχει ένα σταματημένο αυτοκίνητο δεξιά.
0: Mm-hmm.
3: Κάτι έχει πάθει τον άνθρωπο.
0: Α, μόνο του, δεν έχει καμιά σύγκρουση κτλ.
3: Όχι, όχι, έχει μείνει ο άνθρωπο δεξιά. Μόλις γέλνει από την Νεάπολη, το έψησε να πω, πριν την Νεάπολη δηλαδή.
0: Κατάλαβα, εκεί είναι. Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα που σε βρήκα, σου κάνω δύο ερωτήσεις. Τα μισθά φτάνουνε. Φτάνουν τα μισθά.
3: Φτάνουν,
0: όχι, λέω μήπως.
3: Ανάλογα τι
0: ζητάτε. Καφέ παίρνει απ' έξω.
3: Εγώ πίνω ελληνικό.
0: Καλά, ξηγες. Φλιτζάνι σου λένε.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω βρει ακόμη κάποιον.
0: Έχω εγώ, θα σου πει.
3: Είχαμε κάποτε, τώρα δεν υπάρχει.
0: Η μάνα μου έλεγε, αλλά έφυγε νωρίς, τι να κάνατε.
3: Η γη μου τώρα έλεγε. Τώρα έφυγε, τα άμυσκε, δεν ξέρω.
0: Άντε να είσαι καλά, βουτιά στο άγνωστο. Λύθηκε η απορία, κάτσε λίγο να σου βάλω. Άκου λίγο εδώ τώρα, επειδή έλεγα νωρίτερα για το μέγιστο της πολιτικής αναξιοπρέπειας.
4: Προστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
5: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
4: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
6: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
5: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, στην οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
4: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
6: Και φαντάζομαι ισχύει και γι'
0: αυτό. Άρε Σοκράτη, άρε Σοκράτη. Ξέρετε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε που τους βάζαν τα ψηφοδέλτια, το θυμάμαι. Είχαν υπογράψει ένα χαρτάκι, θα δίνανε λεφτά, ξέρω, ένα 20-25% στο κόμμα και μία άλλη υποχρέωσή τους, αν κάποια στιγμή για οποιονδήποτε λόγο φεύγανε από το κόμμα, θα δίνανε τη Βουλή, την έδρα και θα φεύγανε. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος Σταμάτης, Σοκράτης Φάμελος, παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα χθες, ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Άστο σου λέω! Λίγοι μήνα μη μακάκες, με την καλή έννοια του όρου στην Ελλάδα.

0: Εσύ τώρα που είσαι ένα σοβαρό κορίτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Εγώ είμαι σοβαρό κορίτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Την ώρα που κάνουμε μαζί εκπομπή, είσαι σοβαρό κορίτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τις άλλες ώρες δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, πάω τώρα. Εγώ είμαι βουλευτής. Που αυτό και τα λοιπά, γνωστός, πανελίστας, καταγγέλλω συστήματα, αντισυστημικός, παναστάτης, αριστερή, ηθικό πλεονέκτημα κλπ. Έχω υπογράψει ένα χαρτί όταν κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι αν θα φύγω, θα αφήσω την έδρα και θα φύγω. Και μάλιστα είσαι και πρόεδρος του κόμματος μέχρι πρότινος αυτού. Και φεύγεις και κρατάς την έδρα. Πας μετά να χτενιστείς. Το πρωί να πλένεις τα δόντια σου, κάτι να κάνεις. Πας να κάνεις κακάκια στην τουαλέτα και έχεις καθρέφτη ολόσωμο απέναντι. Δεν τρέπεσαι για αυτό που είσαι?
1: Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να δίνει κίνητρα, να δίνει μοτίβα για οτιδήποτε κάνει, να τα δικαιολογεί. Αυτός τώρα θα πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν εξελέγει. Μόνος του με τους δικούς μου σταυρούς εξελέγει.
0: Ναι, αλλά έβαλες ένα χαρτάκι κάτω, υπέγραψες.
1: Όταν υφίστατο κόμμα, όταν ήταν το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα το κόμμα δεν υφίσταται. Ήταν άλλες οι συνθήκες.
0: Πώς δεν υφίσταται το κόμμα?
1: Βενέρη.
0: Υπάρχει το κόμμα στη Βουλή.
1: Το κόμμα τώρα είναι 0,5%.
0: Τι σημασία υπάρχει, το κάτω 2.
1: Εσύ
0: το
1: κάνεις 0,5. Από τα 47 άτομα έχει φτάσει. Να έχει 10%.
0: Ναι, αλλά εσύ το έκανες 0,5% με τις επιλογές.
1: Έντερο είναι κάτω, δεν φταίω εγώ.
0: Με μπέρδεψε γάμο.
1: Ο Σοκράτης ο Φάμελος ήταν επικεφαλής όταν γίνανε οι εκλογές?
0: Όχι, ο Κασελάκης ήταν τότε.
1: Ούτε καν ο Κασελάκης δεν ήτανε.
0: Όχι, ο Τσίπρας ήτανε.
1: Άρα,
0: Τσίπραιος.
1: Εγώ έχω έρθει μετά από 3 φουρνιές αρχηγών. Έχω αναλάβει το κόμμα και έχω υφίσει αίμα, δάκρυ και υδρότα.
0: Τώρα που το λες, αρχίζω να πείθομαι κι εγώ.
1: Έμα, σε παρακαλώ.
0: Αριστερό ηθικό πλεονέκτημα ψηλά. Καλύτερα κουκουέρε, φίλε. Καλύτερα σαν την κοπέλα, την άκουσα την κοπέλα νωρίτερα.
1: Τι είναι από αυτές που δεν έχουν ψυχολογικά επειδή είναι στο κουκουέ?
0: Σωστό και αυτό, αλλά την άκουσες? Α, τώρα δεν μπορώ να τη βρω.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια.
0: Έχω μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, κούκλα. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Πανέμορ, πώς μας αυτές οι γυναίκες. Αυτή μάλιστα είναι κούκλα, ρε παιδί μου. Είναι όμορφη γυναίκα. Ούτε σιλικόνες, ούτε υαλουρονικά, ούτε σαν παπάκι με κάτι χείλη έτσι. Κούκλα. Λέγεται, περίμενε λίγο πώς τη λένε, Γιάννα Στεργίου, η οποία βάζει ένα ζήτημα για το πώς και τι διδάσκεται στα σχολεία. Μάλιστα βάζει και ένα ζήτημα το οποίο με απασχόλησε και εμένα, αλλά δεν έβγαλα άκρη. Σε ένα σχολείο, σε ένα βιβλίο της τρίτης τάξης του Δημοτικού, περιγράφεται το πόσο νορμάλ και φυσιολογικό είναι δύο άτομα του ιδίου φύλου να έχουν παιδάκι.
3: Υπάρχουν βιβλία στο Δημοτικό που απευθύνονται σε παιδιά 7 έως 10 ετών και τα οποία κάνουν
0: προώθηση
3: της ιδεολογικής ατζέντας του δικαιωματισμού και αναφέρομαι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Παρουσιάζονται οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες ως απολύτως φυσιολογικές, αγνοώντας το ιστορικό και πολιτισμικό βάθος που έχει ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα. Την έκτη δημοτικού, σε ένα εγχειρίδιο, υπάρχει ένα link που οδηγεί στον τρόπο απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και προβάλλεται η, μεταξύ άλλων, η υιοθεσία και η παρενθεσία. Ζητήματα δηλαδή για τα οποία ακόμη η βιοηθική δεν έχει απαντήσει, ουσιάζονται απολύτως φυσικοποιημένα και ως πραγματικότητα. Το Υπουργείο Παιδείας παραβιάζει τη βασική αρχή του συντάγματος για την παιδεία, την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και την καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης. Όταν παρουσιάζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, κάνει ιδεολογική κατήχηση σε παιδιά 7 και 10 ετών, την οικογένεια ως μια οικογένεια η οποία μπορεί να έχει πολλούς τύπους, ομόφυλη και μη, αγνοεί εντελώς την πολύτεκνη οικογένεια σε μια χώρα η οποία την έχει απόλυτη ανάγκη και πρώτη προτεραιότητα, δεν την παρουσιάζει πουθενά, τότε αυτό το Υπουργείο πρέπει να καταδικαστεί και αυτό το Υπουργείο πρέπει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του συντάγματος. Εμείς ως Νίκη καλούμε τους γονείς να διαμαρτυρηθούν εντόνως για τα πολλαπλά βιβλία που προωθούνται. Καλούμε το Υπουργείο να τα αποσύρει.
0: Κατερίνα δεν άκουγε. Κατερίνα, έχω την εντύπωση στα ακουστικά, ώστε έχεις τη μια από τις δύο πλευρές. Μόνο φωνικά ακούγονταν, αλλά ακούστηκε μια χαρά. Αυτή λοιπόν είναι η καθηγήτρια. Μπράβο της. Τώρα βέβαια την κάνουν φασίστρια, συντηρητική, τριτοκοσμική, πουρητική.

0: Το πρόβλημα παραμένει και μεγαλώνει. Μας είπα ακροατής νωρίτερα, τον ακούσατε, ο φίλτατος, ο συμπαθέστατος, ο οποίος πίνει ελληνικό καφέ και όχι φρέντα μέντα και διάφορα τέτοια. Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στην κατηφόρα μετά τον κόβο για Νεάπολη Πεύκα. Γι' αυτό έχουμε εκεί ένα μποτιλιαρισματάκι κάποιων εκατοντάδων μέτρων. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.
1: Κάτι που ήξερε πως να με...
0: Αρκετά αυτοκίνητα βλέπω στον Κόμβο, στον ανισόπεδο Κόμβο.
1: Αυτή η επιμονή
0: Λαγκαδά περιφερειακής. Αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να στρίψουν από περιφερειακή προς Καβάλα. Τι ανάποδα είναι, κάτσε. Κάτσε να δω. Ο γενικός έχει πολλά αυτοκίνητα εκεί κάτω. Τσάκωσαν, ναι, βρήκαν τον 28χρονο, το λέω για δεύτερη φορά για να γνωρίζετε, είναι μία από τις ειδήσεις από χθες το απόγευμα και έπειτα. Τον 28χρονο Αιγύπτιο κατηγορούμενος, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι όντως αυτός είναι ο δράστης του εγκλήματος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
2: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία θυμίζει πάρα πολύ. Ήταν η επέτειος κιόλας πριν από κάνα δύο μέρες της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου.
0: Σεργιανόπουλου.
2: Λοιπόν, είναι μια ιστορία που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Συνδέεται με τα στέκια αγοραίου έρωτα στην Αθήνα. Είχαν οι άνθρωποι αυτοί, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τα λέμε και αυτά στην Αθήνα, είστε και διευθυντής, κόψτε με αν κάνω.
0: Όχι, θέλω να σε κόψω. Ξέρω, έλεγα, λοιπόν, αφήστε το. Εντάξει, ήταν το προσωπική θέμα... του επιλογή. Το μόνο που είπα ήταν μαζί όλο το βράδυ.
2: Δεν τα βρήκαν στην πληρωμή. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τα πες όλα.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ο οποίος ο καθομολογεί ανδράστης, είναι γνώριμος στις αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούς ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης από το 2024, ενώ βρίσκεται στη χώρα παράνομα, αφού είναι Αιγύπτιος και το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει έχει απορριφθεί. Επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η αστυνομία κατέληξε σε αυτόν τον άνθρωπο μετά από εκμετάλλευση βιντεοληπτικού υλικού. Κάτι που δείχνει ότι εν τέλει χρειάζονται οι κάμερες και ας γκρινιάζουμε και ας και ας και ας.
1: Κι ακούω τη φωνή σου σαν λες όλα θα γίνουνε.
0: Και όπως γράφει εδώ η Ελένη, και εγώ συμφωνώ απολύτως, τι τρομερή εμπειρία για τα δίδυμα αδερφάκια, για τις δύο 16χρονες κόρες του δικηγόρου.
1: Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος της.
0: Είναι πέμπτη, ο μήνας έχει 23 Ιουλίου το σπίτι μου στο Κορδελιό, αλλά μετά το Πασόκ το άλλαξε. Μετά κατάλαβα γιατί το άλλαξε, Κατερίνα. Επειδή 23 Ιουλίου Καραμαλής, έλα από το Παρίσι και τα λοιπά. Μετά το σπίτι μου ήταν 23 Ιουλίου στο Κορδελιό, εκεί όπου μεγάλωσα. Και μετά είχα φύγει φοιτητής και γυρίζω, Πασόκ δυνατό. Πέφτουν οι πινακίδες και γίνεται Εμμανουήλ Ροίδη. Σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων ο Ροίδης. Αλλά δεν τους πείραζε, ρε φίλε, το 23 Ιουλίου. Δηλαδή, επειδή σαν σήμερα φωνάξαμε τον Καραμαλή να έρθει από τους Παρισίους και διώξαμε τους συνταγματαρχαίους, έλεος δηλαδή. Άσε να πάμε τώρα στη Χίο.

0: Είσαι πολύ γκαντέμο, σαν για μένα. Για τη Λίμνο δεν μιλούσαν προχθές. Που είναι αυτό, φτηνό νησί, οικογενειακό κτλ. Καλά. Γεια σας.
1: Τι έγινε.
0: Κάνε μια έρευνα αγοράς. Όχι, όχι, αλήθεια σου. Κάνε μια έρευνα αγοράς. Θες από περιέργεια. Η Μαρία κάνει έρευνα αγοράς για Σεπτέμβρη μήνα. Κάτι 80 εκατοστάρια που θυμάσαι γίνανε 200 και 250.
1: Θα σου πω λίγο πριβέ κάτι γι' αυτό, κάποια άλλη στιγμή.
0: Να μου πεις πριβέ. Βρήκα εδώ συγκεκριμένα καταλήματα τα οποία γνώριζα, ρε παιδί μου, γιατί έχω προτείνει σε φίλους να πάνε στη Λίμνο. Μου αρέσει πάρα πολύ και τη λατρεύω και πολύ καλό νησί και όλα αυτά. Αλλά και αυτή τσίμπησε τιμές. Μην περιμένεις να πας να βγάλεις κούτρα. Ωραίο νησί.
1: Μπήκε στη γνωστή πλατφόρμα να ψάξεις. Από εκεί είναι τιμές που είδες.
0: Ποια είναι η πλατφόρμα? Και στο Booking και στο Airbnb.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πού θα μπορείς σε ποια πλατφόρμα που λέγει.
1: Άμα το πάρεις πριβέ τηλέφωνο θα το κλείσει καλύτερα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέω. Το διαπίστωσα προχθές.
1: Τότε.
0: Λοιπόν, για πήγαινε με Βόρειο Αιγαίο. Σε ποιον είσαι να πας?
1: Λοιπόν, εγώ αγαπώ για τις διακοπές μου το Βόρειο Αιγαίο και φέτος θα πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα σας πάω μια βόλτα μέχρι την πατρίδα μου, έτερη πατρίδα μου, τη Χίο, προκειμένου να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια και τα περιβόλια του κάμπου της Χίου. Θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά και κάστρα, θα ανακαλύψουμε μια διαφορετική παραλία κάθε μέρα και φυσικά θα γευτούμε προϊόντα με την αγαπημένη αρωματική μαστίχα Χίου. Θα θαυμάσουμε μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Βυζαντινή Νέα Μονή Χίου. Πάμε στη Χίο, πάμε να δούμε τα ξυστά, πάμε να φάμε ωραίες λιχουδιές, πάμε να δούμε και ωραίες γυναίκες. Παιδιά, αυτό είναι μυστικό, να ξέρετε.
0: Εσύ δεν πάει κανείς γυναίκες, πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δεν το λέω για μένα κι εσύ.
0: Α. Μόνο γιατί πες δεύτερη πατρίδα σου?
1: Η εμένη καταγωγή του παππού μου,
0: ναι,
1: ήταν από τη Χίο, από τις Σινούσες, και πήγαν στη Σμύρνη και μετά έγινε καταστροφή της Σμύρνης. Τυχερός παππούς.
0: Έχεις πάει στις Σινούσες? Από τα ωραιότερα, ναι, νερά στην, Βόλπα, ναι, στο Αιγαίο.
1: Η Χίος γενικότερα έχει πολλές ομορφιές και είναι ένα νησί το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο, πώς να σου πω, δεν πάει τόσο συχνά όσο θα έπρεπε ο κόσμος. Έχει πολλές ομορφιές.
0: Έχω ακούσει τα καλύτερα για τη Χίο, πρέπει να σου πω, και εγώ δεν έχω πάει.
1: Εκτός χώρας όμως, έτσι. Όχι στη χώρα, στα χωριά.
0: Δεν έχω
1: πας.
0: Ιδέα τι γίνεται.
1: Να πας να δεις τα ξυστά, να πας να δεις, έχει ωραία πράγματα και ωραίο κόσμο έχει.
0: Είδα τον πίνακα του Ντελακρουά.
1: Και εγώ στο Λούβρο.
0: Στο Λούβρο, ναι. Τον έχουν σε περίοπτη θέση.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Ντελακρουά, έχω την αίσθηση ότι αποτυπώνει μεγαλύτερο δράμα στα μάτια των αλόγων παρά των ανθρώπων. Το έχει παρατηρήσει.
0: Τι πρόσεξε, παιδιά, δεν υπάρχει. Πού του βρήκα όλου αυτού του μετρήτε? Πού τους βρήκα, ρε φίλε, και τους μάζεψα? Άκου, λέει, τα άλογα είναι πιο θλιμμένα από τους ανθρώπους.
1: Ναι, το αποτυπώνει το δράμα καλύτερα στο βλέμμα των άλογων.
0: Η αλήθεια είναι ότι όποιος θα δει τον πίνακα θα δει τη μελαγχολία στα άλογα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν. Η μεγαλύτερη σφαγή, έτσι, το νησί είχε αφεμαχθεί.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Κοίτα πόσο ταιριάζει τώρα το τραγούδι που άφησε η Κατερίνα. Το επέλεξε δηλαδή εκείνη. Με το μήνυμα του φίλου μας του Βαγγέλη του Στάθη, ο οποίος λέει μετά από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, επιστροφή στην καθημερινότητα. Καλημέρα από Νορβηγία. Norway. Ντύπωα. Θα γνωρίσεις χρώματα για τι πέρπουλ. Τι.
1: Ντύσπα.
0: Ντύς.
1: Ντύς.
0: Βαδεκά.
1: Ναι.
0: Δέκα θέλω εγώ.
1: Ντύπωα.
0: Ντύπωα. Τι είπα εγώ.
1: Τι είπα. Ντύ.
0: Δέκα βάζω.
1: Ντύ.

0: Μετά από τον χαμπρό, τον αργυρό δηλαδή, σου έχω ετοιμάσει μια αρμαθιά αγαπημένων διαμαντιών. Όχι ζυργόνια και τέτοια, διαμάντια κανονικά, πολλά καράτια. Από τα ξένα μουσικά θέματα τα οποία χρησιμοποιώ για τις εκπομπές μου. Ετοιμάσου.
1: Αν ξαφνικά του δρόμου σου χάθηκαν τα σημάδια.
0: Ναι Πέτρο, το είπα νωρίτερα, είχαμε μια φωτιά ξημερώματα 3 η ώρα στο καρατά σου, αλλά τέλειωσε γρήγορα, έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν είχαμε τίποτε φοβερό και τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου ρε Κώστα Κολτσιάκη.
1: Ξέρω μια πόλη στο βορρά.
0: Δεν θα βάλω το τραγούδι, τώρα δεν είναι θέμα, καταλαβαίνεις. Είναι, εντάξει, είναι θέμα δύσκολο. Κάτι δικά μου εδώ με τον Κώστα.
1: Έλα να σε πάω και θα δεις.
0: Φίλη μου Ελπίδα στείλε μήνυμα, λέει σας πάει πάρα πολύ αυτή η ζώνη. Ναι, την έχω κάνει κανένα 12 χρόνια στον 102, 6 με 8 κάθε πρωί. Γεια σου ρε Λάζαρε, καλημέρα.

Αγόρια και κορίτσια της πρωινής ζώνης του στάτους 107 και 7. Μια τεράστια καλημέρα βγαίνει εδώ από τα μικρόφωνα. Την σκορπίζουμε σε φίλους, αλλά και έχθρους. Αλίμονο σε εκείνον ο οποίος ασκεί δημόσιο λειτουργήμα, επάγγελμα και δεν έχει και έχθρους.

διάλεξα καμιά 25 τραγούδια τα οποία θα έχω και μαζί μου τώρα, γιατί σήμερα θα κάνω ένα ταξιδάκι μέτριο μέχρι τα μετέωρα, όπου θα βρεθώ εκεί και θα επιστρέψω αύριο. Οπότε στο δρόμο θα ακούω τέτοια τραγούδια.

Σαν σήμερα αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία 770 π.Χ. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την Αίγυπτο, τον Φαραώ. Το 2018 μην το ξαναζήσουμε σαν σήμερα κόλαση στην Αττική. Δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο μάτι. Εκείνη τη βραδιά που ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε ένα από τα χειρότερα θέατρα μαζί με τους συνεργάτες του. Προσποιούμενος δεν ήξερε ότι έχουμε νεκρούς, ρωτούσε για τα Καναντέρ. Λόγω εντυμότητος. Το 1920 σήμερα γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια, τον Φάντο, φαντάζομαι κάποια από εσάς γνωρίζετε. Περί τίνος πρόκειται. Ο Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1957, άρα είναι 69 χρόνων. Έφυγε από τη ζωή το 1996 σαν σήμερα η Βουγιουκλάκη, Ελλήνα ηθοποιός, γεννημένη το 1934. 20 Ιουλίου γεννήθηκε, 23 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή. Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε, πέθανε, συγγνώμη, σαν σήμερα το 2011. Πολυτάραχη τη ζωή της.

Είναι Πέμπτη, θα έχουμε καλό καιρό, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, θερμοκρασίες συμβατές με την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Καλοκαιράκι, στην καρδιά του καλοκαιριού.

Αρκετή κίνηση, μάλλον ακινησία προς ανατολικά, πρόβλημα. Καθυστερήσεις από ύψος Σκλαβενίτη μέχρι την στροφή περίπου για Νεάπολη Πεύκα.

0: πιο αφέψιμα, πιο τσάι κάνει καλό στο στομάχι, ρε παιδιά, γιατί βαρέθηκα τα μαλόξ, μάλοξ, πώς τα λένε αυτά.
1: Πράσινο.
0: Πράσινο πρέπει να πάρω,
1: πράσινο πασό. Τσάι.
0: Κάνει καλό.
1: Πολύ καλό και μάλιστα βοηθάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυσυπεψίας και απολυπαρά. Ναι. Και άμα έχεις φάει σκόρδα και τέτοια, ναι, μειώνει και τη μυρωδιά.
0: Η σκόρδα, μια χωριάτικη έφαγα. Αλλά έχει καμιά εβδομάδα εδώ το στομάχι κάτι κάνει. Έχει ένα πυρήνα μέσα που σαν να με τσούζει μέσα.
1: Άμεσα στριμμένο άντερο.
0: Το στομάχι μου, όχι τα άντερά μου.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να πω κάτι, αν με επιτρέπεις.
0: Για πες κάτι.
1: Είχαμε πάλι, έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια συμβάντα, τραυματισμό τουρίστα σε αυτά τα φουσκωτά, τα water park που έχουν, που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένας 57χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από βουτιά στη θάλασσα. Έχω πέσει και εγώ σε τέτοιο πράγμα και έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και αναρωτιέμαι, επειδή πέρσι είχαμε κάθε μέρα για ένα διάστημα περιστατικά. Αυτά, παιδιά, και δεδομένων και της τραγωδίας που είχαμε και στο Λούνα Πάρκ στο Λευκοχώρι, τα ελέγχει κανείς? Από πού αδειοδοτούνται?
0: Φαντάζομαι, ναι, ρε, κάποιος τα ελέγχει. Τι, όποιος θέλει πάει και παίρνει.
1: Όποιος τα ελέγχει και στο Πεύκοχώρι τα Λούνα Πάρκ.
0: Άλλο αυτό, αλλά τι με παίρνει όσο τα πετούμενα και τα...
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ξέρω ότι σε αυτά έχουμε κάθε μέρα ατυχήματα, έχουμε κάθε μέρα παιδιά και ενήλικες που χτυπάνε και δεν ξέρω ποιος τα ελέγχει και αν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας για αυτά τα πράγματα. Ίσως αργότερα μέσα στην ημέρα με τον Άρη να ασχοληθούμε με το θέμα.
0: Να ρε φίλε, εδώ δύο ακροατές, ο Φιλ και ο Δημήτριος, μου λένε να βράσω δυόσμο. Είναι το καλύτερο αφέψιμα, λέει, για κάτι τέτοιο. Έχεις δυόσμο? Δεν έχεις μπαχαρικά, δεν έχεις τίποτε? Τι είναι, κοκκίνα, είσαι και Σμυρνιά? Μήπως δεν είσαι από τη Σμύρνη την καλή και είσαι από τη Σμύρνη της Αθήνας, Πανιώνιος? Τι?
2: Έχεις καλεσμένο?
0: Ναι. Α, θα έχουμε το χάρι το Θεοχάρι, το φίλο μου. Υφυπουργός δεν είναι αυτός, κάπου τον έχουν. Λοιπόν, άκου λίγο τι λέει ο Σαλμάς. Σαλμάς, παλιά Νέα Δημοκρατία, αυτό πράγματα θάματα, έχει κατηγορηθεί και αυτός. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του, πλακώθηκε και πλακώνεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάριο Σαλμάς λέει, άμα θες πάμε στα δικαστήρια.
3: Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω, ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την έλογη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο τίσι Άρη ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα, εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης, στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα αδικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.

0: ashes.
1: Όλα στο φως. Τώρα που είναι και ο φωτισμός φθηνός, γιατί είναι LED. Όλα στο φως.

0: Εδώ έχω μπροστά μου ένα πολύ ωραίο τσαχπίνικο ηχητικό με Σοφία Βούλτεψη από Νέα Δημοκρατία, την Αναστασίου του Πασόκ που λέγε προχθές. Όλοι μας ρωτάνε πόσο κάνει, πόσο κάνει. Αυτή που είχε πει ότι είμαι ένα θάνατο πριν από την έδρα. Εγώ δεν το έχω πει ακόμη. Επιλαχούσα. Και τη ρώτησαν, της είπαν μάλλον η βουλευτής. Όχι, λέει, δεν είμαι βουλευτής. Για να γίνω βουλευτής είμαι ένα θάνατο πριν από την έδρα. Δηλαδή κάποιος έπρεπε να πεθάνει για να γίνω εγώ. Εξυπνοκόριτσό μου εσύ. Και ένας Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, ελληνικής αριστεράς. Και αυτή η Βούλτεψη όπου και να πάει, ρε παιδί μου, τσακώνεται.
1: Το έντιμος θα το δεχτώ μόνο όταν ο κύριος Τσίπρας μου πει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο με την αλλαγή του ποινικού κώδικα μετέτρεψε από κακούργημα σε πλημέλημα την ενεργητική δωροδοκία.
2: Μη βάλουμε
1: αυτό, άλλο αν θέμα δεν στη συζήτηση. Λάβω, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, κύριε αν δεν τη λάβω αυτή την απάντηση, θα μου πει γιατί. Γιατί κύριε άγγιξε Βούλτευση. Τη λέξη δωροδοκία.
3: Κυρία Βούλτευση, πρέπει δωροδοκία να
1: πολιτικού προσώπου
3: και η θέση αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δεν έχω λάβει απάντηση, Βρενίκο.
2: Περιμένει και ο Σπύρος Αλεξανδρής μέσα
1: δηλαδή,
2: στη ζέστη.
1: Δηλαδή, πώς θα λάβω αυτή την απάντηση,
3: γιατί
1: μπορείτε να μου πείτε.
3: Γιατί γυρνάμε στην τοξικότητα, κυρία Βούλτευση.
1: Μα δεν είναι τοξικότητα. Έχει τη λέξη δωροδοκία.
3: Δηλαδή,
1: και πας και την αγγίζεις.
3: Με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όχι. Όχι, θέλω να μου πει. Να μου πει. Έχεις μία λέξη. Δύο λέξεις. Ενεργητική δωροδοκία. Και άλλη μία, δωροδοκία πολιτικών προσώπων. Τρεις λέξεις αυτό. Και έρχεσαι και το κάνεις πλημέλημα. Τι γιατί.
0: Γιατί κύριε Τσίπρα, και πήγατε για τις εκλογές μια εβδομάδα μετά, λέει, γιατί τόση πρεμούρα, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση τότε, λέει η κυρία Βούλτευση, περί εντυμότητος ο λόγος.

0: Έχω ένα παλί καροδό ανταρσία. Άμα κόψετε φάτσα θα καταλάβετε. Για να ακούσω τι λέει. Πολύ παιδί, δεν το άνοιξα. Δεν το άκουσα μάλλον, δεν ξέρω τι λέει. Αλλά λέει ανταρσία και έχει φάτσα ανταρσία κανονικά.
1: Πολίτευση. Εμείς βρεθήκαμε απέναντι.
0: Κάτσε από την αρχή, πες τα παλικάρι μου. Περίμενε, περίμενε. Ρε. Πάμε.
1: Ανακοίνωσε πως δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν βγει κυβέρνηση, αν και δεν συμφωνεί με αυτά. Αυτό δεν είναι αριστερά. Οι σημερινοί φοιτητές, μαθητές και οι οικογένειές τους δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια τέτοια αντιπολίτευση. Εμείς βρεθήκαμε απέναντι στην κυβέρνηση της Νουδού που ίδρυσε ιδιωτικά πανεπιστήμια, απέναντι στο Γαβρόγλου και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσαν και θα είμαστε απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που θα προκύψει με μια τέτοια ατζέντα. Για ένα δημόσιο, δωρεάν, ελεύθερο πανεπιστήμιο. Για πραγματικά δημόσια και δωρεάν παιδεία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Με ελεύθερη πρόσβαση, με δωρεάν σύντηση και στέγαση, χωρίς ιδιώτες, χωρίς παραπαιδεία που κοστίζει εκατομμύρια ευρώ στις οικογένειες. Η Ανταρσία ήταν και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση των δημοσίων για άνοιγμα στους νέους και τις νέες.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει.

0: Ήρθαν για τα κάλαντα. Κατερίνα, δώσε ένα ευρώ στο παιδί. Κάλαντα θα πεις.
1: Θα πούμε.
0: Ωραία, βίλε, τι φωνή είναι αυτή.
1: Ωραία, έτσι, σεξ.
0: Μ' αρέσει που ήσουν, παιδί μου, βραδιάτικα στα μπουζούγια. Λουλούδια πέταγες.
1: Δεν ήθελα να σας το πω, αλλά τα βράδια.
0: Ναι, πας, α, κάνεις δεύτερη δουλειά.
1: Για να βγάλω το κάτι της μου κι εγώ. Είναι με τη δημοσιογραφία, δεν.
0: Σ' αρέσει ο πρωινός, καλός δεν είναι.
1: Ο καινούριος.
0: Ναι, ο καινούριος.
1: Θέλει λίγη δουλειά ακόμα, φέλη, αλλά παίρνει βελτίωση.
0: Πρακτική άσκηση κάνει.
1: Να κάνουμε, μας πήρε την πρωινή ζώνη, μας πήρε.
0: Γυαλιά, γιατί φοράς το πρωί, σε έκαψε ο ήλιος.
1: Και αντιλιακό φορά πρωί-πρωί.
0: Ας το αντιλιακό, αλλά τα γυαλιά γιατί τα φοράς.
1: Γιατί έχει φως έξω.
0: Έχει φως έξω.
1: Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Και εγώ δεν μπορώ.
0: Εντάξει, και γιατί μ' αρέσει. Ήρωας, ήρωας, ο Γιώργος, ήρωας.

Έτσι λοιπόν ο Παλίκαρος από Ανταρσία. Αυτός θα μεγαλώσει, θα γίνει Παπα-Νικολάου. Ο γιατρός στην Οίκια.

Δηλαδή επειδή είναι η ώρα τέτοια, 7 και 27 πρώτα λεπτά, άμα θα ζητήσω 5 μηνυματάκια το ένα πίσω από το άλλο από τα κορίτσια της παρέας, θα είμαι υπερβολικός, θα είμαι απαιτητικός. Γρήγορα γρήγορα θέλω 5 καλημέρες από 5 κορίτσια, από 5 κυρίες, παρακαλώ γρήγορα. Στο Viber, στο 6908-357-800. Από εργαζόμενα και μη κορίτσια. Μια καλημέρα γράψτε, γιατί την έχω ανάγκη. Με έχει πιάσει κρίση των 40, 40-22.

Για να δεις εσύ εδώ, χαμός γίνεται και η Ράνια και η Μέρη και η Χριστίνα και η Βάσο και η Δέσποινα και η Μαριό και η Γεωργία και άλλη Δέσποινα και άλλη Μαρία και η Κυριακή και η Φιλιό και η Λίτσα με καρδούλα παρακαλώ. Έτσι. Δεν κατάλαβα, δεν έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την αγάπη του γυναικείου κοινού της πρωινής ζώνης στα Αιτζιανά της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνον.

Αντώνης λέει να σου δώσω αριθμό Viber, να στείλουν και σε μένα καλημέρες στα κορίτσια. Σόπαρε Αντώνη, τι είμαστε ίδιοι. Γεια σου Μαριό μου, τι διαφορά ώρας? Γιατί όπου στέλνεις μήνυμα Μαριό και λες έχουμε διαφορά ώρας, δεύτερη Μαριό. Να είστε καλά, γράφει η Μαρία η Χατζηγρηγορίου. Και μια άλλη Μαριό λέει έχουμε και τη διαφορά της ώρας, τρομάρα μου. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιώργο Ασλανίδη, ο οποίος κουβαλάει στο χεράκι του ένα νερό διός από τον Όλυμπο. Φυσικό μεταλλικό νερό διός, ο καλύτερος συνοδηγός σου.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φίλη μου εδώ, την Άννα, η οποία μου γράφει σεμινάριο πρωινής ενημερωτικής ραδιοφωνικής εκπομπής. Είναι αυτό, κύριε Βενιέρη. Άννα, σε ευχαριστώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου.

0: Ιουλίου.
1: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
0: Μαλλιάρης Παιδεία.
1: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
0: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
2: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
8: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ο Ιωάννης, ο Πάριος. Από την Πάρο. Γι' αυτό είχε Πάριος, αλλιώς θα λεγόταν Άξιος. Μικόνιος, ξέρω εγώ τι άλλο. Μίλιος, Μιλιός. Μιλιός, πού είναι αυτός ρε, χάθηκε. Μιλιός. Πού είναι κάτι πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβερνώσης αριστεράς. Έχουν μείνει λίγο πίσω. Τι είναι αυτό που ακούμε, τι λέει εδώ. Νίκος Φέρτης, πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις πρωί πρωί, σε παρακαλώ. Ωραίος είναι ο Φέρτης, για άλλη ώρα.

Είναι και είσαι και. Πώς το πω. Δεν ξέρω πώς το πω, Μαριά μου λέει. Από Γερμανία σ' ακούω καθημερινά και βάζω ξυπνητήρι, μη χάσω. Δηλαδή εκεί είστε τώρα μια ώρα πίσω για να καταλάβω. Δηλαδή έβαλες το ξυπνητήρι 5 ώρα το πρωί για να μας ακούσεις. Είσαι τρελή, κοπέλα μου. Κάτσε εκεί στη Γερμανία.

0: Γεια ζωρεβούλα με την πηχτή σου. Γιώργο Καράμπαλη, καλημέρα. Κάτσε να σου φτιάξω τη διάθεση. Σήμερα θέλω να τα ακούσω πολλές φορές. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Πες τα ρε, φάμελε.
1: Πίσα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε από την αρχή, Σοκράτη, σε παρακαλώ, όχι από τη μέση, γιατί υπάρχει μια φερεγγιώτηση εδώ.
1: Την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
1: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια. Με σοβαρότητα, με συνέπεια.
3: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
2: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
1: Αυτό τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω του
0: Βουλή. Άσε, είναι μεταφορικό ο στίχος, Φάμελ. Νύχτος εν ωρίς, Φάμελε, Σοκράτη, φίλε μου, καλέ. Έλεγε ο Σοκράτης τότε που έφευγε ένας από το κόμμα. Ότι τούτοι εδώ, όταν ήταν υποψήφοι στον ΣΥΡΙΖΙ, είχαν υπογράψει ένα χαρτί και έλεγαν ότι αν θα φύγουν ποτέ από το κόμμα θα παραδώσουν έδρες. Και τους κατήγγειλε τότε ο Σοκράτης, ο φίλος μου, ότι είναι αυτά απαράδεκτα πράγματα. Εδώ είπαν ότι μόλις φύγουν θα αφήσουν την έδρα και θα φύγουν. Δεν θα κρατήσουν την έδρα, έλεγε ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης προχθές παραιτήθηκε. Αλλά δεν παρέδωσε την έδρα, ανεξαρτητοποιήθηκε, λέμε τώρα. Με το λαγό και το λιοντάρι το ξέρετε. Μην το πω πρωί-πρωί, δεν κάνει.

σωστό. Καλημέρα Δημήτρη και Βεργινία. Ο Μέρτς λέει δεν μοιάζει τον Άβεριλ, τον Ντάλτον. Δεν είχατε άλλον στη Γερμανία. Τι ωραία να ερχόμαστε το πρωί στη δουλειά και να ακούμε εσάς, μου γράφει εδώ μια φίλη. Όχι, δεν θα το δεχθώ. Γιατί και ο Κωστής είναι μια χαρά σε αυτό που κάνει. Κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά στη ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου χάθηκε. Η ζωή, λέω, είναι όμορφη γιατί έχει όλα αυτά τα πικάντικα, τα διαφορετικά της.

Καλημέρα σου πάει αυτή η ζώνη, Δημήτρη, αλλά οι μουσικές επιλογές σου κάτσε, Κωνσταντίνε. Τι όχι. Και τι δεν παίξαμε από το πρωί. Από τα Λάρα Αλεξίου Μαρινέλα μέχρι και Βέρτης ξεκίνησε να τραγουδάει. Τι άλλο θέλεις. Από ξένο δε ρεπορτόριο τα πάντα. Από Bonnie M μέχρι και Λίναρτ Σκίναρτ. Τι άλλο να σου παίξω δηλαδή. Τι θα σου βάλω, Φραγκούλη Μάριο πρωί-πρωί να σου βάλω. Άκου τώρα έναν Αντώνη Ρέμο. Άκου έναν Αντώνη Ρέμο.

θα σου λέω. Ψιλοκαθυστερήσεις έχουμε εκεί στο ύψος του κόμβου στον κόμβο Νεάπολης Πεύκων, αλλά είναι ψιλοκαθυστερήσεις και προς τα κυρίως ανατολικά και λίγο προς τα δυτικά.

όσο περισσότεροι κρατάτε τις έδρες σας εκεί της κυβερνώσας αριστεράς, στηρίζει ελληνική αριστερά, όπως το λένε, ελληνική αστυνομία και το άλλο παραπάνω, όπως το λέγανε, το ξέχασα κιόλας, Σαχτσιόγλου αυτό το μαγαζί και του Τζανακόπουλου. Όσο κρατάτε τις έδρες σας αγκαλίτσα, μην τις χάσετε, τόσο περισσότερο εδρεώνεται η πεποίθηση στον κόσμο ότι αριστερό ηθικό πλεονέκτημα δεν υπήρξε ποτέ. Μα

Για κάποια πράγματα είμαστε βέβαιοι ότι θα σας αρέσουν, γι' αυτό τα λέμε με πάθος. Για παράδειγμα, λέμε καλοκαιράκι τώρα, 28 Οκτωβρίου μπροστά, Χριστούγεννα λίγο μετά, αλλά και διαστήματα στη διάρκεια των οποίων πολλοί από εσάς και πολύ καλά κάνετε, έχετε χρόνο ελεύθερο και διάθεση. Και όταν έχετε χρόνο ελεύθερο και διάθεση, έχετε τον απόλυτο τρόπο να ικανοποιήσετε και τον χρόνο σας, τον ελεύθερο, και την διάθεσή σας. Ο απόλυτος τρόπος λέγεται Γκρέκος. Γκρέκος Travel. Δείτε μήπως και προλάβετε κάποιες από τις εξαιρετικές ιδέες, προτάσεις για το καλοκαίρι. Αλλά μπείτε στη λογική του early booking, νωρίς κρατήσεις για τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, αλλά ξεκίνησαν ήδη και οι προτάσεις, ιδέες για τα Χριστούγεννα. Τι νομίζεις, πόσες εβδομάδες? Γκρέκος Travel στο 2310 55 55 56 τηλεφωνείτε.

0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλώς τον, για σάργησε, για πες.
1: Αγαπητέ μου, τώρα για το φάμελο αυτό τώρα που λες.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή να λέμε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Έλα ρε.
1: Δηλαδή, καμία σχέση δεν έχει. Ναι, δηλαδή για να λέμε αλήθειες, ρε παιδί μου.
0: Γιατί να μην είναι αριστερά?
1: Δηλαδή,
0: συγγνώμη λίγο, ρε. Είσαι και μικρό παιδί, προθέσει 47. Πόσο είπε στι 45?
1: Μικρό, ρε.
0: 47 δεν είπε, πόσο είσαι?
1: Δύο χρόνια μικρότερο από σένα.
0: Και δεν έχει βάλει μυαλό από ό,τι κατάλαβα. Κάτσε, εγώ έχω βάλει. Κάτσε να σου πω τώρα. Δηλαδή, αυτό το αριστερά. Και ποιο είπε δηλαδή ότι είναι καλύτερο να είναι κάποιο αριστερό από τον αδεξιό, δηλαδή? Γιατί πρέπει να το δεχθούμε αυτό σαν αξίωμα?
1: Το αν είναι καλό ή κακό.
0: Τότε. Το λέτε με έναν τρόπο, δηλαδή πέρασα εγώ από την αριστερά, δηλαδή όταν ήμουν μικρό και έκανα όλο φασαρίε. Όλο καταλήψω, όλο τέτοια έκανα. Καλύτερο ήμουν από τώρα? Δεν νομίζω. Πιο χρήσιμο είμαι τώρα. Τότε πήγαινα, ήμουν από τους πρωτεργάτες των καταλήψεων το 83-84. Έκλεινα τη σχολή, γιατί έτσι λέγαμε, πρέπει να κλείσουμε τη σχολή.
1: Εντάξει, εσύ είχες αυτόν τον δρόμο, νομίζω ότι ήταν λάθος αυτό που έκανες. Εγώ...
0: Όχι, ήταν σωστό, χαιρόταν τους μπαμπάδες και τις μαμάδες των παιδιών που πλήρωναν τα εξάμεινα από την τσέπη τους. Επειδή κάποιοι από εμάς παίρναμε εντολή από το κόμμα να κλείσουμε τη σχολή. Άσε με, Δημήτρη, τώρα μην με κάνεις πρωί-πρωί.
1: Τέλος πάντων, αριστερά, ρε παιδί,
0: έχω και ταξίδι.
1: Αριστερή, χωρίς ιδιοτέλεια και, χωρίς το... και με ηθικό πλεονέκτημα. Ήταν οι αριστεροί που μπορούσαν να υπογράψουν μια δήλωση μετάνοιας, μια δήλωση αποκήρυξης του κομμουνισμού, και αυτοί δεν το έκαναν και έμειναν στη φυλακή. Και ναι, κάποιοι έδωσαν και τη ζωή τους. Αυτοί όντως. Αυτή είναι η πραγματική αριστερή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τώρα αριστερή, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή. Αυτά.
0: Κάτσε να ρωτήσω το ChatGPT να δω, θα μου πει, άντε να είσαι καλά. Καλημέρα, Δημήτρη. Έχεις μείνει λίγο φιλικά, στο λέω. Λίγα χρόνια πίσω, παρακαλώ.
2: Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Ο Σωτήρης ο Καπετανόπουλος.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Γεια σου, Πρόεδρε.
3: Καλημέρα και από μένα, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα και από την Κατερίνα την Νικολάου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Μόλις πέρασα την... Είμαι ένας ρεπόρτερ σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από ό,τι κατάλαβα, μας ακούτε όλοι εκεί στο γραφείο, γιατί έχω και άλλους οι οποίοι είναι οτακουστές. Μ' ακούνε, μου κάνουν επισημάνσεις κτλ.
2: Μόλις πέρασα την Γαραμπαλή και πήρα να σας πω ότι επάνω στο πεζοδρόμιο, από την μεριά του Πανεπιστημίου, κοίται ένας άνδρας ανέστητος.
0: Στο πεζοδρόμιο, έτσι, περνάει κόσμος, τον βλέπει και τον αφήνει, έτσι?
2: Δεν περνάει κόσμος, είναι λίγο, αλλά το μισό του κορμί πάνω στο πεζοδρόμιο, το μισό κορμί στο δρόμο πάνω.
0: Σωτήρη μου, σε πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερώσει τώρα η Κατερίνα την αστυνομία να έρθει να επιληφθεί.
2: Επειδή πρέπει να σας ενημερώνουμε για τα πάντα.
0: Καλά κάνεις.
2: Ένιωσα ότι θα ήταν χρήσιμο.
0: Εκτιμώ αφάνταστα το ότι μπήκε στον κόπο να τηλεφωνήσεις. Τιμητικό για μένα να σε ακροατήσεις και το εννοώ.
2: Ακούω μία φωνή και μία λογική η οποία μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και από την Κατερίνα.
0: Καλά, η Κατερίνα, Γιάννη, άσε. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραίος τύπος ο...
3: Βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Μπήκα στο στούντιο τώρα λίγο πριν το δελτίο, γιατί έχουμε μία ανακοίνωση από το Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη σχετικά με τη φωτιά που είχαμε το πρωί στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε με ανάμεσα, ωστόσο αποδίδει σοβαρές ευθύνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του χώρου. Όπως αναφέρει, υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό εκεί ακούρευτα ξερά χόρτα, δεν υπάρχει καθαρισμός, έχει κάνει πολλές εκκλήσεις η Δημοτική Αρχή στο Υπουργείο για να γίνουν αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει.
0: Mm-hmm.
3: Και καλεί τώρα το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες, γιατί θα έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Καταλαβαίνεις, όσο περνάει ο καιρός.
0: Επειδή με ξέρεις, τι θα πω τώρα μετά από αυτό για τα στρατόπεδα, τα διάφορα και τα διάσπαρτα. Για πες,
3: ότι κακώς τα αποδίδουμε στους Δήμους, αφού δεν μπορούν να τα φροντίσουν και γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα, ψήφισε με. Αυτά είναι φιλελεύθερα πράγματα.
3: Το ότι ξέρω ότι θα πεις δεν πάνε από ότι συμφωνώ.
0: Ωρε φίλε. Καλά, είπε ότι ο Καπετανόπουλος διώξει την Κατερίνα από το στούντιο. Κρατήστε τα στο κράτος, στο δημόσιο, και μαλώστε μετά το Υπουργείο με τους Δήμους, γιατί δεν τα φροντίζει κανείς τα εγκατελειμμένα στρατόπεδα. Μαλώστε μεταξύ σας, ποιος θα τα φροντίσει? Δώστε εκεί σε ιδιώτες να αξιοποιηθούν. Είδες τι γίνεται στην Αθήνα με το ελληνικό? Κοσμογονία. Κοσμογονία, τι μου γράφει εδώ η φίλη μου η Σβετλάνα? Καλημέρα, ήσασταν πρώτος στις καταλήψεις, πρωθυπουργός δεν γίνει. Ναι, ρε Σβέτλα. Πρώτος δεν ήμουν, αλλά ρε παιδί μου, κατά περιόδους ανάλογα τι έλεγε το κόμμα. Δηλαδή, δεν ήμασταν πάντα υπέρ των καταλήψεων. Όταν κυβερνούσε, ξέρω εγώ, κάποιος αρεστός, ήμασταν κατά των καταλήψεων. Όταν μετά ήμασταν υπέρ των καταλήψεων. Κατάλαβες. Έτσι πήγε. Αλλά αυτά είναι ωραία για τις μικρές ηλικίες. Όταν είσαι νέος και το αίμα σου βράζει. Κάτσε μην σου αρχίσω τα γαλλικά, ή μάλλον θα σου τα αρχίσω.

Αναφέρθηκα που λες, αγαπητέ μου Δημήτρη, γιατί σε συμπαθώ. Έχεις χρόνο, θα το διορθώσεις. Δεν μπορεί, γιατί φαίνεται ότι είσαι καλή πάστα. Αναφέρθηκα σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές εδώ κοντά σε εμάς. Θα το αναφέρω και πάλι. Ένα φιλελεύθερο δεξιό κορίτσι, λοιπόν, κυρία, συνάντησε έναν νεαρό ο οποίος επέτει. Περιποιημένος, φροντισμένος, εξαρτημένος, δεν ξέρω τι και πώς, ο οποίος ζητούσε από τον κόσμο βοήθεια. Δηλαδή, δώστε μου κάτι, πεινάω. Πεινάω, έλεγε στον κόσμο, έλεγε πεινάω. Όπως πολλοί το λένε, κάποιοι λένε ψέματα, κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα, αλλά κάποιοι πραγματικά το νιώθουν. Το βλέπεις και στα μάτια τους ενδεχομένως. Αυτό λοιπόν το κακό κορίτσι, το φιλελεύθερο, το δεξιό, πήρε τον νεαρό αυτόν, τον πήγε στο μαγαζί, στο mini market και του είπε αγόρασε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Μα λέει αγόρα, πήγε, πήρε κάτι κριτσίνια. Του λέει όχι, δεν θα πάρεις μόνο κριτσίνια, θα πάρεις ό,τι θέλεις. Θα πάρεις για τα τσιγάρα σου. Και πήρε αυτό το φιλελεύθερο δεξιό κορίτσι με την κάρτα του. Κάποιο άλλο ενδεχομένως κορίτσι που να είναι πιο προοδευτικό, πιο έτσι, θα έλεγε που το κράτος και το κράτος και ο Δήμος και η περιφέρεια. Και ουάου, ουάου, ουάου, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, Δημήτρη μου, δεν είναι πανάκι αυτό το αριστερός και δεξιός, ο ένας είναι καλός και ο άλλος είναι κακός. Άστο, μεγάλη κουβέντα. Ρώτα τους Ρώσους για το τι είναι ο κομμουνισμός. Εκείνοι ξέρουν. Σου είπα κάποια στιγμή, είχα ένα καυγά εκεί στην... Μου βγήκε ο Κνήτης από μέσα. Είχα πάει στη Βουδαπέστη και μου λέγε εκεί ο Φρούραρχος, ο Φρουρά, πώς το λένε, ο υπεύθυνος. Είχαν ένα στάντ εκεί με τα εγκλήματα των κομμουνιστών σε βάρος των αρνητών. Και του λέω, πολύ προπαγάνδα, πολύ προπαγάνδα. Εκεί είχα έναν καυγά μαζί του γιατί βγήκε ο Κνήτης από μέσα μου. Του λέω, δεν είναι έτσι ρε φίλε, του λέω. Πλάκα μου κάνεις, ο κομμουνισμός. Μου λέει, κοίταξε να δεις, να πάμε εκεί στη χώρα σου. Καλά τα λένε αυτοί που τα έχουν διαβάσει. Να έρθουν να ρωτήσουν εμάς που τα έχουμε ζήσει. Επιστρέφω. Δημήτρερος. Παλιά επέστρεφα Δημήτερος, τώρα Δημήτρερος. Ορίμασα, βλέπεις.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου και αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ευθύνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης για την εικόνα του πρώην στρατοπέδου και ζητά να προχωρήσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης του πρώην στρατοπέδου. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις εισαγωγής λίγο μετά τις 11 το πρωί. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS. Ομολόγησε ο 28χρονος Αιγύπτιος τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής είναι γνώριμος στις αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024. Παράλληλα, βρίσκεται στη χώρα παράνομα, αφού το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει απορρίφθηκε. Η αστυνομία, για να οδηγηθεί στα ίχνη του, αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε από την περιοχή, αλλά και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του θύματος. Για τον Οκτώβριο ορίστηκε δικάσιμος για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής, ενώ για τον προσδιορισμό τους ενεργοποιήθηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για γρήγορη εκαθάριση υποθέσεων με εμπλεκόμενους πολιτικά πρόσωπα. Οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απάτης με υπολογιστή. Οι 4 βουλευτές έχουν δηλώσει ότι είναι αθώοι. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται να υπάρξει ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό της κυβέρνησης για παράβαση καθήκοντος, καθώς και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και άλλους 4 μη πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα κυρίως από την πυροσβεστική. Και δεύτερη ζημία στο δίκτυο ίδρυυσης στο Καλοχώρι προκάλεσε μέσα σε λίγες ώρες συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών. Η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά έδωσε εντολή για την άμεση διακοπή των εργασιών έως τη Δευτέρα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου μεταφέρθηκε ένας 57χρονος Γερμανός, ο οποίος τες το μεσημέρι τραυματίστηκε σε πάρκο με φουσκωτά στην παραλία της Σικιάς μετά από βουτιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Η ομάδα του Λύση θέλει να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στις 9 αρχίζει ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 10 παρατέταρτο το πρωί, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ρίχνεται στη μάχη της τελικής φάσης του World Cup. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και αν νικήσει θα προκριθεί στην τετράδα της διοργάνωσης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή 2 με 3 μποφόρο και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στις Σέρες και το Κιλκής τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίδιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έτσι είναι όταν έχεις πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο. Βάζεις και νέα στοιχεία σε εκπομπές σου. Βάζεις και σφακιανάκι. Και βάζεις αλλά και βγάζεις.

μέρος τρίτο για σήμερα και για κάθε μέρα τούτες τις μέρες που ο Μπαρμπαγιάννης απουσιάζει. 15 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. 5η, 23 ο μήνας, Ιούλιος του 2026. Σαν σήμερα φωνάζαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από τα Σπαρισίους το 1974 για να αναλάβει τις τύχες μιας ταλαιπωρημένης από τη Χούντα χώρας. Α, έκανε δρόμους.

το απόγευμα, νομίζω στις 7, όχι νομίζω στις 7 το απόγευμα του οδικού άξονα Ε65, ο οποίος ενώνει τη Λαμία με την Δυτική Μακεδονία. Περισσότερη ασφάλεια, λιγότερος χρόνος για όσους ταξιδεύουν ή θα ταξιδεύουν εφ' εξής από νότο προς βορρά. 7 η ώρα τα γένεια λοιπόν του οδικού άξονα Ε65, μήκους 182 και κάτι χιλιόμετρων. Ο Status FM θα είναι εκεί. Θα μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες. Θα οδηγήσω πάνω στον οδικό άξονα, να σας πω την εμπειρία μου. Και αύριο σκέφτομαι να πάω μέχρι τα Γρεβενά, επιστρέφοντας. Το έχω υποσχεθεί εδώ και πολλά χρόνια, που ήρθε η στιγμή. Ναι, διόδια, φυσικά θα έχει διόδια, ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή, 1,7 δις, 1,6 δις. Κόστησε ο δρόμος, ξεκίνησε το 2007, είχε κάτι προβλήματα λόγω μνημονίων και τα λοιπά. Αλλά ξεπεράστηκαν και ο δρόμος ολοκληρώθηκε, αυτός ο οδικός άξονας. Ακόμα ένας οδικός άξονας λοιπόν στο κορμί της Ελλάδας για να γίνονται πιο εύκολα οι αποστάσεις. Πηγαίνει και ο Αθηναίος στη Βασιλίτσα.

Και σας τα λέω από τώρα για να μην λέτε δεν σας τα πάμε. Πρώτη θα σας τα πούμε. Θα είναι λίγο τσουχτερά τα διόδια, θα είναι λίγο πιο ακριβά από άλλους οδικούς άξονες. Για λόγους τους οποίους εξήγησα νωρίτερα, μπορώ συνοπτικά να σας πω ότι τα διόδια καθορίζονται. Για 30 χρόνια παραχωρείται το έργο, έτσι, στην κεντρική οδό ΑΕ. Χρήματα δόθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια, Ταμείο Ανάκαμψης. Δάνεισαν οι τράπεζες για να ολοκληρωθεί το έργο. Δώσαν και οι ιδιώτες περίπου 100-110 εκατομμύρια. Εκταμιεύτηκαν από τον ιδιώτη. 30 χρόνια θα εκμεταλλεύονται τα διόδια και θα συντηρούν τον οδικό άξονα η κεντρική οδός ΑΕ. Το χιλιόμετρο θα κοστίζει περίπου 7 λεπτά.

0: Τι άλλο θέλετε ρε, τόσα έργα κάνει ο Μητσοτάκης, όπως έλεγε φίλος χθες. Εμείς λέει το κάναμε. Ποιοι είσαι ρε, λεφτά, τεμέτερον τα λεφτά. Από την τσέπη τους τα βάζουν. Τέλος πάντων, αστείευομαι. Έχουν γίνει και γίνονται και άλλα μεγάλα έργα και μεσαία έργα. Γίνονται έργα και στην Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην περιοχή μας, που δεν τα είδαμε στο παρελθόν. Αλλά εμείς θέλουμε περισσότερα χρήματα και εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε εκείνοι οι οποίοι τα υπόσχονται. Απλά δεν είναι βέβαιο ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω και τα προσθέσεις, είναι πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία δεν ξέρω από πού και πώς θα βγουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ η κυρία Σδούκου, η οποία ήταν να κατέβει στα Γρεβενά, τελικά δεν θα κατέβει στα Γρεβενά, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, κάθεται και κάνει υπολογισμούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, απευθυνόμενοι στο ΠΑΣΟΚ και στους Έλληνες πολίτες. Κάθε και αθρίζει κόστη.
1: Έχει φέρει το κομπιουτεράκι της,
2: κάνετε
1: Νίκο.
2: Κάνετε χάρη να το κρατήσετε το κομπιουτεράκι. Αυτό το οποίο το έφερα.
1: Παρακαλώ.
2: Ωραία, κρατήστε το. Για να κάνουμε λίγο τους υπολογισμούς εδώ για να ξέρει ο κόσμος. Πριν πάω στην 13η σύνταξη. Αυτή εδώ πέρα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Ωραία. Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης πέρσι στην έκθεση? Ναι. Είπε ότι επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Όσο κάνει ο 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους, έχουμε 700.000 δημοσίους υπαλλήλους, σημειώστε 1,5 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο. Συνεχίζω από την ομιλία του. Λέει θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Αυτό, κύριε Στραβελάκη, είχε κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ που ζήταγε τη μείωση του ΦΠΑ. Κόστιζε, το είχε κοστολογήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 1,8 δις ετησίως. 1,8 δις.
3: 3,3 είμαστε.
2: Ωραία. Συνεχίζω με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη πέρσι, που λέει για τους απόμαχους της εργασίας, την περήφανη γυρατιά, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει το νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλού συνταξιούχους, 540 λοιπόν εκατομμύρια και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή τη μείωση. Αυτό είναι περίπου 750 εκατομμύρια η μείωση. Και ερχόμαστε και προσθέτουμε τώρα τα 2,5 δισεκατομμύρια για να μου βγάλει το λογαριασμό της 13ης σύνταξης. 7 με βάση την
3: άρα
2: περσινή.
3: Λέτε ότι τάζει 7 ο Ανδρουλάκης.
2: Νομίζω ότι κάπου εδώ εγώ πρέπει να βάλω άνω τελεία. Για να μας πει η κυρία Λιακούλη λοιπόν.
3: Άρα δεν είναι ένα κομμάτι.
2: Πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά και τι θα φορολογήσουν άλλο για να τα δώσουν.

Κάτσα πιο 2-3 γουλιές και λίγο περισσότερο. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Το χρειάζομαι. Όλοι το χρειαζόμαστε. Να νιώθουμε κι εμείς θεοί και ημίθεοι, για να μην προσβάλλουμε τους 12 του Ολύμπου.

Εν τω μεταξύ εδώ ας μου επιτραπεί να πω, η κυρία Σδούκου δεν ξέρει. Άκου λέει.

0: κυρίες δούκου μου, πού θα βρεθούν τα λεφτά? Να που θα βρεθούν τα λεφτά.
1: Τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
1: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οψιωρετηρίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Είδες πόσο απλά είναι τα πράγματα, σύντροφε? Άμα ξέρεις.

Ναι ρε πάρη μου, τώρα ήρθε στην συχνότητα. Νωρίτερα έβαλα τον Σαλμά, τα χώνει στον Άδωνη. Του λέει, έχω SMS λέει, γιατί Άδωνη όταν ήσουν υπουργός παλιά, όχι τώρα, όταν ήσουν παλιά λέει υπουργός, τότε με την Οβάρτης λέει, έχω μηνύματα εδώ τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν και να ανοίξει πάλι ο φάκελος. Το βάλαμε το Σαλμά ρε πάρη, είναι δυνατόν, εμείς εδώ δεν κρύβουμε απολύτως τίποτε, όλα στο φως. Είπαμε αφότου οι Κινέζοι έφεραν λάμπες LED που δεν ξοδεύουν πολύ ενέργεια, δεν πληρώνουμε μεγάλους λογαριασμούς επειδή οι λάμπες είναι LED. Όλα στο φως.

βλέπω τη φωτογραφία αυτού του Αιγύπτιου, του 28χρονου, ο οποίος είναι από ό,τι φαίνεται ο δράστης του εγκλήματος, της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου στην Αθήνα, με τον οποίον βρέθηκαν στο γραφείο του. Βλέπω φάτσα. Ρε φίλε, βλέπεις φάτσα? Δες φάτσα, λίγο φυσιογνωμιστής. Τέλος πάντων, είπα και στην Κατερίνα και συζητούσα και με τη Βιργινία, δεν θα πούμε λεπτομέρειες. Για όλα όσα τέλος πάντων έχουμε μάθει, θα σταθούμε στα βασικά στοιχεία της άγριας δολοφονίας του δικηγόρου.

0: Είχε δίκιο η φίλη μου η Αναστασίου, αυτή η υποψήφια τι θα είναι του Πασόκ, η οποία λέει κάτσε ρε φίλε.
1: Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.

0: Μόνο στο ύψος Τριανδρίας έχουμε θεματάκια από ό,τι βλέπω. Στον κόμβο Τριανδρίας προς ανατολικά. Άρα κινήστε άνετα και γρήγορα. Έναν 66χρονο Σέρβο τσάκωσαν οι αρχές, ο οποίος την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, οδηγούσε ανάποδα στην περιφερειακή. Συγκρούστηκε με ένα ταξί. Έπαθε σόκο ο ταξιτζής. Ο Σέρβος μετρήθηκε εκεί στα αλκοολόμετρα και βρήκαν ότι είχε 0,86, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από το όριο αρκετά. Ωραίος ρε ο Σέρβος. Κόψαν εμείς το ποτό οι Έλληνες λόγω των μέτρων και του αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έρχονται τούτοι εδώ και το τσούζνε. Κάτσα βάλω λίγο γεύση τώρα γιατί είναι... Κάθε ώρα βέβαια είναι τέτοια, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Ώρα για γεύση. Ώρα για κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνια 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
13: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
12: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
13: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
12: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση.

0: εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
1: Μαλλιάρης Παιδεία, τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
0: Μαλλιάρης Παιδεία.
1: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα, Δημητρίου Γούναρη 39
0: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.

Λοιπόν, 20 λεπτά, 21 πριν από τις 9, στον στάτους 107 και 7, συντονισμένοι ένας δικός μας άνθρωπος, ο Θέμης Σαρασίδης από την Φαρκόμ, επικεφαλής στον σύνδεσμο εξαγωγιών Βόρειας Ελλάδας. Χίλια μπράβο, συγχαρητήρια. Ένας υπέροχος άνθρωπος, μια εξαιρετική εταιρεία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία αρέσουν πάρα πολύ σε όλες και όλους, τα οποία βεβαίως διαβάζουμε με τα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδης, στα οποία πηγαίνουμε όλο το χρόνο, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε εκτός έως 50%. Μαρμαρίδης Modern Living.

Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα στα συντριβάνια και με βεντάλιες σειρμούς. Ζέστα, ζέστα. Όπως λένε και στο χωριό μου, παράθυρο διαφθορά στο σύστημα ΙΑΔΙΕΣ, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Αμαρτωλή η πολεοδομία Ρόδου ως γνωστόν. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές το δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει έναν φάκελο με τις οφειλές του. Έχουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου και άλλους.

επανένταξη στο F-35, στα F-35. Είναι ουσιαστικά μια απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο εκεί υπουργείο, σε γερουσιαστή ο οποίος έθεσε το ζήτημα. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο, φοβερό και τρομερό. Αυτά με τον Τραμπ αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Τα νέα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Συντάξεις χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά με προβληματάκια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, γράφει η εφημερίδα. Σαν σήμερα ήταν το 2018, όταν παίχθηκε εκείνο το βράδυ ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά δράματα, θέατρα, παροδίες, όταν μια παρέα με επικεφαλής τον Αλέξ Τσίπρα υποκρινόντουσαν ότι δεν είχαν μάθει πως έχουν καεί άνθρωποι. Δεν μιλώ για τα υπόλοιπα. Εγώ και τότε υπήρξα προσεκτικός και σήμερα θέλω να είμαι προσεκτικός, όπως και σε κάθε τραγωδία. Το να σκυλεύεις πάνω σε νεκρούς είναι εύκολο, μπορεί να αρέσει και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά εγώ στα θέματα αυτά θέλω να τηρώ την δεοντολογία, όποιος και αν κυβερνά, όποιος και αν είναι υπουργός ή περιφερειάρχης. Ηρίστο εν παρόδο, χθες μίλησα με τη Ρένα Δούρου, έχω μυστικά να σας πω. Απλά αυτό το οποίο κατήγγυλα και τότε, καταγγέλλω και τώρα και το κάνω ευθαρσός και εν υπογράφος, είναι η υποκρισία εκείνης της παρέας, των κυβερνώντων και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι είχαν τόσο απίθυνο θράσος που προσποιούνταν ότι δεν είχαν ακούσει για νεκρούς. Δεν προσάπτω ευθύνες, προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά το μέγεθος της υποκρισίας των τους χαρακτηρίζει εσαΐ.

Η Απογευματινή γράφει μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Και πολύ καλά θα κάνει. Πίνουνε από ενεργειακά ποτά τα πιτσιρίκια, του δίνουν και καταλαβαίνει. Πυροσβεστήρας λέει ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Προαναγγελία επιδοτήσεων από τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη. Τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε, αλλά την έδρα ο Σοκράτης την κράτησε, παρόλο που έκραζε παλαιότερα όσους δεν την παρέδιδαν. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρωτοσέλιδο τις καταγγελίες του Σαλμά, ο οποίος ζητά να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη.

Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό. Ομόφωνο όχι των δημάρχων. Στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Τώρα ας μου επιτρέψουν οι τοπικοί άρχοντες. Πολύς λαϊκισμός ρε φίλε. Δεν υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, πέντε σοβαροί δήμαρχοι να πούνε την αλήθεια. Να πούνε τι συμβαίνει με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης ανά την Ελλάδα. Το ότι υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεων ίδρευσης δημοτικών οι οποίες είναι μπάχαλο, στις οποίες επικρατεί μπάχαλο. Θυμάστε προσφάτως ένα σκάνδαλο εδώ στη γειτονιά μας, στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τι συνέβαινε με την δημοτική επιχείρηση ίδρευσης. Και τώρα που γίνεται μια προσπάθεια να χτυπηθούν παθογένειες δεκαετιών, έχουμε τις γνωστές αντιδράσεις, αντιστάσεις. Ο ριζοσπάστης γράφει κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Κυβέρνηση, εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά, επαναλαμβάνω, υπερτονίζω, συνειδητά σε ναρκοπέδιο τους ναυτεργάτες. Συνειδητά, δηλαδή η κυβέρνηση. Και οι εφοπλιστές θέλουν να σκοτώσουν ναυτεργάτες. Γράφει εδώ η Βασιλική στο Λαγκαδά. Έγινε κάτι, λέει, τα πήραν τα φράγκα. Να τα χαίρονται. Ελεύθερος τύπος στα 6 σως για την επιστροφή ενοικίου. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, αφιέρωμα στην απώλεια της Μέρις Λίντα, πλήρης ημερών.

0: Ο Αντετοκούμπο σε συνέντευξή του φανέρωσε τον λόγο για τον οποίο ενδέχεται να μην είναι και στις επόμενες υποχρεώσεις της χώρας μας. Βέβαια δεν ήταν κρυφό, το ψιθυρίζαμε, για τους παίκτες του NBA, του NBA οι ομάδες απαιτούν κάλυψη ασφαλιστική πολλών εκατομμυρίων ενδεχομένως ευρώ, δολαρίων, δεν ξέρω τα ποσά, τα οποία αν θέλει μια χώρα να καταβάλει για τους παίκτες της εθνικής. Δεν ξέρω πόσο λεφτά είναι, δεν έχει ο Άρης να... Γιατί δεν τα πληρώνει ο Γιάννης, δεν έχει λεφτά ο Γιαννάκης. Ε, τι ασπορείς, η Άρη αυτά λέει, γιατί μην κοιτάς Άρη.
1: Όχι, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες.
0: Είπε χθες, ας τα πληρώσει, λέει, ωραία, το ελληνικό
1: Εγώ
0: κράτος.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη φάση που ναι, φέραμε τις τρεις οπαλίες.
0: Ναι.
1: Τουρκία, Σερβία, γιατί ήταν ο NBA εκεί.
0: Μήπως πληρώσαν τις ασφάλειες.
1: Αυτό σου λέω. Φυσικά. Να, στο παράθυρο που έρχεται τώρα, ήδη δηλώσαν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι θα είναι εκεί.
0: Εμείς
1: δεν συζητάμε ακόμα.
0: Εγώ αν ήμουν Αντετοκούμπος, θα τα πήρω να την τζέμι, του έκανα ρεζίλι. Βέβαια δεν θα προβλέπετε.
1: Εμείς ακόμα ψάχνουμε εδώ πέρα αν θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν.
0: Δεν θα προβλέπετε μάλλον να έχει τη δυνατότητα εσύ ο παίκτη να πληρώσει, δεν είναι λίγο unfair.
1: Θα πληρώσει η Ομοσπονδία, ρε παιδιά, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Και γιατί δεν τα πληρώνουμε, πόσα λεφτά ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε πόσα είναι, γιατί δεν λένε πόσα είναι. Αυτά είναι προσωπικά.
0: Κατερίνα, ρώτα λίγο το ChatGPT, μήπως ξέρει. Αυτό είναι τσαχπίνικο, ξέρει. Πόσα λεφτά συνήθως είναι οι ασφάλειες που ζητάνε για τους.
1: Αυτά τα συμφωνητικά συνήθως δεν βγαίνουν στο.
0: Γιατί δεν βγουν, αφού θα το πληρώσει το κράτος, δεν σιάρι.
1: Είναι με... Όταν είναι να το πληρώσει, τότε θα βγει. Γιατί ναι, είναι πόσο μεταξύ ομάδας και παίχτη.
0: Ο Τούρκος ή ο Σέρβος, πόσο έδωσαν για το Γιώκης, Μόκητς και.
1: Και σου ξαναλέω ότι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι δηλώσαν ότι θα πάνε κανονικά στο παράθυρο για το FIBA, για το παγκόσμιο του
0: 20. Και εμείς δεν δίνουμε τα λεφτά να έρθει όταν το κούμπο.
1: Και εμείς ακόμα συζητάμε μετά την προτροπή του Σπανούλη αν θα έρθουν παίχτες.
0: Για το Αντετοκούνμπο, ποιο άλλο.
1: Όλοι.
0: Ποιον άλλο.
1: Όχι μόνο για το NBA, και για τους υπόλοιπους λέω.
0: Για τους άλλους δεν έχει τέτοιο, ρε.
1: Δεν έχει, αλλά θα έρθουνε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί να μην έρθουν αυτοί, τι ρόλο, τι ζώρια.
1: Ήρθαν στο προηγούμενο. Ένας Παπα-Νικολάου ήρθε.
0: Εννοείς τα φιλικά, αυτά τα όχι φιλικά, αυτά τα προκριματικά. Τα προκριματικά.
1: Τρία-τρία είμαστε.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να κερδίσουμε.
1: Είναι ζορισμένα τώρα τα πράγματα.
0: Ας πάμε τον Τολιόπουλο. Θα έρθει αυτός.
1: Τολιόπουλος ανακοινώνεται.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Πάρω... εγώ έχω.
0: Να πάρω τον Αλέξανδρο. Πάρτε ρε το Βενιέρι, ρε. Το μικρό, ρε. Πάρτε και το μεγάλο, τα αδέρφια. Γιατί μόνο για την Τοκούμπα παίζουν μπάσκετ. Οι αδερφοί Βενιέρι δεν παίζουν. Πάρε εκεί. Να έχει. Πάρε Γκάγκα. Πάρε Σπανό, πάρε Κανατσαρόπουλο. Πάρε Σιγάλα. Έχει κόσμο, πάρε Χαρτόνα. Πάρε Μπάρλα. Μπάρλο, όπως το λένε. Ο Μανιφέστος γράφει βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη από τον Άδων, αλλά και ο Σαλμάς τα έβαλε με τον Άδων ή έχει δώσει κάτι SMS-ια. Κυρανάκης, υπάρχει θέμα με την Ευρωπαία Εισαγγελία, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι έγινε, κυρία Καταρίνα?
2: Κάτι δεν με ρώτησες.
0: Να ναι, τα ChatGPT τι λένε.
2: Λοιπόν, για ένα παίκτη της EuroLeague με συμβόλαιο 2 με 4 εκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ασφάλιστρο κυμαίνεται από 30 έως 150.000 ευρώ.
0: Φυσικά τα λεφτά σου.
2: Για αστέρες του NBA με συμβόλαια 40 με 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα ασφάλιστρα φτάνουν και τις εκατοντάδες χιλιάδες ή και πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο, ειδικά όταν υπάρχει κάλυψη για ολόκληρο το συμβόλαιο και σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Α, θέλει το εκατομμύριο του Αντετοκούμπο για να έρθει. Εντάξει, ρε,
2: για το χρόνο.
0: Α, ένα χρόνο.
2: Ε, ναι.
0: Εντάξει, 100.000 το μήνα τώρα. 80.000 το μήνα. Δεν το κούμπο είναι, ρε φίλε. Ένα φιλικό παιχνίδι να κάνει και να πάει, τα μαζεύουν τα λεφτά. Ρε Γιώργιο! Φέρε του Αντετοκούμπο. Η Εσπρέσο γράφει φόνος με άρωμα Σεργιανόπουλου. Η Βιργινία έκανε ρεπορτάζ, έμαθε λεπτομέρειες, οποίες όμως δεν ξέρω αν πρέπει να τις πούμε ή αν θα σας τις πει. Το αφήνω στην κρίση της. Είναι το asset της δημοσιογραφίας η Βιργινία εδώ στον Status. Το ποντίκι γράφει στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Λίγοι και κλεκτοί από το ΣΥΡΙΖΑ όπως οι Γεροβασίλοι θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Χθες λοιπόν μίλησα με στελεχάρα, όχι παίξε γέλασε, πολύ ψηλά. Δεν θα πω αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Και ρώτησα, γιατί αν έπαιρνα το Σοκράτη μπορεί να μην μου απαντούσε, αν ο Τσίπρας δεχθεί τον Φάμελο. Μου είπε η κυρία, λέω και το γένος, πιο εύκολο μου λέει Δημήτρη είναι να πας εσύ στο κόμμα του Τσίπρα παρά ο Φάμελος. Η εν λόγω πολιτικός, πολύ γνωστή, πολύ έμπειρη και τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν είχε λόγο να μου πει κάτι ψέματα και τα ξέρει, τα γνωρίζει. Μου απάντησε ακριβώς όπως σας το είπα. Πιο εύκολο είναι να πας εσύ, μου λέει, στο Τσίπρα παρά ο Φάμελος. Τώρα, τι ας πω, ας σε γελάσω. Και πού θα πάει ο Φάμελος, Πασό? Έμα. California Dream. Ναι ρε, Αδά, τι λέει εδώ. Στέργιος, πιάτσε λίγο. Στο Viber μπορώ να στα επαληθεύω. Γράφει ο κύριος Στέργιος Αδά, μου λέει, τάδε. Ναι, το βρήκες. Όποιος θέλει, στέλνει μήνυμα στο Viber. Λέει με ποιο πρόσωπο πιστεύει ότι μίλησα και θα πω εγώ. Δεν από το πρόσωπο, αλλά σου πω άμα είναι αυτό που λες ή όχι. Ο κύριος Αδάμ εδώ το βρήκε. Η Κόντρα γράφει καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. 300.000 το σπιτάκι, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. 300.000 παίρνεις μεζονέτα ωραιότατη εδώ στην Χαλκιδική. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Είπαμε να φάτε, εσείς κάσατε. Κωστή μου, όχι, δεν είναι αυτή που γράφεις. Δημητρό, ναι. Αλέξανδρε, όχι ρε φίλε, την αυλονή του θα έπαιρνα. Ο Δημήτρης λέει Γεροβασίλη, όχι. Μάικ, ναι. Το βρήκες. Θα την έλεγες και πριν τη γούμαν νεότερη. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των γονέων και κηδεμόνων. Σήμερα στις 11 μου είπε η Νικολάου θα έχουμε τις βάσεις. Μια αγωνία ομολογώ την έχω, αν και νομίζω ότι ξέρω, επειδή ξέρω και τις επιλογές του, ποια σειρά έβαλε δηλαδή στο μηχανογραφικό. Νομίζω ότι μόνο με μια μεγάλη έκπληξη θα αλλάξει. Φέρθηκε ο μεγάλος ο ιός, φέρθηκε εξαιρετικά σοβαρά, πολύ πιο σοβαρά από τον μπαμπά. Μπαμπάς είναι λίγο παλιωμοδίτης, δηλαδή κοιτάει λίγο το περιτύλιγμα κάποιες φορές και όχι το περιεχόμενο. Woman, yeah, yeah, yeah. Καλό είναι να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Αν δεν τα εμπιστευόμαστε στα 17, 18 και 20 τους χρόνια, σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά οι ίδιοι μέχρι τότε. Ξανασκεφτείτε το. Αν δεν εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας όταν γίνουν 16, 17, 18, 19, 20 χρόνων, σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά οι ίδιοι.

Εμπιστοσύνη πάντα από το 1988 σε εκείνον ο οποίος πρωταγωνιστεί στον χώρο των χρωμάτων και της μόνωσης, χρωμοδομή. Τώρα πολύ εύκολα έχει δύο πολύ ωραίες προτάσεις, δείτε τες, γιατί θα γλιτώσετε τα λεφτά για το μαστόρι, για τον μάστορα, για τον ελαιοχρωματιστή, τον Μπογιατζή. Σύστημα Step Ready, σύστημα Cover Ready. Δύο συστήματα όπου απλά ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Μπείτε στη σελίδα της χρωμοδομής να δείτε τα υπόλοιπα. Τα πάντα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει επίκειται μέγα σεισμό το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο και ρωτάει μετά. Άκου να δεις τώρα η λιθιότητα. Επίκειται μέγα σεισμό τον 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδος. Εντάξει, είναι για άλλο κοινό, δεν είναι για σένα. Άλλωστε, άμα δεις και την πρώτη σελίδα τι ακριβώς φιλοξενείται εκεί, θα καταλάβεις για ποιο κοινό είναι.

Η Political γράφει ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών. Μητσοτάκης τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Ναι, λέει ο Μητσοτάκης, τα παιδί μου υπόσχονται τα πάντα γιατί ξέρουν ότι δεν θα τους κάνει τη χάρη ο ελληνικός λαός. Οπότε μπορούν να υπόσχονται χωρίς να χρειαστεί να αυτή τη στιγμή να τα εφαρμόσουν. Α, και εγώ μπορώ να υποσχεθώ, ας πούμε τώρα εδώ μου ήρθε στο μυαλό. Να υποσχεθώ απόλυτη αφοσίωση, μεγάλο πάθος έρωτα και τα πάντα στη Μελάνια. Τη Μελάνια ρε, ποια είναι η Μελάνια? Αν κάποιος την συναντήσει, αν μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα σε εκείνη, την υπόσχομαι ότι αν συνάψουμε σχέση, θα κάνουν τα πάντα για να είναι ευτυχισμένοι. Τον ουρανό με τα άστρα. Και λέει το απόγευμα μήνυμα από Μελάνια, δέχομαι την πρόκληση. Ωραίο. Η Δημοκρατία γράφει εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Βόμβα από τον Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από το Μητσοτάκη για τα σπιτάκια.

Χωρίς επαφή έφυγε η Μέρι Λίντα. Πέθανε με άνοια, παρατημένη στο γεροκομείο στα 93, στα 90 της η μεγάλη στα. Ποιος σκότωσε τον ποινικολόγο της Κουτσελίνη? Τον βρήκαν γυμνό και σε εμβριακή στάση. Δεν πρόλαβε να ενημερωθεί η εφημερίδα, γιατί βρέθηκε από ό,τι φαίνεται κατά ομολογία δική του ο δράστης. Στη Μύκονο, λέει, ξεσαλώνει η Σοφία Βεργκάρα. Στην Πάρο ο γιος μου πέτυχε τον Φουρνιέ. Μου λέει, παπά, ήταν και ο Φουρνιέ, αλλά ήταν σε άλλο, λέει, κλαμπ. Εμείς ήμασταν σε άλλο κλαμπ. Εν τω μεταξύ μου είπε 2-3 σκηνικά ο μεγάλος, ο οποίος είναι ένα σοβαρό παιδί, δεν είναι κανένα χαζοπούλι. Ήταν με 5 φίλους του. Είναι αυτός ο θεσμός πλέον, μόλις τελειώνουν τρίτη λυκείου για τις εξετάσεις τα παιδιά, να κάνουν έτσι τις διακοπές τους. Και μου έδωσε 2-3 περιστατικά, είπα να ασχοληθώ, αλλά μετά λέω δεν έχω χρόνο και βαριέμαι. Πολύ εκμετάλλευση από τους νταβατζίδες των νησιών. Τους βρίσκουν μικρούς, έχουν κάτι πορτιέριδες έξω σωματοφύλακες και τους εκμεταλλεύονται και τους συμπεριφέρονται και εγώ δεν ξέρω πώς. Μου περιέγραψε 2-3 σκηνικά που συνέβησαν. Αλλά άμα μπω στη διαδικασία να τηλεφωνήσω και πλακωθώ, είμαι σε θέση να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Πάρο και να αρχίσω να πυροβολώ. Είμαι και καλός στο σημάδι. Είναι οι νταβατζίδες στα νησιά, οι οποίοι δημιουργούν κακή φήμη και μετά ψάχνουμε να βάλουμε τάξη. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, που είναι 5η, 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκάλης. Σαν σήμερα ξεκίνησαν το 776 π.Χ. οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία. Με έπιπλα Μαρμαρίδη και με εκπτώσεις Μαρμαρίδης Modern Living έως 50%. Διαβάσαμε και σήμερα τα πρωτοσέλιδα.

πύκνωσε η κίνηση από τη μία και την άλλη πλευρά του κόμβου στην Τριανδρία και προς δυτικά και προς ανατολικά, αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Κατά τα άλλα είστε και είμαστε μια χαρά. 23 Ιουλίου ρε φίλε, 23 Ιουλίου. Τζουλάι, κυλάει ο χρόνος, να, τέτοια ώρα θα έχω 23 και... Όχι, νωρίτερα, τι, 5 μέρες μείναν, παίρνω άδεια λέμε. Όχι 5, 3, μέχρι την Κυριακή.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ευθύνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης για την εικόνα του πρώην στρατοπέδου. Καλό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης του πρώην στρατοπέδου, δήλωσε. Τέλος μένει σήμερα στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις εισαγωγής λίγο μετά τις 11 το πρωί. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και SMS. Ομολόγησε ο 28χρονος Αιγύπτιος τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής είναι γνώριμος στις αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024, ενώ διέμενε παράνομα στη χώρα αφού το αίτημα ασύλου του είχε απορριφθεί. Η αστυνομία, για να οδηγηθεί στα ίχνη του, αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε από την περιοχή, αλλά και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του θύματος. Για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ορίστηκε δικάσιμος για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει γρήγορη εκαθάριση υποθέσεων αφού αφορά εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημελημαλητικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση για απόπειρα απάτη με υπολογιστή. Οι 4 βουλευτές δηλώνουν αθώοι. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εισηγείται να υπάρξει ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό για παράβαση καθήκοντος, καθώς και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, καθώς και για άλλους 4 μη πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα κυρίως από την πυροσβεστική. Την παύση των εργασιών στο Καλοχώρι προκάλεσε και δεύτερη ζημία στο δίκτυο ίδρυυσης στο Καλοχώρι που είχε προκαλέσει το συνεργείο που έκανε εργασίες για οπτικές σύνες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής μεταφέρθηκε 57χρονος Γερμανός έπειτα από ατύχημα σε water park στην παραλία Σικιά μετά από βουτιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Η ομάδα του Λύση θέλει να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στις 9 θα αρχίσει ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 10 παρατέταρτο σήμερα το πρωί, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ρίχνεται στη μάχη της τελικής φάσης του World Cup. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και αν επικρατήσει, θα προκριθεί στην τετράδα της διοργάνωσης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
13: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
18: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: προσβάτη.
1: Πιστεύεις το προμένο, καλημέρα Βιργινία. Στο Κισμέτ, Κισμέτ το λένε οι μουσουλμάνοι. Πιστεύεις?
2: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Γιατί μπορείς να καθορίσει το μέλλον σου?
2: Προφανώς.
1: Άσε ρε Βιργινία.
2: Απλά είναι θέμα τύχης πολλές φορές.
1: Άρα,
2: θέμα επιλογών. Όχι, γιατί?
1: Αυτό λέει και ο Νταλάρας.
2: Από πού και σπου?
1: Αυτό λέει ο Νταλάρας.
2: Άμα το λέει ο Νταλάρας, έκλεισε.
1: Εγώ πιστεύω στο πεπρωμένο.
2: Αλήθεια λέει.
1: Α, αλήθεια, ναι. Που κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει, λέει.
2: Καλά, μεγαλύτερος μου είσαι, κάτι παραπάνω θα ξέρεις.
1: Κάνω ότι δεν το ακούω. Ποιος είναι, το παρακαλώ?
3: Ναι, καλημέρα. Μια μεγάλη φωτιά πάνω εκεί στο Ντερβένι.
1: Στο Φίλιρο είναι, μας στείλαν φωτογραφίες νομίζω.
3: Φίλιρο, εκεί, ναι, τα βλέπω. Πολύ κάπνα.
1: Έχει κάπνα, αλλά είναι κάτι εκεί σαν χωματερή, μοιάζει. Δεν είναι τίποτα, δεν κίνδυνε κανένα σπίτι. Έχω εδώ βίντεο, μας έστειλαν ακροατές. Το παρακολουθούμε το θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε παρακολουθητές. Ήταν πεπρωμένο. Σήμερα έπρεπε να καεί η περιοχή. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν είμαι απόλυτος, δεν ξέρω αν πιστεύω. Όρος πιστεύω στο πεπρωμένο, λέω ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά έρχονται και στιγμές, λέω ρε φίλε, γιατί? Δηλαδή δεν μπορείς να επηρεάσεις το μέλλον σου. Το ξέρεις, δεν μπορείς να γίνεις ένας μικρός θεός.
2: Προς το παρόν κάτι να πάμε στην
1: θεά. Από το πρωί είμαστε μαζί. Το πρωί είμαστε μαζί, εδώ μοιραζόμαστε τα πρωινά με την Νικολάου. Γι' αυτό είναι ήρεμη. Για πες.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι για τη φωτιά που μας έχουν ενημερώσει ακροατές, στην περιοχή του Δερβενίου εντοπίζεται η φωτιά, παιδιά. Αφορά χαμηλή βλάστηση και χόρτα. Είναι καθοδόν 8 πυροσβεστικά οχήματα με, φανταστείτε, τον ανάλογο αριθμό πυροσβεστών, γύρω στους 16 με 21. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, γιατί λόγω του αέρα είναι επικίνδυνες οι συνθήκες, οπότε και για την πιο μικρή φωτιά κινητοποιείται μεγάλος αριθμός
1: δυνάμεων. Είναι και μια τραγική επέτειο σήμερα. Ούτε τρένα,
2: ούτε πλοία. Ναι, μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
1: Δεν ξέρω, ακροατόπουλα, ακροατοπουλίτησες, εσείς πιστεύετε στο πεπρωμένο? Αυτό το τραγούδι το τραγουδάω πολλές φορές χωρίς λόγο. Δηλαδή, εκεί που είμαι το τραγουδάω. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ. Τώρα είναι πεπρωμένο, να

0: σε ταξιδεύω ρε φίλε, με ωραίες μουσικές, τι άλλο θες. Πρέπει να πούμε περισσότερα για το... ή δεν θα πούμε. Το άφησα στην κρίση σου, γιατί ξέρουμε πραγματάκια, αλλά δεν ξέρουμε αν πρέπει να πούμε ή όχι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ προς το παρόν στο έγκλημα αυτό καθ' αυτό, γιατί είναι ακόμα σε εξέλιξη έρευνες. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής για το έγκλημα με θύμα τον γνωστό ποινικολόγο τον Γεωργίου είναι ότι υπάρχει ένας καθομολογίαν δολοφόνος, ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ομολόγησε ο άνθρωπος, έτσι γι' αυτό το λέω κατά αυτόν τον τρόπο. Ο δράστης παραδέχθηκε ότι βρεθήκανε σε μια κοινή παρέα εκείνο το βράδυ. Ο ποινικολόγος, όταν τελείωσαν κάποια στιγμή εκεί που ήταν με την παρέα, του είπε, προσφέρθηκε να το μεταφέρει σπίτι του. Στην πορεία κάναν μια στάση στο γραφείο του, εκεί κανείς δεν ξέρει ακόμα τι έγινε. Φέρεται ο ίδιος να έχει πει στις αρχές γιατί λογομάχησαν και παραδέχθηκε ο ίδιος ότι τον σκότωσε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο.
0: Κυκλοφόρησε η φωτογραφία του, συγγνώμη λίγο.
1: Ναι, έχει κυκλοφορήσει η φωτογραφία του.
0: Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής. Δηλαδή βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως είναι με τα χαρακτηριστικά που έχει. Να τον έχει καλά ο Θεός του. Τον βλέπεις. Πρώτη μέρα τον γνωρίζεις κάπου σε μια παρέα. Τον παίρνεις μαζί σου.
1: Ναι.
0: Είναι φάτσα για να την πάρεις μαζί σου.
1: Κοίταξε, είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος. Εγώ δεν βλέπω κάτι στη φάτσα του, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ επειδή είδα όλη τη φωτογραφία χωρίς το.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνωρίζεις. Είναι ένας αλλοδαπός, ο οποίος σημειωτέων είναι παράνομα στη χώρα. Δηλαδή, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι περισσότερο για να σου πω την αλήθεια, γιατί μου κάνουν εντύπωση κάποια πράγματα. Ο κατηγορούμενος, καθομολογίαν, ο Αιγύπτιος, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στη χώρα αρχές του 2023. Απορρίπτεται το αίτημα και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Υποβάλλει και δεύτερο αίτημα, το 24. Επίσης απορρίφθηκε το αίτημα. Βγήκε η απόφαση, τέλη του 25. Το Μάιο του 26 εκκρεμεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά σε ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Αυτό είναι ένα ένταλμα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ένοχος ή όχι, είναι ένταλμα, το ψάχνουνε. Κάνεις ένα αίτημα, είσαι αλλοδαπός. Απορρίπτεται σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό. Γιατί να έχεις δικαίωμα μέσα σε λίγους μήνες να κάνεις και δεύτερο αίτημα? Τι αλλάζει δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες? Είτε είσαι άνθρωπος που δικαιούσε εδώ να είσαι πρόσφυγας ή μετανάστης, είτε δεν δικαιούσε. Μέσα σε λίγους μήνες γιατί να δίνουμε δικαίωμα να ξαναγίνονται αιτήματα?
0: Δεν απαντώ.
1: Δηλαδή εμένα περισσότερο αυτή η διαδικασία μου κάνει εντύπωση, να σου πω. Το άλλο είναι ένα έγκλημα.
0: Άστο.
1: Μεταξύ δύο ανθρώπων. Μπορεί να συμβεί έτσι κι αλλιώς. Με αλλοδαπό, με Έλληνα, με οτιδήποτε. Οκ. Okay. Κάνουμε και επιλογές οι οποίες μετά αποδεικνύονται λανθασμένες.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσοι τέτοιοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δίπλα μας, κυρία Δημαρέση.
1: Ναι, δηλαδή ένας άνθρωπος κάνει αίτημα, απορρίπτεται σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό, ξανακάνει αίτημα, ξανααπορρίπτεται σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό. Γιατί να είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ?
0: Δεν ξέρω.
1: Ως τι είναι ο άνθρωπος αυτός εδώ?
0: Βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι θα βιαστούν και θα πούν τη Λατινοπούλου. Το είδαμε να συμβαίνει και με δράστες τυχερών ή άλλων εγκλημάτων σε χώρες πολύ πιο οργανωμένες από εμάς, όπου μετά λένε ήταν σεσημασμένος, ήταν γνώριμος στις αργές, τον γνώριζαν. Αλλά τον έτρωγε στη μάπα η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες και τώρα τα πληρώνει. Δεν το
1: γενικεύω. Αν ένας άνθρωπος απορρίπτεται το αίτημά του, κανονικά δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε μία δομή και σιγά σιγά, δεν ξέρω σε πόσο
0: διάβασε, καιρό, λέει,
1: να πηγαίνει πίσω, να τον στέλνουν πίσω.
0: Διάβασε τι ωραίο μηνυματάκι.
1: Τώρα λέει εξασφάλισε φιλοξενία, φαγητό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τζάμπα. Εντάξει, παιδιά, οκ, okay, δεν είναι φυλακή, φιλοξενία και φαγητό. Αλλιώς όλοι μας, αν δεν είχαμε λεφτά, θα κάναμε κάτι και θα πηγαίναμε φυλακή.
0: Όχι, παιδί μου, σου λέει, θα τον πάνε
1: δεν
0: φυλακή.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μην τα λέμε έτσι.
0: Σε καμιά δόμη.
1: Κανένας δεν θέλει να πάει φυλακή. Αλλά κανονικά, αν απορρίπτεται το αίτημά μου, δεν θα έπρεπε να πηγαίνω κάπου και μετά σε ένα, σε
0: στον
1: δύο, πλεύρη σε
0: αυτά,
1: στον
0: πλεύρη, στον πλεύρη. Τι να κάνει και ο πλεύρης. Οι μάμιδες έχουν στείλει μηνύματα σε κάθε μουσουλμανική χώρα. Πηγαίνετε και διαλύστε τη Δύση. Διαλύστε τους Ευρωπαίους, τους Ιχαμερούς, τους Φθονερούς.

για τις μικρές ή και μεγάλες εργασίες, υποχρεώσεις σου, επειδή χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van και επειδή, όπως και άλλη φορά σου έχω πει, βαρέθηκε ο κουμπάρος και ο γείτονας να σου δανείζουν το δικό τους και κάνεις την παλαβή και σε πήραν χαμπάρι. Αστείευομαι. Υπάρχει πάντως ένας πολύ απλός, γρήγορος, εύκολος, οικονομικός τρόπος να μισθώσεις επαγγελματικό όχημα van για να κάνεις τη δουλειά σου. Ο τρόπος αυτός λέγεται Morent. Η εταιρεία Morent εδρεύει στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, και εκεί μπορείς να βρεις το όχημα που σε ενδιαφέρει, να το νοικιάσεις για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. 2310 754 596.

0: Δεν ήθελα να σε βάλω στα... Αν και δεν είναι και πολύ βαθιά νερά, μάλλον αβαθύ είναι για κάποιον ο οποίος έχει μια σχετική σοβαρότητα. Πώς τον είδες, κάτι θα τον ακούσουμε καταρχάς, γιατί... Τι θα βάλω? Τι θα βάλω, πες, δεν είσαι... Έρεζη, είναι δυνατόν. Βιργινία, δεν μπορώ πλέον να σε εντυπωσιάσω.
1: Τι να κάνουμε. Είναι όπως οι σχέσεις μετά από πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει έκπληξη.
0: Λέω τι θα βάλω, μου λέει ξέρω. Πού ξέρεις, γιατί σου είπα τι θα βάλω. Εμά.
2: Ήρθα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
2: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
4: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
3: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
2: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
4: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
3: Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό, Σοκράτη.
0: Συνθήματα είναι ο τίτλος του τραγουδιού της Ασλανίδου, της Μελίνας. Στο κορμί

0: Σε φιλό και σε γιατρέ.
1: Άντε, βρες ένα σωστό ρήμα. Σου δίνω και εσύ και οι ακροατές. Θέλω να βρείτε ρήματα. Ρήματα, όχι, λέξεις. Μία λέξη η οποία να περιγράφει όλο αυτό το οποίο θα σχολιάσει και η Βιργινία. Μία λέξη θέλω στο Viber ή και τηλεφωνικά αν θέλετε. Μία λέξη, όχι μπλα μπλα μπλα μπλα. Πώς θα περιγράφατε όλο αυτό του Σοκράτου Φάμελου, ο οποίος, να βοηθήσω λίγο την κουβέντα που έχουμε, ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, την προεδρία την πήρε με εκείνο τον γνωστό τρόπο στο Μπουζουξίδικο. Μετά του έφευγε κόσμος, έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
2: Όχι απλά του έφευγε. Ο ίδιος το άνοιξε την πόρτα. Με εκείνη την περίφημη απόφαση να συμπορευτούμε, λέει, και να ενισχύσουμε.
1: Τέλος πάντων, έφευγε ο κόσμος, παιδί μου.
2: Άμα σου λέει ο πρόεδρος, παιδιά, είμαστε με τον Τσίπρα, τι θα κάνεις, θα μείνεις εσύ με το Φάμελο?
1: Ναι, αλλά αυτός δεν θα πάει με τον Τσίπρα, μου είπε μια πολύ καλή μας φίλη κοινή, θα σου πω μετά. Μίλησα μαζί της χθες. Δεν τον θέλει ο Τσίπρας. Λέω αυτό το πράγμα τώρα που έλεγε μέχρι πρώτη ως πρόεδρος του κόμματος. Λέει, παιδιά, κοιτάξτε, αν εδώ πέρα υπογράψατε ότι την έδρα θα την παραδώσετε. Και τώρα ίδιος παραιτήθηκε, αλλά την έδρα την κρατάει και θα παλέψω, λέει, μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι, θα παλέψει τώρα ως ανεξάρτητος, θα τρελαθεί στην πάλη. Ελληνορωμαϊκή θα κάνει στη Βουλή.
1: Μια λέξη. Μπορείς, γιατί ο κόσμος θέλει συνέχεια. Γράψτε
2: στο. Αναξιοπρέπεια.
1: Αναξιοπρέπεια. Πολιτική πάντα. Πολιτική,
2: και ηθική αναξιοπρέπεια. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Είναι και ηθικό, Δημήτρη. Είναι και ηθικό.
1: Γιατί είναι ηθικό?
2: Δεν μπορείς πριν από δύο χρόνια. Αυτή η δήλωση είχε πριν από δύο χρόνια, όταν είχε γίνει ο ίδιος πρόεδρος, να λες αυτά που λες και να τα λες για τους άλλους, και όταν έρχεται η δική σου η σειρά να παίρνεις την έδρα μαζί σου. Ήσουν πρόεδρος. Μέχρι πριν από ένα-δύο μήνες ήσουν πρόεδρος. Ένα μήνα. Δεν πέρασε. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πήρε το κόμμα περίπου στο 10%, το αφήνει στο 1,5-2, άντε να σου πω εγώ και 3, και παίρνει και την έδρα μαζί και ταυτόχρονα λέει θα παλέψει. Θα παλέψει από πού, Χριστιανέ μου?
1: Από το κοινοβούλιο.
2: Αν παίρνει την έδρα από το κόμμα, σημαίνει αφήνει το κόμμα σου κοινοβουλευτικά μικρότερο. Δεν είναι μια συμβολική κίνηση αυτή.
1: Σου δίνω λίγο χρόνο. Έχει ώρα, γιατί έχουν έρθει δεκάδες μηνυμάτων. Θέλω να δεις μερικά, να τα αναφέρουμε. Με μία λέξη, τι λέει ο κόσμος, πώς περιγράφει την συμπεριφορά του Φάμελου.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει για τη μία λέξη που λέγαμε, ό,τι να είναι.
1: Είναι δύο λέξεις αυτές.
2: Δεν πειράζει. Ο Στέλιος λέει ανήθικη πολιτική, ανέντιμη πολιτική.
1: Πολλές λέξεις είναι αυτές.
2: Ο Δόδωρος λέει αποτυχημένος. Ο Αντρές λέει με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Ο Γιώργος δεν γράφει καν μία λέξη. Στέλνει το τραγούδι Γυριστρούλα του Λάκη Παπαδόπουλου. Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι.
2: Ο Ηλίας λέει δηλαδή πολιτικά είσαι πολιτικά μπιπ και όχι ηθικά. Ο Δημήτρης λέει λίγος. Η Μαρία λέει τουρλουμπούκι. Ο Χρήστος λέει ο Κολοτούμπας ακολουθεί τον αρχηγό Κολοτούμπα. Ο ζαλίστηκα από τις Κολοτούμπες. Η Ελένη λέει δημόσιος υπάλληλος. Ο Στέφανος, καλά, Στέφανος Τσίτσικας. Και εγώ διαβάζω στο Viber Στέφανος Τσιτσιπάς.
1: Και λέω τι είναι αυτό.
2: Ο Στέφανος λέει συμπεριφορά Φάμελου με μια λέξη αριστερίλα. Η Δήμητρα λέει πισωγυρίζω. Ο Γιώργος λέει παραδόπιστο σαν τους άλλους. Ο άλλος ο Γιώργος λέει αλαλούμ αλαλούμ από το γνωστό τραγούδι. Ο Δημήτρης λέει λαμόγιο. Ο άλλος ο Δημήτρης λέει τσίρκο. Η Ειρήνη λέει σε δουλεύω. Μας δουλεύουν δηλαδή. Ο Κώστας λέει κλόουν.
1: Διαβάζω απατεώνας, άνανδρος, αναμενόμενη, είπα ξύπα.
2: Ο Χάρης λέει ξεφτύλας, δεν έγραψε κανένας.
1: Ο
2: Διονύσης λέει αναμενόμενο.
1: Ο Στέλιος γράφει πάνω Παγκράτιο θα κάνει, όχι ελληνορωμαϊκή. Και το Παγκράτιο τι ήταν?
2: Ένα άλλο είδος τέλος πάντων. Από τα αρχαία. Άξιος γράφει ο Κωνσταντίνος. Ξεφτύλα γράφει ο Δημήτρης. Στο θολωμένο μου μυαλό λέει ο Γιώργος.
1: Αυτό του Γιώργου δηλαδή.
2: Τι εννοείς?
1: Έχεις μια... Τι εννοεί?
2: Ποιο?
1: Τι γράψε ο Γιώργος?
2: Στο θολωμένο μου μυαλό.
1: Ναι. Τι νοσ είναι?
2: Ό,τι άλλα έλεγε πριν, άλλα έλεγε τώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ έλεγα χθες ένα παράδειγμα με ένα πολυκατάστημα. όταν κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από μικρό μαγαζί και έγινε πολυκατάστημα. Πήραν προσωπικό μέσα, κάνανε προσλήψεις, είχανε... Και μετά από το πολυκατάστημα το κάναν ψιλικατζίδικο. Και μετά από το ψιλικατζίδικο έφτασε στα χέρια του Φάμελου περίπτερο.
1: Τι φταίει ο Φάμελος, αφού έφευγαν όλοι σαν τα ποντίκια.
2: Και φταίει και αυτός. Και ο Φάμελος φεύγοντας από το περιπτεράκι που έμεινε, πήρε και το σκαμνάκι, να μην έχει να κάτσει ο επόμενος, η Δούρου ας πούμε. Γιατί όταν παίρνει έδρα, μικραίνει το κόμμα.
1: Θα στείλει SMS αν θέλει η Δούρου την Κυριακή στην εκπομπή της επιστροφής.
2: Α, η Δούρου.
1: Να του δώσουμε μια πολυθρόνα.
2: Η Δούρου, η οποία είδες για την δεξίωση της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, έτσι.
1: Τι, δεν είδα. Δεν θα πάει.
2: Έβγαλε χτες ανακοίνωση και λέει ότι δεν θα πάμε, γιατί έγινε πρόεδρος τώρα η Δούρου. Και λέει δεν θα πάμε, γιατί έτσι λέει αυτό δεν μας εκφράζει, λέει. Πληθαίνουν, λέει, οι νοσταλγοί της Χούντας, λέει, και οι μητές κάθε χρόνο εκεί. Πώς πληθαίνουν. Κάθε χρόνο ήδη πάνε εκεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα το θολωμένο μυαλό.
2: Και μέχρι πριν από την προηγούμενη χρονιά και ο Κασελάκης είχε πάει και ο Φάμελος είχε πάει και ο Τσίπρας πήγαινε. Θολωμένο μου μυαλό,
1: ο κόσμος. Ευχαριστώ τον ακροατή ο οποίος μου θύμισε αυτή τη

0: Στίχη Άκη Πάνου, με τον οποίο η Βιργινία μικρούλα τότε το σοδούλα. Πρέπει να σου πω, Βιργινία ήταν η μόνη μεγάλη επιτυχία της εκπομπής σας, την οποία είχα ζηλέψει.
1: Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Άκη Πάνου μέσα στη φυλακή, στο κελί του είχαμε.
0: Είσαι πάει και εσύ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και δεν σε κρατήσανε. Με το σόλο να τον απαντήσει. Ήταν η μόνη μεγάλη επιτυχία που κάνατε και σας είχα ζηλέψει, γιατί όλη η Ελλάδα μιλούσε για εκεί τη συνέντευξη. Ήθελα να χαλάσει η κασέτα, να μην παίξει. Με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο.

0: Εξαιρετικό, εκπληκτικό τραγούδι. Από... το είπαμε πολύ, αλλά εδώ τον Καζαντζίδης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσα τώρα για την Βιργινία, πήρες και από τον Άκη πάνω συνέντευξη.
2: Ναι.
1: Μπράβο ρε εσύ. Γιατί τον έχω πολύ ψηλά τον Άκη πάνω. Δεν μου λες πού μπορούμε να υπάρχει να τον βρούμε.
2: Ήταν πάρα πολλά χρόνια πριν.
0: Μπορεί
2: πριν
0: να υπάρχει, Βιργινία.
2: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Εδώ, παιδί μου, πήρε από τον Πίτερ Ουστίνο, αυτή μου λέει τώρα.
2: Αλλά θυμάμαι και το κελί, το οποίο δεν ήταν και πολύ κελί, by the way.
0: Α, καλό ήταν.
2: Ήτανε, είχε μέσα κρεβάτι, είχε σαν ένα μικρό σαλονάκι.
0: Θύμισε μου γιατί είχε πάει μέσα αυτό.
2: Στις φυλακές Κομωτινής ήταν.
0: Γιατί είχε πάει μέσα.
2: Γιατί είχε σκοτώσει τον σύντροφο της κόρης.
0: Της κόρης του, μπράβο, ναι.
2: Εγώ ως άνθρωπο δεν τον έχω πολύ ψηλά, να ξέρετε. Γιατί ήταν πολύ κάθετος, ναι, δηλαδή σε κάποια πράγματα, και αυτά τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε όμως, σαν συνθέτης.
2: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Έχει γράψει αριστουργήματα, προφανώς, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου να μπορούμε να το βρούμε.
2: Νομίζω πως όχι, δεν το έχω ψάξει.
0: Εσύ δεν το ψάξεις να το βρεις θηρίο?
2: Όχι.
0: Κάνεις πλάκα.
1: Αυτό είναι.
0: Πες το σόλο να μπορεί να το έχει ο
1: σόλο. Αν το ψάξει, μπορεί να το προωθήσει αυτό.
0: Το πουλήσουμε διαμάντια. Εγώ με τον Γεννηματά είχα πάρει μια συνέντευξη και την έχω κάνει λάβαρο. Σιγά τον πετυχημένο δημοσιογράφο που είμαι εγώ. Ναι, εσύ, ε. Ο Δημήτρης τι, λες, έστε τη συνέντευξη εδώ μου. Φαντάζεται.
2: Α, ο Κώστας λέει, χθες η μεσημεριανή υπόκρουση, λέει, της κυρίας Δημάρης ήταν πολύ εύστοχη. Ξέρεις τι έπαιξε?
0: Τι έπαιξε, σε μπατήρια?
2: Όχι, περίμενα στο στήλο. Για τον ΣΥΡΙΖΑ λέμε.
0: Άκου λίγο έκπληξη.
3: Όχι, έχω μια φιλοσοφία, κυρία Βαζή. Έχω πει τη ζωή του καθενός μας. Έχει τις δικές της εικόνες να σου δώσει.
0: Δεν το έχεις δει, Βιργινία, αυτό.
3: Θα σου δώσει κάποιες εικόνες.
0: Βιργινία.
2: Ναι, καλέ. Ξέρεις
0: τι είναι?
2: Ακούω, ναι.
3: Υπάρχουν
0: τι είναι?
3: Τρόποι.
2: Ο Άκης πάνω, συνέντευξη.
0: Η συνέντευξή σου είναι, παιδί.
2: Εντάξει.
0: Μας την έστειλε ακροατής.
3: Είναι να κάτσεις, γιατί είμαι Βαραξόπουλος.
2: Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν ενθουσιάζομαι τώρα με παλιές δουλειές και τα λοιπά. Δεν τρελαίνομαι, τι να σας πω τώρα.
3: Τις εικόνες θα μου δώσει η ζωή μου. Αν αυτό λέγεται μυρολατρία ή πως λέγεται, πάρτε όπως θέλετε. Πέστε με τεμελιά, ας πούμε. Ο άλλος τρόπος είναι να αγωνιστείς να αλλάξεις τις εικόνες της ζωής σου. Να τις κάνεις υποκειμενικό είναι αυτό, να τις κάνεις καλύτερες. Κατά την δική σου κρίση ή κατά την κοινή κρίση καλύτερες.
4: Αυτό κάνετε τώρα εσείς?
3: Όχι, θα σας πω, ακριβώς το αντίθετο κάνω. Εγώ είμαι ο τεμπέλης, λέμε. Όταν λοιπόν λέω εγώ, αγωνιστώ να κάνω αυτή την εικόνα της ζωής μου που είναι κακή, να την κάνω καλύτερη, εκείνη την ώρα ναι, μεν. Κατά την κρίση μου καλύτερη ή κατά την κρίση των άλλων. Εκεί την ώρα έχω πάρει μια εικόνα καλύτερη μεν, έχω χάσει όμως την κακή που θα απολάμβανα να δε. Δηλαδή είναι μία ή άλλη που λέμε. Και λέω γιατί να κάνω τέτοια προσπάθεια, να κάτσω να κουραστώ και να αλλάξω την εικόνα αυτή με μια άλλη που είναι κατά την κρίση μου, είναι ίσως και κατεφημισμών καλύτερη.
0: Ρε φίλε, τι ακροατές είναι αυτοί, ποιος μας το έστειλε? Κάτσε λίγο να δω. Αυτό που δεν έχει Βιργινία στο αρχείο της, μας το έστειλε ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Η Κατερίνα λέει ότι έχουν σηκωθεί και ελικόπτερα στο Δερβαίνι. Ρε πολύ καύσιμο ξοδεύουμε. Είναι και ακριβά τα καύσιμα. Είναι κάποιος Δερβαίνι, έχει εικόνα, μας έστειλαν νωρίτερα δύο ακροατές φωτογραφία και βίντεο. Είναι κάποιος τώρα στην περιοχή εκεί όπου έχουμε φωτιά να μας στείλει κάποιο βίντεο, κάποιες φωτογραφίες στο Viber στο 6908-357-800. Πρέπει να σας ευχαριστήσω για τον εξής λόγο, εκ μέρους όλων μας εδώ στον Στάτους, ότι έχει πάρει φωτιά αυτή η συνεργασία μας. Δηλαδή που μας στέλνετε βίντεο, φωτογραφίες από τροχέα, από κίνηση, από πυρκαγιές, από πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και επειδή έχουμε τον διάβλο επικοινωνίας με τα μέσα, τα βίντεό σας, οι φωτογραφίες σας δημοσιεύονται, αναπαράγονται από μεγάλα site. Και αυτό είναι μια εξαιρετική σχέση η οποία αναπτύχθηκε ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Εμείς δεν πληρώνουμε δραχμή, ευρώ δηλαδή σε εσάς, και σας έχουμε ρεπόρτερ. Αλλά ενημερώνεται ο υπόλοιπος κόσμος μέσα από το δικό σας υλικό. Ικανοποιείται μια φιλοδοξία παιδική να γίνετε κι εσείς ρεπόρτερ δημοσιογράφοι. Εντάξει, καλά το έβαλα σημείο. Εντάξει, το έβαλα. Βρήκε δεν έχεις να πεις. Ε?
2: Εξαιρετικά. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν διάφοροι εδώ ότι είχε κάνει ο Άκης πάνω και μπήκε φυλακή, είχε κάνει το εξής. Σκότωσε με περίστροφο, αν θυμάμαι καλά, το σύντροφο της κόρης του, γιατί είχε φύγει η κόρη του από το σπίτι μαζί του. Δεν ήταν θέμα κακοποίησης της κόρης του κτλ. Είχε φύγει η κόρη του και επειδή ήταν πάρα πολύ.

0: δεσποτικός και αυταρχικός ο Άκης Πάνου με την οικογένειά του και στη ζωή του. Δεν το άντεξε ο εγωισμός του και πήγε, τον έπιασε, του ζήτησε το λόγο, ακολούθησε ένταση και τον πυροβόλησε με ένα περίστροφο. Αυτό είχε γίνει, έτσι. Άλλο πράγμα ως καλλιτέχνης και άλλο πράγμα ως άνθρωπος. Και αυτό που είδα εγώ, γιατί τη θυμάμαι τη συνέντευξη και θυμάμαι την επαφή μαζί του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μετανοήσει καθόλου για αυτό που έκανε, έτσι.
1: Το έκανε συνειδητά, όχι εμβρασμό ψυχής και τα λοιπά. Λέγανε ότι είχε παθολογία αγάπη στην κόρη του.
0: Ναι, είχε, με την ελευθερία είχε, ναι. Φωτιά έχουμε στην περιοχή του Δερβενίου, Σόνια, γιατί ρωτάτε τώρα κάποιοι που δεν ξέρετε. Πέρασαν, λέει, ελικόπτερα από Τούμπα. Μυρίζει πολύ καμένο, λέει η Σόνια. Έχουμε φωτιά στην περιοχή του Δερβενίου. Είναι μέσα σε πίσω από λόφο, πώς να σας το πω, χαμηλή βλάστηση. Έχουμε και πυροσβεστικά εκεί. Μας είπε η Κατερίνα ότι έχουμε και δύο ελικόπτερα. Ελπίζουμε να μην έχουμε έτσι περαιτέρω προβλήματα, γιατί σήμερα φυσάει κιόλας.

0: πάρα πολλοί νέοι ακροατές, ακροάτριες, πολλά νέα ονόματα στο Viber. Viber δεν είναι νυχτερίδα?
1: Όχι πάλι.
0: Α, Viber είναι νυχτερίδα.
1: Viber είναι η οχιά.
0: Με οχιά επικοινωνούμε?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί το ονομάσαν Viber?
1: Αμάρε Δημήτρη, έλεος. 20 φορές τα έχουμε πει. Πρέπει να πάρεις άδεια.
0: Δώστε μου.
1: Τώρα παίρνεις.
0: Άδεια.
1: Α, δεν μας είπες πού θα πας
0: σήμερα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό πρέπει κανονικά να πληρωθεί εκτός έδρας.
1: Ποιο?
0: Σου πήγαινε στο οικογόρηξη να πάω στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα, πάω εδώ το Μητσοτάκι, από γεματιάτικα.
1: Το Μητσοτάκι θα πας να δεις, Χριστιανέ?
0: Όχι, τον Ε65.
1: Το μεγάλο έργο θα πας να δεις, τον Ε65.
0: Τον Ε65 θα πάω εδώ, ναι. Ζηλεύεις, ε?
1: Τι εννοείς ζηλεύω?
0: Που θα πάω σε ένα τόσο ωραίο θέμα.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν πολύ τα μεγάλα οδικά έργα.
0: Αλήθεια?
1: Πάρα πολύ. Ό,τι έχει να κάνει με μεγάλα έργα γενικά, δηλαδή όταν άνοιγε ο Μετροπόντικα στην Αθήνα, τώρα στα τελευταία έργα, είχε ένα live, το πρώτο θέμα το έδινε ο άκτορας, mm-hmm. το Μετροπόντικα, πώς έκανε, πώς τρυπούσε, εγώ πρέπει να το βλέπω αυτό 3/4 live.
0: Καθώς και έβλεπες πόσο...
1: Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ήταν γύρω-γύρω το προσωπικό, με τρομερά μέτρα ασφαλείας, αυτό το να τ' άλλο, και έβλεπα τη διαδικασία 3/4, και αν δεν είχα δουλειά θα συνέχιζα να τη βλέπω.
0: Υπάρχει μια στα δορυφορικά αυτά τις πλατφόρμες.
1: Ξέρω.
0: Μεγάλες κατασκευές.
1: Ναι, είμαι βέβαιος. Πώς το λένε, constructions, κάτι τέτοιο.
0: Μέγα.
1: Μέγα constructions.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Ποιος είναι εδώ, ο Χάρης έστειλε το καλύτερο μήνυμα. Χάρης. Σε κοροϊδεύει. Μου είπες αμάν πια. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα για τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνω το Δερβαίνι. Η φωτιά είναι πολύ πίσω από το Τιτάν. Στο ύψος δηλαδή για τις Ευκαρπίες περίπου. Μέσα χαλάδρα από εδώ δεν φαίνεται και πολύ. Φαίνεται εδώ η καπνίλα και ένα ελικόπτερο πάνω μου περνάει τώρα.
1: Από ποια πλευρά είναι, ρωτάει και εδώ ακροατής ο Βασίλης.
2: Από όπως κατεβαίνω το Δερβαίνι για Θεσσαλονίκη, από αριστερά μου.
1: Μάλιστα, από αριστερά.
0: Πολύς καπνός?
2: Όχι υπερβολικά, αλλά αρκετά θα έλεγα. Αλλά και έχει ελικόπτερο από πάνω, το βλέπω τώρα που μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Και ακροατές, πολύ καινούργιοι, να και υπόπε εδώ, υποπάρα. Μια χαρά. Ο Δημήτριος προσφέρεται να σε πάρει στο εργοτάξιο, λέει.
1: Αχ, Δημήτρη, πολύ θα το ήθελα. Αλήθεια στο λέω.
0: Τι θα κάνεις στο εργοτάξιο?
1: Εγώ δεν θα κάνω κάτι. Το μυστήρι, το πυλοφόρι.
0: Δημήτρη, όπως κατάλαβες, διευθύντρια θέλει να έρθει.
1: Θα παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ο διάβολος, λοιπόν,
1: μας έχουν στείλει και καινούριο βίντεο τώρα από την κατάσβεση. Κάτσε λίγο να το δούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Με το ελικόπτερο.
0: Χαίρετε.
3: Γι' αυτό εμείς ανάβουμε λαμπάδα στο μακαρίτι του Αντρέα Παπανδρέου, γιατί βλέπουμε τα έργα.
0: Τι εννοείς?
3: Λέω ότι αν δεν μας έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε και δεν μας έβγαλε, δεν θα βλέπαμε τα έργα.
0: Ναι, θα... καλά, φυσικά, δεν το συζητώ.
3: Άρα, λαμπάδα.
0: Λαμπάδα στον μπόι του... Ποιος ήταν πιο ψηλός Πασόκος? Χερακάκης.
1: Ναι, γιατί άμα τα ανάψει τον μπόι του Φλωρίδη, δεν φτουράει.
0: Δεν είναι και κοντός, εντάξει, νορμάλι.
1: Έλα ρε και εσύ τώρα που είναι κοντός ο Φλωρίδης.
0: Εντάξει, δεν είναι και κικίλιας.

0: Δεν ξέρω με ποιον και με τι θα πάτε, κύριε. Με το αυτοκίνητο θα πάω, με τι θα πάω. Είμαι και γνωστός driver εγώ. Και μόνος μου. Κανένας, δεν μου σπάνε τα νεύρα. Θα ακούω αυτού στο ραδιόφωνο, θα παίρνω τηλέφωνο, βγαίνω στις εκπομπές. Ως και στο Rabbit θα βγω. Ναι, άρε, ο Στέλιος θυμάται, μπράβο, ο Χαραλαμπόπουλος, το θυμάσαι, αγέροχος. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Χαραλαμπόπουλος, το ξέρεις.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Δεν έχει ακουστεί ποτέ η φωνή του.
1: Ναι, ήταν πολύ τέτοιος.
0: Αγέροχος, αγέροχος.
1: Αλλά είχε μια μουστάκα.
0: Όλοι πασόκι μουστάκα, δεν
1: είναι. Όχι, ρε, πολύ. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν τσέλιγκας κανονικά.
0: Επειδή είσαι πολύ ενημερωμένη δημοσιογράφος, άμα σου πω στα πρώτα 2-3 υπουργικά συμβούλια, αν βρει έστω και έναν χωρίς μουσί, μουστάκι, πασόκο, τρύπα μου τη μύτη. Όλοι με μουσία ήταν.
1: Δεν ήταν εκείνο το πασό. Καταρχάς ο Χαραλαμπόπουλος δεν είχε μουσί από το γεννηματά. Είχε μουστάκα, έτσι, γυριστή.
0: Ήταν το βλέμμα του.
1: Ωραίος,
0: δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ.
1: Ωραίος. Ενώ ο Κατσιφάρας.
0: Τσαχβίνης.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν καλοντημένος. Αγόραζε, έλεγε ότι κάποτε είχε κάνει δηλώσει για αυτά, γιατί είχε πει για το καλό του ντύσιμο. Αλλά δεν θυμάμαι κάτι.
1: Αρμάνι.
0: Τζιόρτζιο Αρμάνι. Έτσι είναι οι σοσιαλιστές με τα Τζιόρτζιο Αρμάνια. Και μείναμε χαρμάνια που λέει και ένας καλός αηδός. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Ακούω την εκπομπή από το ίντερνετ στη δουλειά μου. Είμαι εδώ πέρα στις Λαϊκές. Δουλεύουμε εμείς και σκοτώνουμε μύγες αυτό το καιρό.
0: Αυτό το καιρό, ναι, ρε φίλε, τι να κάνετε.
2: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που είπατε για τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, θυμήθηκα, γιατί και εγώ δεν είμαι και μικρό παιδί, τη δεκαετία του 80 που ήταν υπουργός εξωτερικών, θυμάμαι μια γελιογραφία στην εφημερίδα Τα Νέα. Θα ταξίδευε ο Ανδρέας με τον Χαραλαμπόπουλο και λέει ο Χαραλαμπόπουλος, λέει, πρόεδρε, εκεί που θα πάμε θα χρειαστεί να μιλήσω κιόλας.
1: Καλό.
0: Ωραίο. Να είσαι καλά. Εγώ δεν θυμάμαι καν τη φωνή του για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν θυμάμαι καν τη φωνή του, του Χαραλαμπόπουλου. Νομίζω μία-δυο φορές έχει μιλήσει όλο και όλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε.
1: Δεν προλάβαινε να πάρει και σειρά. Μίλωσαν άλλοι.
0: Έκανε παρέα με κανένα Βενιέρη της εποχής.
1: Δεν είχες, πώς τον λέγανε, τον Ευάγγελο.
0: Ποιον?
1: Τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο.
0: Το Γιαννόπουλο.
1: Που συνέχεια.
0: Μην κορυδεύεις τον Αποθανόντα. Σοσιαλιστής κι αυτός. Σε μπουζουκομάγαζα πήγαινε. Θυμάσαι που είχε πάρει.
1: Πολιτιστικά κέντρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Το πήραμε.
13: Ποιο βρετάκι?
12: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
13: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
12: Το πήραμε.
13: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
12: Αυτά τα πήραμε.
13: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
12: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
14: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
15: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
14: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
15: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
14: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
15: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Είναι 10 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 στην περιοχή του Δερβενίου της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω της επικινδυνότητας των ανέμων. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού δύο ελικόπτερα. Πριν λίγο ήχησε 112 για τη φωτιά και καλεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ευθύνες, ωστόσο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης για την εικόνα στο πρώην στρατόπεδο, όπου υπάρχουν χόρτα και σκουπίδια. Καλό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης του πρώην στρατόπεδου Καρατάσιου, αναφέρει ο Δήμαρχος. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει σήμερα στις 11 το πρωί, καθώς θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Ομολόγησε ο 28χρονος Αιγύπτιος τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφτής είναι γνώριμος στις αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024, ενώ διαμένει στη χώρα παράνομα αφού το αίτημα ασύλου του είχε απορριφθεί. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής και για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για γρήγορη εκαθάριση υποθέσεων με εμπλεκόμενους πολιτικά πρόσωπα. Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και από πειραπάτης με υπολογιστή. Όλοι τους έχουν δηλώσει αθώοι. Σε ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο, ζητά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Στις 9 θα αρχίσει ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Έρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
8: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εντάξει, δεν σταματάμε τον Μπάριο για να μπει η φωνή της Δημαρέση, η Ερωσιλία, έτσι. Τα αφήσαμε να το ευχαριστηθούμε όλοι. Μας πιάσαν τα ρομαντικά μας πρωί-πρωί. Αλλά δυστυχώς τα ρομαντικά μας δεν μπορούμε να τα συνεχίσουμε γιατί έχουμε πρικαγιές. Λοιπόν, πάρα πολλά τα βίντεο και φωτογραφίες που μας στέλνετε στο Viber. Να θυμίσουμε ότι έχουμε πυρκαγιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Είχαμε έτσι κι αλλιώς σήμερα προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σε Θεσσαλονίκη και σε Κιλκίης. Και έχουμε αυτή την ώρα πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή του Δερβενίου. Έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα. Είναι σε εξέλιξη περίπου καμιά ώρα η πυρκαγιά από τις 9 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Αριστερά κατεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, μας είπε ο ακροατής, 43 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 ελικόπτερα, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής ευτυχώς απειλή για κατοικημένη περιοχή. Ήρθε και 112 πριν από ένα 20 λεπτό περίπου για να έχουμε κλειστά παράθυρα και τα λοιπά, γιατί οι καπνοί κατευθύνονται, λέει. Εμείς είμαστε κέντρο, μας ήρθε εδώ το 112, δεν ξέρω σε ποιες άλλες περιοχές ήρθε. Είναι για τους ανθρώπους κυρίως που έχουν ζητήματα με το αναπνευστικό για να είναι προσεκτικοί. Στην τελευταία πάντως φωτογραφία που μας έστειλε εδώ ο Γιάννης, φαίνεται ο καπνός να μην είναι μαύρος, έντονος όπως ήταν πριν από καμιά ώρα. Φαίνεται λίγο να γκριζάρει, να ασπρίζει, πράγμα που σημαίνει ότι πάει καλά η πυρκαγιά. Κι άλλος ο ακροατής στέλνει τώρα φωτογραφίες. Είναι αρκετός ο καπνός από ό,τι βλέπω. Και τι ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, Χαρίσιος. Α, Χαρίση, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Μόλις έρθανε, λέει, ξεκίνησαν να επιχειρούν και δύο Καναντέρ. Ναι, έχει ακόμα αρκετό καπνό. Ο Λευτέρης λέει και στο Πανόραμα ήρθε 112 για το Δερβαίνι. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη ήρθε. Πάνω, εσύ από πού βλέπεις την πυρκαγιά για μας στέλνεις φωτογραφία? Πρέπει να είσαι αρκετά μακριά από την περιοχή.

Περιοχή Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ήρθε το 112. Από Καλοχώρη βλέπει την πυρκαγιά ο Πάνος, εδώ οι φωτογραφίες. Έχει ακόμα αρκετό καπνό, αλλά δεν φαίνεται τόσο μαύρος όπως ήταν πριν από καμιά ώρα. Μακάρι να είναι τα πράγματα καλύτερα.

0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο φρόντισε η Κατερίνα να έχουμε και την πρώτη επίσημη ενημέρωση για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί αλήθεια είναι ότι μέρα χωρίς πυρκαγιά δυστυχώς δεν έχουμε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Κάτι συμβαίνει πια, τι να πω. Έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο στη γραμμή από την πολιτική προστασία του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κύριε Μοσχοβόπουλο, καλημέρα από τον Στάτους.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Υπήρξε μια φωτιά στο περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου από την πίσω πλευρά. Έχει περιοριστεί στο περιβαλλοντικό πάρκο, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες όπως ευνοούν και προχωράει προς το ρέμα του Φιλίρου. Πιστεύω πως είναι εκεί ανάμεσα Φίληρο.
0: Ναι.
1: Γίνονται αέριες προσπάθειες. Υπάρχουν...
0: Δεν έχει σπίτια εκεί κοντά.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις ούτε σπίτια.
0: Ωραία, καλό αυτό, καλό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς πώς τη βλέπετε τώρα την πυρκαγιά? Είναι σε καλύτερη...
1: Έχει περιοριστεί, ναι, έχει περιοριστεί εδώ στο πάρκο. Αυτή τη στιγμή όμως προχωράει μέσα στο ρέμα. Και όταν μια φωτιά είναι μέσα στο ρέμα και με τις κατάλληλες ηθίκες όπως έχουμε τώρα αυτό εδώ το...
0: αεράκι.
1: Έτον αεράκι, ναι. Βοηθάει στην εξάπλωση.
0: Έχετε όμως και ένα αέρια εκεί που επιχειρούν, οπότε
1: ένα
0: αυτό είναι καλό.
1: Και από ό,τι νομίζω έρχονται και Καναντέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Και Καναντέρ.
0: Τώρα είναι πολύ πρόημο να το ρωτήσω αυτό, αλλά επειδή είναι ακατοίκητη η περιοχή, επειδή δεν έχει κάτι εκεί, πού πάει το μυαλό, ναι, σας πάει κάπου?
1: Δεν μπορώ να σας πω, να σας μιλώ. Γνωρίζω πάντως ότι το ανακριτικό της περιοριστικής κάνει άριστη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ξέρετε ότι. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα με τέτοια.
0: Πάντως φέτος εσείς εκεί στο Ωραιόκαστρο δεν είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να είναι η τέταρτη μέσα σε μερικές εβδομάδες, έτσι, που βλέπουμε πυρκαγιά εκεί.
1: Γενικά το
0: ευρύτερα στο Δήμο εννοώ.
1: Ο Δήμος το Ωραιόκαστρο έχει αρκετές αιστείες και αρκετά συμβάντα.
0: Ναι, δυστυχώς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Κύριε Μοσχοβόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, και σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί σήμερα κλείνουμε 8 χρόνια, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, από τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι, η οποία τραγωδία μπορεί να είναι μακριά από μας, υπό την έννοια ότι ήταν ένα τραγικό συμβάν, μια τεράστια, μια εθνική τραγωδία, 107 νεκροί, αλλά θέλω να πω, αλλιώς προφανώς αγγίζει όταν έχεις δικούς σου ανθρώπους θύματα της τραγωδίας και αλλιώς όταν η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Είναι μια υπόθεση που δεν έχει κλείσει εντελώς και δικαστικά. Διάβαζα δηλαδή ότι υπάρχει ένας ομαδικός τάφος κάπου στη Νέα Μάκρη και οι συγγενείς λένε τώρα ότι πρέπει να διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι, και σωστά να διερευνηθεί. Και κυρίως να μην ξεχνάμε δυστυχώς την τεράστια υποκρισία εκείνης της τραγικής νύχτας, που παραγγέλαν σάκους για πτώματα, δεκάδες σάκους για σωρούς, και έβγαινε ο Τσίπρας εκείνη τη φοβερή σύσκεψη παρέα με το Φάμελο, τον μετέπειτα πρόεδρο, και λέγανε πότε θα πετάξουν τα εναέρια και πώς πάει άνεμος εδώ και πώς πάει άνεμος εκεί, ήταν μπροστά οι κάμερες της ΕΡΤ κτλ. Ενώ ξέραν ότι υπήρχαν ήδη δεκάδες νεκροί. Και άρχισαν να ανακοινώνουν τους νεκρούς 2 παρά το βράδυ. Νομίζω Τζανακόπουλος είχε κάνει την ανακοίνωση, αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν ξημερώματα. Λες και άμα το πας 5 ώρες παρακάτω δεν θα συγκλονιστεί ο κόσμος. Απίστευτα πράγματα, έτσι.

0: Ο αδιάφθορος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εκτός από το θέατρο εκείνης της τραγικής βραδιάς, μετά με τα επιδόματα και τα λοιπά, με το διάλογο εκεί με τους κατοίκους, ήταν 2.000 νομίζω η πρώτη βοήθεια και λέει, έχει να σας τα δίναμε, λέει, θα τα σπαταλάγατε. Εντάξει, ας τα θυμόμαστε και αυτά, δεν κακό. Άρη μου, τι έχουμε από
1: καλημέρα.
0: Αθλητικά, να δούμε και λίγο τα αθλητικά μας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο
0: τώρα
1: τα...
0: που τέλειωσε το Μουντιάλ.
1: Δεν τελείωσε τα αθλητικά όμως. Δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ναι, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε φάση που αρχίζουν.
1: Σήμερα.
0: Τα φιλικά, τι ξεκινά.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα.
0: Α,
1: ΠΑΟΚ
0: είμαστε δηλαδή κανονικά σε φάση.
1: Ναι. Σήμερα 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Στις 9 ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα στις 8 από το Open το παιχνίδι. Ανοιχτό κανάλι δηλαδή, ελεύθερο. Να πούμε παράλληλα ότι ξεπέρασαν τα 6.500 διαρκείας για την Τούμπα. Ενώ ο Γιαννούλης είναι πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Περιμένει εγγράφο στο ΚΕΙ της Άουσμπουργκ για να επιστρέψει στην Τούμπα. Τώρα πάμε και λίγο και στην γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία χθες νίκησε τη Χάπουελ και είναι στην επόμενη φάση του Champions League γυναικών. Και συνεχίζουμε με τον Άρη. Χρόνια πολλά να πούμε στον Νίκο Γκάλη. 69.
0: Πω, τι λες ρε,
1: ναι.
0: Είναι 69 χρονών ο Γκάλης.
1: 69 χρονών ο Νίκος Γκάλης.
0: Το είδωλο των παιδικών μας χρόνων, ναι. Ακόμα και για μας που δεν παίζαμε μπάσκετ. Ήταν πραγματικά game changer που λένε.
1: Ήταν, άλλαξε τον μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι,
1: άλλαξε,
0: ναι.
1: Τον μπάσκετ.
0: Και τον αθλητισμό και τον μπάσκετ και πόσα παιδιά έφερε κοντά στο άθλημα και πόσους έκανε να αγαπήσουν το άθλημα και ως θεατές, ως φίλαθλοι. Και πόσο. Τώρα διόρθωσέ με, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Δεν είχε ακουστεί ποτέ τίποτα αρνητικό όσον αφορά στο αγωνιστικό ήθος του Νίκου Γκάλη, έτσι.
1: Ήταν πάντα
0: πολύ στρατιώτης, πολύ πειθαρχημένος.
1: Ο Γκάλης, σκέψω ότι...
0: Χωρίς ξεσπάσματα, έτσι, από όσο θυμάμαι.
1: Πήγαινε πρώτος και έβγαινε τελευταίος από την προπόνηση, πάντα.
0: Ναι, και εκτός από αυτό, η συμπεριφορά του δηλαδή εντός των γηπέδων...
1: Ψυχρή.
0: Δεν είχε ξεσπάσματα,
1: όχι.
0: Δεν είχε...
1: Εντάξει, σε κάποιες πολύ λίγες. Ήταν η ένταση της στιγμής όμως, δεν
0: γενικά
1: είχε δηλαδή...
0: Γενικά, ναι, θυμάμαι έτσι μια πολύ καλή εικόνα του.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Νίκ.
0: Να είναι γερός, γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ από μόνος του και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να το κάνει κανείς, να το πετύχει, έτσι.
1: Αλλάξε, παιδιά, όλο το μπάσκετ, τι λέμε τώρα. Η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε να αποσύρει τη χορηγία ονοματοδοσίας. Αυτό που έχουμε με έναν χορηγό, να μην λέγεται μόνο η ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Άρη Τάδε. Με μια μεγάλη εταιρεία.
0: Μιλάνο Τάδε.
1: Μπράβο. Ναι. Αρμάνι Μιλάνο που
0: λέμε. Ναι.
1: Ο Άρης αποφάσισε να αποσύρει τη χορηγία ονοματοδοσίας. Ήταν σκέτο ΚΑΕ Άρης και that's it. Είναι απόφαση της διοίκησης.
0: Πάντως παίρνουν λεφτά γι' αυτό.
1: Ναι,
0: είναι χορηγία.
1: Εννοείται. Αλλά αποφάσισε,
0: αυτά,
1: ναι. Η διοίκηση ότι δεν θα το κάνει. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος. Να δούμε πότε θα ανακοινωθεί από τον Άρη. Πάμε στον ο Άρης, να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο ότι στον Ηρακλή πάμε. Ο Ηρακλής αναχωρεί για την Ιταλία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, αλλά χωρίς Μπασινά και Αμανατίδη, που πριν κλείσουν 2 μήνες κοινή συνενέση με τον κύριο Μανεβασιώτη, είπαν ότι γεια σας παιδιά, δεν θα συνεχίσουμε. Να δούμε. Πάμε στο πόλο. Αυτή την ώρα η Ελλάδα παίζει με το Μαυροβούνιο για το World Cup. Αν νικήσει μπαίνει στην τετράδα. Εννιά-επτά αυτή την ώρα. Υπέρ της Ελλάδος. Παραλαμβάνω, αν νικήσουμε μπαίνουμε στους 4, έτσι. Τώρα πάμε και στο μπάσκετ να δούμε τι θα γίνει με την εθνική, γιατί τα πράγματα είναι λίγο ζορισμένα εκεί. Και με το δεδομένο ότι Ισπανοί και Γάλλοι αστέρες είπαν ότι θα ενισχύσουν την ομάδα τους, ο προπονητής της δικής μας ομάδας περιμένει να δει τι θα γίνει με τους αστέρες τους δικούς μας. Κασιμίρο έφυγε από την Manchester επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέση.

0: φτάνουν στο τέλος τους, κύριε Δημαρίς μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι για την πυρκαγιά ότι ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα. Έχουμε πλέον 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Προφανώς γι' αυτό που
1: τα οποία συνδράμουν, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου Μοσχοβόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα αέρα αυτές τις μέρες από την αρχή της εβδομάδας. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, έτσι.
0: Χθες είχε αρκετά δυνατό.
1: Χθες είχε πολύ, προχθές το βράδυ είχε και είναι πάρα πολύ άσχημες οι συνθήκες. Και προχθές το έλεγα και στον αέρα, ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, προκειμένου να δείξει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες αυτές τις ημέρες, με την πολύ μεγάλη ξηρασία λόγω καλοκαιριού, με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι ο πρώτος μίνι καύσωνας, δηλαδή σε διάρκεια, έτσι, λίγες μέρες, και με τους αέριδες τους συγκεκριμένους, έλεγε ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν στην μεγάλη τραγωδία που είχαμε, στις συνθήκες που είχαμε τότε όταν προέκυψε η τραγωδία στο Μάτι. Ναι. Για να δείξει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας και σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Νωρίς ξεκινήσαμε δυστυχώς. Τις τελευταίες εβδομάδες, ό,τι πυρκαγιά έσκαγε, έσκαγε απογευματινές ώρες. Τώρα ξεκινήσαμε από το πρωί.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
17: Πάμε και μια από τι

0: Λοιπόν, από τη φωτογραφία που μας έστειλε τελευταίος ο Γιώργος, πριν από 5 λεπτάκια περίπου, βλέπω ότι με το μάτι φαίνεται βελτιωμένη εικόνα. Πολύ λιγότερος καπνός.
1: Λευκός καπνός.
0: Λευκός σχεδόν καπνός, πράγμα που σημαίνει ότι η φωτιά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Λογικό είναι, έτσι, με τόσο αέρια μέσα και τόσες δυνάμεις εκεί, τα πάμε. Λοιπόν, προσοχή και σήμερα και αύριο, γιατί έχουμε ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, αρχίζει και αποκλιμακώνεται κάπως η κατάσταση με τον καύσωνα, ο οποίος ευτυχώς δεν χτύπησε και πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Οριακά ήμασταν.
0: Ναι, σε άλλες περιοχές έτσι καταγράφηκαν μεγάλες θερμοκρασίες. Θα σας πω χαρακτηριστικά: μέχρι χθες το απόγευμα, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας, κεντρική Ελλάδα λοιπόν, 43,5 βαθμοί. Δεν το λες και άσχημο.
1: Όχι.
0: 43,5 καθόλου, έτσι. Σπάρτη 42, Αμφίκλια 41,4, Μιστράς 41,3, Ψαχνά Ευβοία 41,3, Γήθιο 41,1, Αλικανός Χανίων 41,1 και Λιβαδιά το ίδιο. Δηλαδή κεντρονότια Ελλάδα κυρίως. Οπότε από αύριο εμείς είμαστε και πολύ καλύτερα και με τις θερμοκρασίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ πέφτει, δόξα τω Θεώ.
1: Και δίνει και καταιγίδες αύριο νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αύριο και ξημερώματα Σαββάτου νομίζω. Πάμε να δούμε και έναν άλλο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συμμαζεμό δεν έχουμε εκεί πέρα. Ναι, κοίταξε, τώρα... αναφερόμαστε σε αυτούς που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στους βουλευτές, έτσι, γιατί τα στελέχη.

0: Μπορεί να είναι εκατοντάδες, δεκάδες και να μην τα ξέρεις όλα, ούτε δημοσιοποιούνται πολλές φορές. Βγάζει ο άλλος τον τοίχο του μια δήλωση αποχώρηση, αλλά άμα δεν είσαι φίλος, άμα δεν είναι γνωστός κτλ., άμα δεν είναι αγνωστός τέλεχος. Εδώ έχουμε τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλόπουλος, να θυμίσω, Γιάννης Μιλόπουλος, πρώην πρίτανης εδώ του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, πρόεδρος στην Ελληνικό Μετρό, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Πολλές φορές υποψήφιος, αν θυμάμαι καλά, και βουλευτής και στο περιφερειακό και στην περιφέρεια κτλ. Και εξηγεί γιατί αποφάσισε και αυτός να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε έδρα να πάρει ή να αφήσει, δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος ο άνθρωπος, έτσι.
1: Πρέπει να σας πω το αυτονόητο, ότι όταν κάποιος αποχωρεί από ένα κόμμα, δεν είναι ότι αλλάζει τις απόψεις του από την μια μέρα στην άλλη. Αποχωρεί κανείς από ένα κόμμα επειδή αυτό το κόμμα δεν μπορεί, έχει αδυνατή, να το πω έτσι, να ικανοποιήσει τον κοινωνικό και πολιτικό του ρόλο. Αυτόν τον ρόλο τον οποίο εμείς πιστέψαμε και ενταχθήκαμε και δουλέψαμε τόσο καιρό στο κόμμα αυτό. Άρα λοιπόν εγώ παραμένω προφανώς ενεργός με τις ίδιες ιδέες και αντιλήψεις για την πολιτική στον ίδιο χώρο της κέντρο αριστεράς. Και πρέπει να σας πω κάτι εξομολογητικά, ότι αυτό δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Δηλαδή μπορεί κανείς να σκέφτεται ότι αυτός αισθάνεται τώρα απελευθερωμένος, γιατί δεν έχει, ας το πούμε έτσι, να απολογηθεί για ένα κόμμα. Άρα πράγματι κανείς είναι πιο ελεύθερος να συζητά όταν δεν έχει να απολογηθεί για κάτι συγκεκριμένο. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι δεν την πήρα εύκολα την απόφαση. Την πήρα όταν πια κατάλαβα ότι αυτή η ιστορία δεν πήγαινε άλλο. Δηλαδή, να το πω όπως το λέμε λαϊκά, όταν κατάλαβα ότι αυτή η ιστορία δεν έχει χαΐρι στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό πού το καταλάβατε, όταν υπάρχει αυτή η απόφαση?
1: Όταν αναγκάστηκε σε παρέτηση από την Προεδρία ο Σωκράτης Φάμελος. Είχα τις ανησυχίες μου τον τελευταίο καιρό, πολύ μεγάλες ανησυχίες, και μπορώ να σας περιγράψω γιατί, πολύ σύντομα.
2: Ναι, ναι.
1: Μια μεγάλη μου ανησυχία ήταν το γεγονός ότι η αντιπολίτευση που κάναμε δεν περνούσε στην κοινωνία. Μια μεγάλη ανησυχία που είχα ήταν ότι αυτή τη στιγμή συντρίθηκε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η εκλογική μας βάση, αυτή την οποία εμείς πρέπει να ακούμε, έτσι δεν είναι? Εμείς δεν είμαστε στα κόμματα για να λειτουργούμε για τα κόμματα. Εμείς είμαστε στα κόμματα για να ικανοποιούμε, για να ανταποκρινόμαστε, έτσι, στα αιτήματα της κοινωνίας. Όταν η κοινωνία σε εγκαταλείπει και σου λέει προτιμώ εκείνον γιατί λέει τα ίδια αλλά τα λέει καλύτερα, αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι σου δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος λέει κατάλαβα τον τελευταίο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απαντούσε στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Η αλήθεια είναι,
0: δεν είχε, ναι, όπως το λέει ο λαός, δεν είχε χαΐρι. Δεν είχε χαΐρι από τότε που έκανε ο πρώην κόμμα. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Στο μεταξύ, χθες ο Φάμελος, που ανεξαρτητοποιήθηκε και πήρε και την έδρα μαζί, αν άφηνε την έδρα, επιλαχούσα ήταν η Δώρα Ιαβιέρη. Δεν είναι σίγουρο ότι και η έδρα θα έμενε στο κόμμα, δηλαδή, γιατί η Δώρα Ιαβιέρη είχε βρεθεί στην εναρκτήρια, να το πω έτσι, στην πρεμιέρα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, στην πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει.
2: Οπότε
0: δηλαδή, μπορεί να την έπαιρνα και αυτή και να ανεξαρτητοποιούνταν, μπορεί να μην τη δεχότανε, δεν ξέρω τι θα έκανε η γυναίκα. Πάντως δεν ήταν σίγουρο ότι θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ η έδρα. Είναι φοβερό αυτό. Να μην ξέρεις αν θα πάρεις την έδρα, να την αφήσεις την έδρα, θα μείνει η έδρα, θα φύγει και η έδρα.

0: μεταξύ. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν φταίει το καλοκαίρι, γιατί λένε το καλοκαίρι αυξάνονται τα εγκλήματα, δηλαδή δυσκολεύει η κατάσταση ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε τρεις ειδήσεις, αν τις δείτε, δηλαδή θα μπείτε σε γνωστό τοπικό site, στο Festival, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας εκεί στους συναδέλφους, γιατί κάνουν και εξαιρετική δουλειά, και βλέπω τρεις ειδήσεις χτυπημένες, δηλαδή πάνω-πάνω, τίτλους, να το πω έτσι, όπως είναι οι εφημερίδες, στους τίτλους πάνω, και είναι και οι τρεις τρελές ειδήσεις. Και είναι όλες στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Γιαγιά έκλεψε χρυσές λίρες και χρυσά κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού της. Πόσο συνηθισμένο είναι αυτό? Συνήθως γίνεται το αντίστροφο. Και πριν από μερικούς μήνες είχαμε ένα εγγονό ο οποίος είχε κλέψει, είχε σκαρφαλώσει και όλο το διαμέρισμα της γιαγιάς και είχε μπει και είχε κλέψει πράγματα. Εδώ τώρα 31χρονος κατήγγειλε, λέει, την 64χρονη γιαγιά του για κλοπή. Πήρε τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα, λέει, πεντόλυρα. Ψιλοτρελίδηση.
2: Πάμε στη δεύτερη.
0: Η δεύτερη ψιλοτρελίδηση. Συνελήφθη 18χρονος που τρομοκρατούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα στην Αριστοτέλους. Δηλαδή από μίμηση, έτσι, όχι κανονικό όπλο, fake, πώς να το πω. Κάτι που μοιάζει πολύ με όπλο, αλλά δεν είναι όπλο, δεν είναι ψεύτικο, τέλος πάντων. Ήταν αυτός με το όπλο μέσα στην Αριστοτέλους χθες βράδυ και το επιδείκνυε, λέει, προκλητικά σε διερχόμενους και προφανώς δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα αν είναι πραγματικό όπλο, αν είναι ρέπλικα, και κάλεσαν την αστυνομία. Και τρίτη τρελή είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκε 36χρονος που κάρφωσε με τρίαινα άνδρα επειδή τον μπέρδεψε με άλλον.
2: Με τρίαινα, έτσι.
0: Πώς το λένε, ψαροντουφεκάς πρέπει να είναι αυτός, έτσι. Αυτός ήταν, λέει, σε ένα μαγαζί στη Χαλκιδική με κάτι φίλους. Τους την πέσανε εκεί πέρα, λέει, μπράβοι. Τους ξυλοφόρτωσαν, τους σπάσανε, λέει, και το αυτοκίνητο. Είχαν κάτι τέτοια τραβήγματα, τέλος πάντων. Μάλιστα είχαν δικαστεί κιόλας, είχε μπει και ποινή, δηλαδή είχαν μεγάλα ντράβαλα, δεν ήταν απλή υπόθεση. Και κάποια στιγμή, λέει, είδα, λέει, αυτόν τον τύπο και νόμιζα ότι ήταν ένας από αυτούς που μας δίναν, οι μπράβοι, ας πούμε. Και πήγε με την τρίαινα για να τον... και τον κάρφωσε. Στο μεταξύ δεν είχε καμία σχέση αυτός που είχε στο μυαλό του με τον άνθρωπο που κάρφωσε. Τι να σας πω, λέει, έμοιαζαν, λέει, σαν δύο σταγόνες νερό, λέει. Μετά κατάλαβα, λέει, ότι δεν είχε το τατού, λέει, που είχε ο άλλος τον... Φάνης, Χριστιανέ μου.
2: Με την τρίαινα το.
0: Δηλαδή, να σου έρθει ο άλλος κατά πάνω σου με την... Να μην τον ξέρεις κιόλας, για φαντάσου σκηνικό. Εσύ να είσαι ένας αθώος.
2: Ναι. Πίνω κάπου,
0: πίνεις κάπου τον καφέ σου. Και έρχεται ένας κατά πάνω σου με ένα καμάκι, έτσι. Και εσύ λες, δεν μπορεί, πλάκα μου κάνουν.
2: Δεν είναι για μένα.
0: Δεν έχεις ιδέα. Ναι. Και μπορεί και εκείνη την ώρα να είσαι και λίγο... Να μην καταλαβαίνεις και να λες κιόλας, να κοιτάς και να λες, πηγαίνει αλλού. Έχετε... Και όσο έχετε κατά πάνω σου, να λες, Παναγία μου, έχετε κατά πάνω μου και δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Χτύπησε ένα σαραντάρι, ας πούμε, η θερμοκρασία και αμέσως τρελαθήκαμε.

0: Εδώ λέει τώρα ο Κροατής, θα έπρεπε λέει τα τσακαλάκια μας στη Βούλη να το είχαν θεσπίσει. Παρετήσε και η έδρα μένει στο κόμμα. Θα το σκέφτονταν λέει πολύ. 10 φορές λέει πριν παρετηθούν κάποιοι. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, στο πλαίσιο της δημοκρατίας δεν μπορείς να δεσμεύσεις το βουλευτή. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να θέλει να εξαρτητοποιηθεί γιατί διαφώνησε σε κάτι πολύ σημαντικό με το κόμμα του. Στη θεωρία τουλάχιστον, ο βουλευτής είναι μονάδα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με όλα στο κόμμα.
1: Άλλωστε υπάρχει και πάλι στη θεωρία ότι ο καθένας έχει την άποψή του, μπορεί να την εκφράζει ελεύθερα.
0: Στη θεωρία. Συνήθως, και αυτό τώρα πάει στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, συνήθως αρχίζουν να την εκφράζουν όταν είναι με τον απόδειο σε άλλο κόμμα. Βλέπε τώρα Σαμαράς, γιατί βλέπω εγώ τώρα διάφορους το τελευταίο διάστημα. Να μην πω ονόματα τώρα, θα πω μετά. Που κάνουν κάτι ερωτησούλες έτσι, τύπου τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με εκείνο. Που αυτό τώρα γίνεται χρόνια. Χρόνια. Υπάρχει υπόθεση που συζητιέται χρόνια με ένα σκάνδαλο. Χρόνια. Τόσα χρόνια δεν έκανε. Τώρα όμως κάνει ερώτηση γιατί είναι με τον απόδη λοξοκοιτά. Έχει αληθωρήσει λίγο.
2: Μια ώρα αρχίτερα που τελειώνουμε σαν φίλοι που αγαπήθηκαν πολύ.
1: Βγαίνουν τα νούμερα.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα μου λέει βγήκαν οι βάσεις. Ήταν 11 η ώρα να βγουν, 11 παρά 10 περίπου. Όσοι έχετε δηλώσει, έχετε κάνει τη διαδικασία, θα σας έρθουν με SMS για να δείτε πού περνάτε, πού περνάνε τα παιδιά σας. Και γενικά έτσι κι αλλιώς μπαίνετε στην ειδική πλατφόρμα, results και τα λοιπά, αποτελέσματα, πληκτρολογείτε οκταψήφιο κωδικό και βλέπετε τις βάσεις. Υπάρχει και η οδηγία από το Υπουργείο. Αν στο σελίδα λέει πέσει, μην πανικοβληθείτε, γιατί τα πρώτα λεπτά προφανώς θα μπουν χιλιάδες άνθρωποι μέσα, παιδιά, γονείς κτλ. Ανανεώστε, λέει το Υπουργείο. Κάντε μια προσπάθεια μετά από 3-4 λεπτά.

0: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο βίντεο μας έστειλε τώρα ο Θεόδωρος, πρέπει να είναι το όνομα. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τη ρήψη ελικοπτέρου μέσα στην... πες το Άρη, μέσα στην Χαράδρα, πώς θα το πω.
1: Ναι. Σε Χαράδρα, ναι. Χαράδρα.
0: Ναι, Θόδωρε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο τέτοιες επιχειρήσεις. Δηλαδή φυσάει κιόλας, είναι και...
1: Και μέσα στη Χαράδρα εκεί...
0: Αλλάζει και ο αέρας, έχει ρεύματα, ναι. Αυτά... Δεν αφήνουν να καεί, λέει, όλο το βουνό, όπως λες, γιατί είναι τόσο εναέρια εκεί, τόσες τεράστιες δυνάμεις επίγειες. Προφανώς δεν είναι εύκολο τώρα να γίνουν και όλες οι ρήψεις επιτυχώς.
2: Να με συγχωρήσετε, σε αυτό το θέμα να πω ότι αυξάνονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Είναι 78 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και αποστολή από τη Μολδαβία και εθελοντές. Από αέρος να πούμε ότι είναι 5 καναντέαρ και 2 ελικόπτερα. Στο σημείο επίσης επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου της περιοχής, του Αεροκάστρου, αλλά αναφέρει εδώ και Θεσσαλονίκη σε πυροσβεστική. Αλλά μπορεί να είναι λάθος του γραφείου τύπου της Αθήνας.
0: Και έχουμε και 7 εναέρια, έτσι.
1: 5 καναντέρ και
0: 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα, ναι. Τώρα είναι, καταλαβαίνω, εσείς εκεί στην περιοχή τώρα για να μας στέλνεις το βίντεο, αλλά δεν είμαστε επιχειρησιακοί για να ξέρουμε όλοι μας τι ακριβώς γίνεται και τι δυσκολίες υπάρχουν.

Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε πάντα και έχουμε το μυαλό μας στην πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Είναι μέσα σε χαράδρα τώρα. Πολύ μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα ακούσαμε και πριν που τα έλεγε εδώ η Κατερίνα. Συνεχίζει ο... ο Άρης ο Νικολάου θα έλεγα. Ο Άρης ο Παπιδάκης με την Κατερίνα την Νικολάου. Οπότε οτιδήποτε νεότερο και αυτό θα το έχουμε. Οτιδήποτε έχετε και εσείς εκεί απ' έξω νεότερο, μας το στέλνετε στο Viber 6908357800 για την πυρκαγιά και όχι μόνο. Και φυσικά στα τηλέφωνα του αέρα για να έχουμε συνεχώς επαφή και να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Καλή συνέχεια από μένα. Τα λέμε και πάλι μεσημεράκι στις 3.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Δερβενίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, πίσω από το περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου, όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Status FM ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιοχής Κώστας Μοσχοβόπουλος. Στο σημείο ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν. Αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί 78 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 αεροπλάνα τύπου Καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρα και οχήματα των οικείων Δήμων. Νωρίτερα ήχησε 112 για τη φωτιά και καλεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου και αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική. Ωστόσο, ευθύνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης για την εικόνα του πρώην στρατοπέδου, όπου έχει πολλά χόρτα και σκουπίδια. Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν πριν από λίγα λεπτά νωρίτερα. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω SMS αν είχαν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή μείωση των βάσεων, κυρίως για νομική και ψυχολογία. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται άνοδος των βάσεων λόγω καλύτερων επιδόσεων στα μαθηματικά και τη φυσική, ενώ στο τρίτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο αναμένονται αντίστοιχα άνοδο στις ιατρικές σχολές και επίσης αυξομοιώσεις στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Ομολόγησε ο 28χρονος Αιγύπτιος τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής είναι γνώριμος στις αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης το 2024, ενώ βρισκόταν στη χώρα παράνομα, αφού το αίτημα ασύλου του είχε απορριφθεί. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας 31χρονος κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του 31χρονου εγγονού της στην Ευκαρπία 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλυρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο βρετάκι?
9: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
10: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Το πήραμε.
10: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
9: Αυτά τα πήραμε.
10: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
9: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Ο
1: Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Παρέα θα είμαστε ως τη μία στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης. 5η 23 Ιουλίου. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Έχουμε τη φωτιά στο Δερβαίνι. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για τα βίντεο που στέλνετε, για τις φωτογραφίες. 5 Καναντέρ, 2 ελικόπτερα. Έχει μπει στη Χαράδρα η φωτιά και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και σήμερα στην πόλη μας. Αυτό με τις φωτιές πάλι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.

Ξεκινάμε λοιπόν, θα δούμε σήμερα και το θέμα που σας προαναγγείλαμε από χθες, στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας. Το θέμα με τα πατίνια, να δούμε τι γίνεται, αν θα έχει αποτέλεσμα τελικά. Θα δούμε και το θέμα με το νερό στην Ιμφόπετρα.

0: Κατερίνα Νικολάου.
1: Έτσι περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχουμε στο Δερβαίνη. Από περίπου τις 9 το πρωί, 120 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα συμπεριλαμβάνομενων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή έχουμε και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οικείων Δήμων. Μπορείτε να δείτε στο Status FM τις δηλώσεις του αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, του κ. Μοσχοβόπουλου, ο οποίος μας είπε ότι είναι δύσκολη κατάσταση εκεί, καθώς η φωτιά είναι μέσα σε ρέμα. Ευτυχώς δεν είναι εκεί κοντά κάποια κατοικημένη περιοχή, δεν πηγαίνει δηλαδή κοντά σε σπίτια. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεσή της και εξαιτίας των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Έχουμε περίπου 4 μποφόρ και φαντάσου και μέσα στη Χαράδρα πόσα προβλήματα έχουμε με τον αέρα. Βλέπουμε ότι συνεχώς δυναμώνουν οι δυνάμεις, ενισχύονται της πυροσβεστικής. Ελπίζω σύντομα να έχουμε την κατάσβεση. Αυτή την ώρα, παιδιά, εδώ και 2 περίπου ώρες που έχει ξεσπάσει φωτιά, έξω από το παράθυρο του Στάτους FM στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ακούγονται συνεχώς αεροσκάφη και ελικόπτερα να περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και φαντάζομαι και από τα δικά σας.

Βγήκαν και οι βάσεις, οπότε ετοιμαστείτε. Αν μπείτε, λέει το Υπουργείο, και έχει μπλοκάρει η πλατφόρμα, λογικό είναι. Κάντε ανανεώσεις και σε λίγα λεπτά θα επανέλθει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πάνω κάτω βέβαια ξέρετε που έχετε περάσει, χοντρικά έτσι.

Ήχηση και το 112, οπότε όσοι είστε κοντά στην περιοχή, κλείστε παράθυρα, διότι έχει πολύ πυκνό καπνό, έχει πάρα πολύ καπνό. Εννοείται ιδιαίτερη φροντίδα στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά, και μην τους αφήνετε να βγουν και έξω. Εντάξει, αφήστε, ας κάτσουν λίγο σπίτι, δεν θα γίνει κάτι.

Με προβλήματα και στους δρόμους. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Προς τα ανατολικά, από την κάθοδο του Αγίου Παύλου μέχρι περίπου και την Τούμπα έχουμε καθυστερήσεις, ενώ προς τα δυτικά, Τριανδρία, Ανηφόρα, Αγίου Παύλου. Κλασικά, απλά είπαμε, καθυστερήσεις είναι. Υπομονή θέλει και προσοχή στο τιμόνι. Φανάση, στην αρχή τρόμαξα, μετά τόσο σε συντάξει. Καλή σου μέρα, Ορθόδοξε!

Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber που συνεχίζετε να στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο από την πυρκαγιά και όχι μόνο. 69-08-357-800. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα δούμε λίγο τι γίνεται με το νέο νόμο για τα πατίνια, απαγορεύσεις κτλ. Κτλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Κώστα Ιαβέρη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ασφαλείας.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντας!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
22: Iron Men's Grooming.
1: Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
21: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

σμένεται η φωτιά στο Δερβαίνι, αν και η εικόνα από τις φωτογραφίες που μας στέλνετε είναι ελαφρώς καλύτερη κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα, 10 στον αριθμό. Ας ελπίσουμε να καταφέρουμε να την ελέγξουν οι πυροσβέστες γρήγορα για να τελειώνουμε. Ευτυχώς δεν έχει κατοικημένες κατοικίες γύρω γύρω, δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Υψηλές θερμοκρασίες, κίνδυνος μεγάλος πυρκαγιάς και σήμερα, έχετε το νου σας. Εμείς σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το νέο νόμο για τα πατίνια. Είναι αρκετές οι αλλαγές ή όχι?

0: Έχουμε λοιπόν τις αλλαγές όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Από τις αλλαγές αυτές οι τέσσερις σημαντικές είναι ότι απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση φυσικά τα άτομα με αναπηρία. Όσοι κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους με επιτρεπόμενο όριο άνω των 50 χιλιόμετρων, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350. Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κατά την οδήγησή τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Ενώ καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης εναντί τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ελέγχουν την ηλικία οι επιχειρήσεις. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Και ποιος πιο ειδικός από τον κύριο Κώστα Ιαβέρη να μας πει αν φτάνουν οι αλλαγές ή αν χρειάζονται κι άλλες. Κύριε Ιαβέρη, καλή σας μέρα.
1: Μέρα σε όλους και όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πώς είδατε τις αλλαγές?
1: Εγώ θεωρώ πως οι αλλαγές αυτές είναι προς σωστή κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι είναι ένα καινούριο μέσο μεταφοράς, το πατίνι, το ηλεκτρικό, μια εναλλακτική μετακίνηση, και έτσι ήρθε στην Ελλάδα. Και μάλιστα να σημειώσω ότι η χώρα μας ήταν η πρώτη η οποία θέσπισε κανόνες, δηλαδή για τα πατίνια μέχρι 6 χιλιόμετρα, τα οποία μπορούν να κινηθούν πάνω σε πεζοδρόμιο, ή μέχρι 25 που μπορούν να κινηθούν σε δρόμους δημοτικούς και αστικού δικτύου. Και όρισε και θέματα όπως είναι το πράνος, το γυλαίκο, το φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες πραγματικά έπρεπε να προσθεθούν και άλλες προδιαγραφές, οι οποίες ήρθαν τώρα. Που σημαίνει ότι τα ανήλικα παιδιά, γιατί το είδαμε να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο, τα παιδιά ανήλικα, όχι μόνο μέχρι 12 ετών, αλλά και μικρότερα, και 8 και 10 και 11 χρονών, οδηγούν πατίνια και στις πόλεις και στα νησιά, και ιδίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν και νοικιαζόμενα, μπορούσε να οδηγήσει ο καθένας και μάλιστα με δικάβαλα, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.
0: Τίποτα.
1: Οπότε αυτό έρχεται λίγο να το μαζέψει, άρα ένας ανήλικος δεν μπορεί πλέον να οδηγήσει σε δρόμο που υπάρχει κυκλοφορία. Έτσι, δηλαδή σε ένα
0: απαγορεύεται να οδηγήσει, γιατί
1: σε ένα skate park ενδεχομένως που πληρεί τις προδιαγραφές να μπορεί κάποιος να το οδηγήσει ως άθλημα, ας πούμε, γιατί υπάρχει ως άθλημα αυτό.
0: Να σας πω ότι χθες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στη δικιά μου γειτονιά, είδα ένα παιδί, δεν ήταν πάνω από 14 χρονών και είχε νοικιαζόμενο.
1: Αυτό, ακούστε λοιπόν. Ο κανόνας, οι νόμοι μπαίνουν, εφαρμόζονται, κάνει μεγάλη προσπάθεια και τροχέα αυτή τη στιγμή να εποπτεύσει αυτή τη διαδικασία. Που σημαίνει τι, ότι δεν πρέπει οι ανήλικοι, και δεν πρέπει, γιατί το λέει ο κανόνας και το λέει ο νόμος. Ο κάθε γονιός πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν προμηθεύει και υποκύπτει στις πιέσεις των παιδιών τους, γιατί κάποιο άλλο παιδάκι, συμμαθητής, φίλος, κολλητός έχει πατίνι και του δίνεις εσύ ένα δύσκολο, δεν είναι επικίνδυνο, ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο, και καταντά επικίνδυνο επειδή το παιδί δεν έχει τη γνώση, δεν έχει τη συνειδητότητα, δεν έχει την επίγνωση των όσων μπορεί να συμβούν, που είναι ο θάνατος και η αναπηρία και ο σοβαρός τραυματισμός, και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε εμείς. Ένα αστείο. Άρα ας μην πηγαίνουμε και βλέπουμε μόνο τι κάνει το κράτος, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Αν τολμείτε, εγώ δηλαδή τον 13χρονο νηψιό μου δεν θέλω καν να τον δω με πατίνι να κυκλοφορεί στον δρόμο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να τον χάσουμε.
0: Εμένα 14χρονο είναι ο γιος μου, κύριε Αβέρη, ούτε θέλετε, καν πέρασε από το μυαλό του ποτέ.
1: Δεν θέλετε. Άρα αντιλαμβάνεστε και εσείς τους κινδύνους. Συνεπώς, έχει βάλει τώρα η πολιτεία κανόνες, και ένα σημαντικό επιπλέον κανόνας είναι η υποχρεωτική ασφάλιση για να καλύπτονται είτε τραυματισμοί που μπορεί να συμβούν με κάποια άτομα τα οποία είναι παραβατικά, όπως και μια βλάβει μια ζημιά που θα δημιουργηθεί σε ένα άλλο όχημα, εφόσον κυκλοφορεί σε ανοιχτό το δίκτυο σε κυκλοφορία. Και εννοείται τα εκ των ουκ είναι κράνος, ο εξοπλισμός, ο φωτισμός και το γυλαίκο το βράδυ.
0: Αυτονόητο.
1: Δεν χρειάζεται να μας το πούν για να το κάνουμε. Δηλαδή, απορώ πολλές φορές γιατί πρέπει να νομοθετούμε, ας πούμε, για τέτοια πράγματα που αφορούν την υγεία μας, την ευτιμέλειά μας. Διότι αν εμπλακούμε και βρεθούμε κάποια στιγμή, αν όχι νεκροί, σοβαρά τραυματισμένοι, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Ό,τι και να πεις Θεέ μου, γιατί σε μένα δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Προφανώς, κύριε Αβέρη, γιατί είχε γίνει κανόνας να μην φοράει κανένας τίποτα στο δρόμο.

0: κόσμο. Καλά προστατευτικό.
1: Ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμο που δεν φοράει κανένα με τη μοτοσυκλέτα και υποχρεούται και φοράει λόγω του νόμου, του κανόνα και του προστίμου. Δηλαδή προστατεύει το πορτοφόλι του και τα λεφτά του και το δίπλωμά του σε σχέση με το κεφάλι του.
0: Με τη ζωή
1: δεν, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο για να τυραννίσει και να δημιουργήσει προβλήματα στους αναβάτες. Αντιθέτως, το κράνος και ιδίως ένα καλό κράνος, ποιοτικό, μη λιγμένο και σωστό νούμερο και δεμένο κυρίως, προστατεύει το βασικότερο όργανο του ανθρώπου που είναι ο εγκέφαλος.
0: Και στο κεφάλι, όχι στον αγκώνα.
1: Αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ αν δεν ανεβαίνω, οδηγούσα αρκετές φορές με το σκλέτο και σε αγώνες, και σε αγώνες εντούρο, ας πούμε, με φίλους που κάνανε αγώνες, αλλά δεν τολμώ να ανέβω τώρα στο μοτοσυκλέτα γιατί φοβάμαι. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος και δεν φοβάται την ταχύτητα και του αρέσει και τρέφομαι από αυτό και είναι η δουλειά μου αυτή σε επίπεδο αγωνιστικό. Αλλά στον δρόμο με τόσους χιλιάδες άλλους που ξέρεις ότι αν δεν κάνεις το λάθος σίγουρα θα το κάνει κάποιος άλλος, τουλάχιστον να σε βρει προστατευμένο, να φοράς ένα κράνος, να φοράς μια ζώνη ασφαλείας, το πίσω κάθισμα που δεν φοράει κανένας, γιατί δεν είναι μόνο τα πατίνια το πρόβλημα.
0: Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Αβέρη, και καταλήξαμε ότι είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι και θέμα γονιών. Δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει πίσω τον ένα αστυνομικό να του κόβει κλήσεις ή να τον κάνει παρατήρηση για το αν φοράει κράνος ή όχι, ή αν φοράει ζώνη, ή αν το πατίνι του υπερβαίνει τα χιλιόμετρα.
1: Δύο είναι οι διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι με το καλό, δηλαδή μας θέλει βάθος χρόνου, δύο γενιές ίσως και τρεις, για να περάσουν τα μηνύματα από γενιά σε γενιά για να διαμορφωθεί ένας άλλος χαρακτήρας οδηγού και καλού ανθρώπου. Και ο δεύτερος είναι αυτό που εφαρμόζεται και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές και άλλα κράτη, τα οποία είναι ο έλεγχος. Οι πολλές κάμερες, ο συστηματικός έλεγχος, και όχι με την έννοια που πολλές φορές ακούει άλλος κάμερα και λέει θα με παρακολουθήσουμε. Εμείς στα περιφέρεια Αττικής, τώρα στην Αττική, τοποθετήσαμε ολοκληρώσαμε ένα σύστημα 388 καμερών, το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο το κομμάτι του ερυθρού σηματοδότη. Είναι ο ερυθρός σηματοδότης διαπραγματεύσιμο?
0: Όχι, ούτε το πορτοκάλι.
1: Όχι. Άρα, μην περάσει ποτέ κόκκινο φανάρι για να μην σκοτώσει, κυρίω κάποιον, για να μην σκοτωθεί δευτερεύοντο. Τρίτον, να μην πληρώσει το πρόστιμό σου. Άρα, ιδανικό θα είναι να μην εισπραχθεί κανένα πρόστιμο ποτέ από τι κάμερε αυτέ, γιατί σημαίνει ότι κανεί δεν περνάει κόκκινο.
0: Να συμμορφωθεί ο κόσμο.
1: Πολύ απλό.
0: Να συμμορφωθεί ο κόσμο, λοιπόν, εννοείται.
1: Άρα και ο κανόνα και ο νόμο που εφαρμόζεται πολλέ φορέ δημιουργεί, γιατί οι Ευρωπαίοι συμπολίτε μα δεν ήταν καλύτεροι τη συμπεριφορά από εμά. Αναγκάστηκαν και αυτοί και τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να συμπεριφέρονται σωστά, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά δεν γνωρίζουν ότι το κάνουν γιατί φοβούνται για τα λεφτά τους ή για το πρόστιμό τους. Οπότε σιγά σιγά αυτή η εικόνα που τους αποτυπώνεται είναι μια καλή συμπεριφορά. Χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καλή συμπεριφορά.
0: Εδώ, κυρία Αβέρη, στη Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα έχουμε 20-25 συλλήψεις για οδήγηση το βράδυ ή υπό την επίρρεια μέθης και η μισή είναι ήδη χωρίς δίπλωμα. Ή τους το έχουν ξαναπάρει ή δεν είχαν ποτέ.
1: Αυτό είναι ζήτημα. Πρέπει να επιληφθούν οι αρχές, έτσι ώστε να, από τη στιγμή που έχει μπει και η έννοια της υποτροπής, ο καθένας θα πληρώσει ό,τι του αρμόζει σε επίπεδο προστίμου ή σε επίπεδο ποινών. Γιατί υπάρχει ένα κοινόβιο στο οποίο συμπάρχουμε και κανείς από εμάς δεν θέλει ξαφνικά να βρεθεί νεκρός ή να βρεθεί παραπληγικός, να χάσει τα παιδιά του, να χάσει τους γονείς.
0: Αυτό που λέει η κυρία Βέρη, ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου, πώς μπορεί
1: αυτότητα
0: να γίνει? Εννοώ το νοικιαζόμενο.
1: Πώς θα πάρει το παιδί, έχει κάρτα το παιδί να νοικιάσει?
0: Μπορεί να πάρει την κάρτα του μπαμπά.
1: Πώς
0: είναι
1: το μπαμπά, τότε άμα τυλιχθεί το παιδί και οδηγεί με την κάρτα του μπαμπά, κακώς οδηγεί. Θα πρέπει να τυλιχθεί και ο μπαμπάς μετά. Γιατί... Πολύ απλό, απαγορεύεται. Υπάρχει νόμος τώρα που σου λέει, γιατί υπήρχε ένα
0: παράθυρο.
1: Υπήρχε μια περίπτωση, έζησα μια περίπτωση στην Πάρο που μου έλεγε ο άνθρωπος ότι δεν έχω τρόπο να το πάρω στο παιδί του. Υποσχέθηκα αν μου φέρει καλούς βαθμούς και πάει και καλά σε 2-3 δραστηριότητες, θα το προμηθέψω ένα πατίνι. Δεν το πήρα το πατίνι. Πώς θα το πάρω, λέει τώρα πίσω, αφού έχουν τέτοιο. Είναι το νόμος για να του πει στους γονείς, οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν στο παιδί, ότι απαγορεύεται τέλος το πατίνι. Δεν το ξανακαβάλω.
0: Κράτα το στην άκρη για 2 χρόνια, ένα χρόνο και όταν έρθει η ώρα, πάρ' το.
1: Να κάνω. Ούτως ή άλλως. Στον κάτω των 16 δεν επιτρέπονταν να πάει στο δρόμο, έτσι.
0: Το ίδιο δηλαδή, είναι και με τα μηχανάκια, έτσι. Δηλαδή,
1: ο 12 με 16 πήγαινε πάνω στο πεζοδρόμιο με το πατίνι και αυτοί κατεβαίνανε στο δρόμο. Δηλαδή τους κάνανε μια παράταση στις μεγαλύτερες ένα χρόνο παραπέρα, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν το πατίνι. Ενδεχομένως για μένα θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος τρόπος, αν όχι εξέταση, μια μικρή, ας το πούμε, εκπαίδευση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να ξέρουν οι 17χρονοι που δεν έχουν δίπλωμα και δεν έχουν πάρει δίπλωμα να ξέρουν τι σημαίνει κυκλοφορία στον δρόμο, τι σημαίνει κάθετη και οριζόντια σήμανση.
0: Το πατίνι το βλέπουν σαν παιχνίδι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το βλέπουν σαν μέσο, σαν μέσο μεταφοράς.
1: Αυτό λένε, ότι από μέσο μεταφοράς που θα έπρεπε όλοι να αφήσουν τα αυτοκίνητα και να πάρουμε ποτέ στο πατίνι, γιατί γι' αυτό ήρθε, για την βελτιστοποίηση του κυκλοφοριακού, υπάρχει και ως παιχνίδι από τα παιδιά για να μετακινηθούν και να παίξουν. Αυτό αλλάζει όμως τώρα.
0: Αλλάζει, δηλαδή, καλώς αλλάζει.
1: Ας δούμε τη θετική πλευρά της νέας κατάστασης, που σημαίνει ότι γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και κυκλοφορία όλων όσων καβαλάνε πατίνια.
0: Πρωτίστως για τη δική τους ασφάλεια.
1: Πρωτίστως για αυτούς, αλλά και για τους άλλους. Γιατί ένας 13χρονος, ο οποίος πηγαίνει, ξέρω εγώ, με 25 χιλιόμετρα, μα χτυπήσει μια ηλικιωμένη, δεν θα κάνει ζημιά.
0: Φυσικά, εννοείται. Γιατί άμα δεν χτύπησε το πατίνι σε ένα γιο ταχύ και σκοτώθηκε ο ναυάτης το παιδί.
1: Σωστά. Άρα ας κρατήσουμε ότι κάθε κίνηση τέτοια, όπως έγινε και με το αλκοτέστ το καθολικό, όπως έγινε και με το κράνος, όπως έγινε και με το νέο ποινικό κώδικα και το νέο κώδικα δικής φιλοφορίας, κατάφερε η σημερινή κυβέρνηση να κατεβάσει κατά 22% τις νέκρους, 145 λιγότεροι. Είναι ρεκόρ το οποίο δεν έχει ξανασημειωθεί ποτέ. Ας κρατήσουμε τα θετικά.
0: Και δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλα.
1: Όχι.
0: Είναι αριθμοί.
1: Στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, για πρώτη φορά είδαμε μείωση και να εφαρμόζονται και αποπώνυμοι σε κυρίω πατέρων πράγματα, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει καιρό. Δεν το εξετάζω αυτό. Έγιναν, προχωράμε, μειώνουμε και θα έχουμε και περαιτέρω μείωση του 26 σε σχέση με το 25, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι του.
1: Ναι. Και δεν είναι κανένα αριθμό αποδεκτό όταν υπάρχει νεκρό τραυματία. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μειώσουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μα. Κανεί δεν πανηγυρίζει. Κανεί δεν το κάνει για να το πούμε συγχαρητήρια και μπράβο. Το κάνει, γίνεται η διαδικασία με σκοπό να μειωθούν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων. Προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το σημαντικότερο. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, δυστυχώς θα πρέπει να επιληθεί ο νόμος αυτό.
0: Κύριε Αβέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Τόσο απλά.

Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, έτσι όλοι το γνωρίζουμε. Ίσως θα θελοτυφλούμε, αλλά όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι θέμα παιδείας καθαρά. Ότι εγώ με ένα 14χρονο γιο μου, αν μου πει θέλω πατίνι και του πω δεν γίνεται, γιατί έτσι είναι ο νόμος. Και όχι αποκλειστικά για, για τις επιπτώσεις του νόμου, αλλά άμα το εξηγήσω ότι είναι για τη ζωή του, θα μου πει τώρα αυτή η ηλικία είναι και λίγο στην τρέλα πάνω. Ένα παραπάνω. Να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο διάλογο με τα παιδιά μας, να τους δώσουμε να καταλάβουν. Εχθές ακριβώς είδα ένα πιτσιρίκι να οδηγάει ένα ενοικιαζόμενο πατίνι. Αντίθετα στο δρόμο, μπροστά στο σπίτι μου. Κρυφά, ξεκρυφά, άμα δεν καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μαγιά, είναι η ζωή του. Στον άμου χέρι το τσιγάρο. Και αν μετά δεν μπορείς να συνονιθείς, μετά πάμε σε επιπτώσεις. Εκεί ανακοινώνεις επιπτώσεις. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ούτε το παίζω έξυπνο, ούτε τίποτα. Ο καθένας ξέρει το παιδί του καλύτερα από τον καθένα. Οπότε όπως ξέρω εγώ τα δικά μου τα παιδιά. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι γενικά. Δεν χρειάζεται να είναι το δικό μου, το δικό σου, το δίπλα το παιδί. Είναι γενικές οι κατευθύνσεις.

0: από τις σπάνιες φορές, αλλά θα δώσουμε το λόγο στην Κατερίνα Νικολάου για ευχάριστη είδηση.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε πλήρη ομαλοποίηση στην περιοχή του Δερβενίου. Είναι σε πολύ καλό στάδιο η κατάσβεση, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στην
0: Έχει
1: πλήρη κατάσβεση. Έχουμε μόνο κάποιες μικροεστίες, οι οποίες είναι εκεί προληπτικά δυνάμεις της πυροσβεστικής και τις παρακολουθούν. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Μεσχοβόπουλο που μόλις μίλησα μαζί του, είναι πολύ πολύ καλή εικόνα, είμαστε πολύ κοντά στην πλήρη κατάσβεση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Ευτυχώς σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια. Γιατί είπαμε, η φωτιά είναι οι πρώτες στιγμές να την αντιμετωπίσεις. Άμα φύγει,

Και είπαμε και άλλη φορά το καλοκαιράκι είναι θέατρο, έτσι. Θέατρο και παραστάσεις. Μια βραδιά λοιπόν στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο είναι ότι μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία, ό,τι θέλετε.

Αγγίζουμε τις 12, συνεπώς δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε πρωτίστως τι θα γίνει με τον καιρό αύριο και φυσικά να δούμε τι γίνεται με το νερό στην Υφόπετρα. Ουράνιο ρε παιδιά. Ούτε λέει για πλήσιμο δεν κάνει. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε καλύτερη κατάσταση η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στο Δήμο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο. Στο σημείο επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών και 3 οχημάτων από τη Μολδαβία καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα και φαίνεται πως έχουν περιορίσει σημαντικά τη φωτιά. Στο σημείο συνέδραμαν και υδροφόρες και μηχανήματα έργα των οικείων δήμων. Νωρίτερα έχεις 112 για τη φωτιά που καλούσε τους Θεσσαλονικείς να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο προληπτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι σαφώς καλύτερη. Υπάρχουν μεμονωμένες εστίες τις οποίες παρακολουθεί εντατικά η πυροσβεστική προκειμένου να μην υπάρξει αναζωπήρωση. Νωρίς το πρωί είχαμε και φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, η οποία αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Ασλανίδης κατηγορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι δεν καθάρισε έγκαιρα την περιοχή του πρώην στρατοπέδου. Οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τις 11. Οι υποψήφοι ενημερώνονται για τη σχολή εισαγωγής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω SMS. Πτώση σημειώνεται στις σχολές νομικής και ψυχολογίας. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται άνοδος των βάσεων λόγω καλύτερων επιδόσεων σε μαθηματικά και φυσική. Ήπιες αυξομοιώσεις σημειώνονται στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής, άνοδος για τις ιατρικές σχολές. Ομολόγησε ο 28χρονος Αιγύπτιος τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σοκάρει η αγριότητα των χτυπημάτων. Ο 28χρονος φέρεται να έχει σπάσει το χέρι του από τη δρυμύτητα των χτυπημάτων του εναντίον του ποινικολόγου. Ένας 31χρονος άνδρας κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης που κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του 31χρονου εγγονού της στην Ευκαρπία χρυσές λίρες και χρυσά νομίσματα πεντόλυρα. Στη μάχη του Europa League μπαίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Στις 9 αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Τοχιοτόμοι πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Τοχιοτόμοι ERAI με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά ERAI της Τοχιοτόμοι και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνης σε όλες τις συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2 και 40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε στα 107 και 7 στο μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Άρης Παπηδάκης.
1: Μάτια μου, αχ, μάτια μου.
0: Η κατάσταση στο Δερβέ είναι πολύ καλύτερη.
1: Απόμεινα παιδί.
0: Παρακαλώ.
2: Υγεία Αφροδίτης.
0: Σε είδα γι' αυτό.
2: Ε?
0: Σε είδα, λέω.
2: Υγεία Αφροδίτης, φίλε μου, Πέμπτη. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας κάτι, να δω τη γέφυρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι καταρχήν, Άρη. Σε παρακολουθώ, σας ακούω μάλλον. Απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έχω στο μυαλό μου. Σκέφτηκα σήμερα πηγαίνοντας τώρα στα Μετέωρα. Θέλησα να αλλάξω λίγο. Είχα πάρα πολύ καιρό να περάσω από τον παλιό δρόμο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Από την Κοιλάδα.
0: Από πίσω πήγες, ναι, από τα Τέμπη.
2: Ναι, παιδί μου, από τον παλιό. Κλείπησα και τα διόδια. Δεν το έκανα και τα διόδια, βέβαια. Απλά επειδή είχα λίγο χρόνο περισσότερο, κανένα μισάωρο, και ήθελα να, αντί να καθυστερήσω στην Εθνική, να πάρω αυτή την εμπειρία. Για όποιον δεν βιάζεται και κατεβαίνει νότια, καταρχάς μας ακούω μάλλον μέσα στα Τέμπη, έτσι εδώ, περνάει ο Στάθης.
0: Παντού ακουγόμαστε.
2: Για όποιον χαλαρά θέλει να πάει Αθήνα ή έρχεται από τον νότο προς Θεσσαλονίκη, όχι, okay, εντάξει, δεν το συζητώ, είναι ένας ασφαλής δρόμος, ωραίος δρόμος, πανέμορφος δρόμος. Αλλά τώρα, φίλε, η Κοιλάδα του Ντεμπών είναι...
0: Υπέροχη, είναι πανέμορφη.
2: Είναι πανέμορφη. Ωραία αρώματα έξω στα δέντρα, τα λουδάκια και τα λοιπά, μυρίζουν κατά πράσινο όλο το τοπίο. Κίνηση συμπαθητική, εγώ λέγα, δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει κόσμο. Ο δρόμος είναι καλοσυντηρημένος ενδεχομένως, γιατί έχει πολλούς οι οποίοι κάνουν διακοπές εδώ, πηγαίνουν δηλαδή σε πλαταμόνες και λοιπά από εδώ. Αλλά είναι εμπειρία, Άρη, το λέω στον κόσμο, δηλαδή αξίζει τον κόπο να το κάνει κανείς.
0: Ακόμα βέβαια δεν φτιάχτηκε η γέφυρα Δημήτρη της Αγίας Παρασκευής, έτσι.
2: Ναι, προηγουμένως πέρασα, αλλά δεν στάθηκα, λάθος μου έπρεπε, νομίζω ξέρω, δεν φτιάχτηκε. Ήθελα να βγάλω, να γυρίσω τώρα.
0: Όχι, μην γυρίσεις, άσου το.
2: Τι με έχεις κάνει, με βάζεις δε φίλες στον πειρασμό. Μπορεί να γυρίσω, να σου στείλω βιντεάκι, να πάω να κάνω ένα βίντεο. Ναι, καλή ιδέα. Μόλις βρω ένα πλάτωμα θα γυρίσω. Γιατί θέλω να δω λίγο που βρίσκεται η γέφυρα. Έχει από τότε που καταστράφηκε δεν...
0: Από τον Ντάνιελ.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ πώς θα γυρίσω, δεν μπορώ να γυρίσω, έχει διπλή γραμμή στην
0: Δεν γίνεται, ναι.
2: Στα παλιά διόδια ίσως. Δεν ξέρω, ανάλογα, μπορώ να το κάνω αύριο. Αλλά ρε φίλε, πες το και νωρίτερα.
0: Τι λέγα, τώρα πήρες. Δεν ήξερα ότι θα πας από τον παλιό, πού να ξέρω.
2: Τι αρχισυντάκτης έχω.
0: Όλο εκπλήξεις είσαι.
2: Είναι πάντως όμορφη ταξιδιωτική εμπειρία. Και μάλιστα για κάποιον κόσμο ο οποίος εκτός από θάλασσα, αν και εδώ κοντά είναι οι παραλίες, αλλά για κάποιον κόσμο ο οποίος εκτός από θάλασσα θέλει μια σύντομη κοντινή απόδραση με ρίζια κτλ. Αυτή η διαδρομή σε συνδυασμό με τα μπελάκια, θα έχεις πάει φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτή η διαδρομή σε συνδυασμό με τα μπελάκια, με Παντελεήμονα, με Κάστρο Παντελεήμονα κλπ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μερίσια.
0: Και ο παλιός Παντελεήμονας πάνω είναι πολύ ωραίος.
2: Ναι, για το παλιό εννοώ.
0: Το Κάστρο του Πλαταμόνα.
2: Για τον παλιό οικισμό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημερήσια, εξαιρετικά ωραία ημερήσια εκδρομή που θα συνδυάσει καλό φαγητό, ένα καφέ, λίγο περπάτημα εδώ στα μονοπατάκια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο θες να κάνω για σένα, ως και ρεπορτάζ τουριστικός. Αυτό μου ταιριάζει τελικά.
0: Αυτό, έτσι, πάνε εσύ και εμείς στεναχωριέσαι.
2: Θα πω το Μητσοτάκη τώρα το απόγευμα από το δω, του πω εντάξει, μου πήρε στην έδρα κάτι.
0: Να επαναλάβουμε γιατί πας στα Μετέωρα, Δημήτρη, λίγο.
2: Θα τα πω και αργότερα, ναι, μωρέ, για τον Ε65, μεγάλο έργο, σημαντικό έργο, σπουδαίο έργο. Ένας οδικός άξονας, ο οποίος νομίζω ότι, όχι νομίζω, εκ των πραγμάτων αυτονοήτως, θα διευκολύνει πάρα πολύ τις μετακινήσεις και θα φέρει τα Γρεβενά, τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στην Αθήνα και την Αθήνα πιο κοντά στη Δυτική Μακεδονία, κάτι που το έχουν αμφότερες οι περιοχές ανάγκη. Ένας δρόμος εξαιρετικός, βέβαια, διεθνών προδιαγραφών. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ που έκαναν, ένα πολύ ωραίο θέμα που έκαναν τα παιδιά στο πλαίσιο της εκπομπής εκεί project στην ΕΡΤ, η Βιργινία, η Κατερίνα, ναι. Η υπόλοιπη. Εξαιρετικός δρόμος, πάρα πολύ ωραίος δρόμος.
0: Πάρα πολύ ωραίος.
2: Λοιπόν, τώρα έχω φτάσει στην Ευαγγελίστη. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να προσέξεις και εμείς θα πάμε τώρα, θα πάμε στην αντίθετη πλευρά. Θα πάμε στην Εγνατία να δούμε τι γίνεται με το νερό στην Υφόπετρα.
2: Α, και πολύ καλά θα κάνετε.
0: Καλό δρόμο να προσέχεις.
2: Γεια. Μια χαρά προσεχώ.
0: Έτσι, ωραία.
2: Έγινε, γεια.
0: Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ιώ Βενιέρη, ο οποίος πέρασε, έτσι. στον Άγγελο.
3: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει, αφού έχεις φύγει τόσο καιρό.
0: Δεν ήθελα να το πω στον αέρα γιατί θα σταθεί και αμήχανα. Άγγελε, συγχαρητήρια.

0: ανθρώπου. Τώρα θα λύσει τις δικές μας απορίες και τις απορίες πολλών φίλων ακροατών που μας ρωτούσαν διάφορα θέματα για το νερό στην Υφόπετρα. Ουράνιο λέει. Και φθόριο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χρήστος Κολυδάκης, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Εταιρείας Ίδρυψης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νερό δεν μπορεί να πιει ο κόσμος εκεί πέρα, έτσι?
1: Όχι, δεν μπορεί να πιει. Υπάρχει πρόβλημα καταλληλότητας του νερού. Έχουμε βγάλει σχετική ανακοίνωση σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και της Χρήσης Μακεδονίας. Ο Δήμος Εγνατίας, ο πρώην Δήμος Εγνατίας, εδώ πέρα τα χωριά δηλαδή του γύρω στο Λακαδά, που ανήκουν στη Βόλβη, στο Δήμο Βόλβης, πάντα είχαν προβλήματα ποιοτικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε και ποσοτικά. Και αυτό μας χτύπησε στην περίπτωση της Υφόπετρας.
0: Αυτό, πρόεδρε, είναι από τα πετρώματα?
1: Ναι. Στην περιοχή εδώ του Δήμου Εγνατίας, στην Υφόπετρα, όπως και απέναντι από τη λίμνη, στην περιοχή της Απολωνίας, Νέα Απολωνία, υπάρχουν γρανιτικά πετρώματα. Όπου υπάρχουν γρανιτικά πετρώματα, υπάρχουν περισσότερο από το ουρανίο. Εκπέμπεται ουράνιο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για τη γεώτρηση του, για τη γεώτρηση του Βαγιοχωρίου, έτσι?
1: Ναι, η Υφόπετρα παίρνει νερό από δύο γεωτρήσεις. Μία είναι αυτή του Βαγιοχωρίου, μας βγάζει ουράνιο και φθόριο, και μία είναι αυτή του Προφήτη, που και αυτή μας βγάζει νητρικά. Παρ' όλα αυτά, η μίξη μεταξύ αυτών των δύο μας έβγαινε καλή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το πρόβλημα προέκυψε γιατί, εκτός από το ποιοτικό πρόβλημα, έχουμε και την επάρκεια. Η γεώτρηση του Προφήτη έπεσε σε απόδοση και πλέον δεν μπορεί να καλύψει το φθόριο και τα νητρικά από την άλλη γεώτρηση. Και γι' αυτό εμφανίστηκε αυτό το πρόβλημα.
0: Τι μπορεί να γίνει τώρα όμως, δηλαδή πόσο καιρό θα είναι οι άνθρωποι χωρίς νερό?
1: Ήδη εχθές βγάλαμε νέα ανακοίνωση που πλέον το επιτρέπουμε για όλες τις χρήσεις εκτός από το μαγείρεμα και τη βρώση. Δηλαδή για πλέον μπορείς να κάνει μπάνιο, μπορεί να πλύνουν, μπορεί να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μέχρι προχθές δεν επιτρεπόταν και αυτό άλλαξε γιατί αλλάξαμε τους συσχετισμούς μεταξύ των δύο γεωτρήσεων, δώσαμε παραπάνω χρόνο λειτουργίας στη γεώτρηση του Προφήτη με αποτέλεσμα
0: να πέσουν τα ναι.
1: Μπράβο. Έτσι πλέον δεν έχουμε ουράνιο. Το ουράνιο είναι κατά το όριο. Τώρα προσπαθούμε να πέσουμε και για το φθόριο.
0: Βέβαια καταλαβαίνετε ότι οι πολίτες είναι και λίγο
1: θορυβημένοι,
0: έτσι.
1: Το καλοκαίρι τώρα.
0: Όταν ακούει άλλο ουράνιο.
1: Βέβαια. Βέβαια ήταν γνωστό στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όταν το έχει το πρόβλημα μέσα στο σπίτι σου, είναι πρόβλημα.
0: Οριστική λύση μπορεί να δοθεί με κάποιο τρόπο?
1: Από το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, ξεφύγαμε.
0: Οριστική λύση μπορεί να δοθεί με κάποιο τρόπο?
1: Ναι, μπορεί. Η οριστική λύση είναι είτε να βρεθεί γεώτρηση που δεν έχει αυτά τα στοιχεία, που ήδη έχουμε πάρει δημοτοληψία από 4 περιφερειακές γεωτρήσεις, μήπως κάποια από αυτές που κάνει καθαρό νερό, που δεν το πιστεύω γιατί η περιοχή γενικά έχει πρόβλημα, ή να δει φίλτρο αντίστοιχης όσμωσης. Για το φίλτρο αντίστοιχης όσμωσης ήδη έχουμε κάνει πρόταση χρηματοδότησης προς την περιφέρεια, έχει εγκριθεί και αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τα τέχνη δημοπράτησης για να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Έχουμε προχωρήσει δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Απλώς επειδή μιλάμε για δημόσιο και για δημοπρασίες, καταλάβατε αυτό δεν θα πάρει πολύ για να πάρει και ένα χρόνο.
0: Απλά κύριε Κουλιδέ, καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι, ο κόσμος έχει ανάγκη το νερό, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Έχει δίκιο ο κόσμος, είναι πρόβλημα, είναι καλοκαίρι, είναι ζώη. Γι' αυτό και εμείς σας λέω, κάναμε αυτές τις ενέργειες και κλειτώσαμε το ουράνιο και τώρα παλεύουμε μήπως καταφέρουμε και κλειτώσουμε και το φθόριο. Δηλαδή πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είμαστε και στο φθόριο καλά.
0: Με τη μίξη που είπατε.
1: Με τη μίξη, ναι, μόνο έτσι.
0: Η οριστική λύση, μπορούμε να δώσουμε ένα χρονικό ορίζοντα?
1: Μα δεν ξέρω, μπορεί και να μην πετύχει αυτό που κάνουμε.
0: Δεν μιλάω για τη μίξη, μιλάω για τη νέα γεώτρηση.
1: Το είναι σε ένα χρόνο.
0: Μιλάω για τη νέα γεώτρηση που λέτε ότι αν δεν λυθεί έτσι το πρόβλημα θα πάμε σε νέα γεώτρηση. Η νέα γεώτρηση μπορούμε να δούμε ένα χρονικό ορίζοντα?
1: Η νέα γεώτρηση θα γίνει εφόσον τα δείγματα που πήραμε από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις θεραπευτικές, αν μας δείξει κάποιες από αυτές καλό δείγμα, τότε θα ξεκινήσουμε και εσύ να κάνουμε νέα γεώτρηση. Αλλά και αυτό τρίμηνο τουλάχιστον. Μετά το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο καλοκαίρι μόνο με τη μίξη. Μόνο να πετύχουμε την κατάλληλη μίξη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ευελπιστείτε ότι θα πετύχει αυτό, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, είναι θέμα.
1: Δεν μπορεί να
0: είναι και οικονομικό το ζήτημα, έτσι, δεν είναι μόνο.
1: Ναι, σας είπα από την αρχή ότι έχουν δίκιο, ο κόσμος είναι στεναχώρια, αλλά και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό μπορούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολυδάκη, πρόεδρος της Δημοτικής Εταιρείας Ίδρυσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή.

Οπότε, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, οι προσπάθειες είναι να πετύχει η μίξη που λέμε, το κοκτέιλ. Είναι και καλοκαιράκι, στα φόρτι τους τα κοκτέιλ. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο κόσμος παραμένει ανήσυχος, παραμένει επιφυλακτικός και όπως είπα και με τον πρόεδρο εκεί, δεν είναι μόνο θέμα υγείας, το πρώτο στο φυσικά είναι υγεία, είναι και θέμα οικονομικό. Κάθε μέρα είναι κόστος, όπως για να το δούμε. Οπότε αναμένουμε νεότερα. Προς το παρόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα τούτης εδώ της εκπομπής. Και επιστρέφουμε να δούμε τα καιρικά, διότι από αύριο αλλάζουν τα πράγματα. Και φυσικά τα αθλητικά μας.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Συντονισμένη πάντα στον Status 107 και 7. Γεια σου Κωστή μου. Στο Γιώργη, στον άλλο τον Γιώργο, στην Αναστασία, στο Φάνη, στο Λεωνίδα, στην Πολυξένη, στο Θανάση, επιμένει Θανάση, στην Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Από αύριο αλλάζουν τα καιρικά μας, έτσι. Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια. Για τα δικά μας μέρη, Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική δηλαδή, Θεσσαλονίκη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους μπουρίνια.

Πολύ αργά το βράδυ θα κρατήσουν τα φαινόμενα, με η θερμοκρασία να κατρακυλάει. 25-26 θα έχει η θερμοκρασία αύριο. Μεγάλη προσοχή όσους μετακινηθείτε, μεγάλη προσοχή στους δρόμους και ιδιαίτερα όσοι είστε με τα πόδια, επειδή θα έχουμε και μπουρίνια, προσοχή και στα δέντρα, έτσι. Σε λίγο αθλητική ενημέρωση.

Όταν δεν λέμε για κίνηση, σας λείπει, ε. Λοιπόν, όταν δεν λέμε για κίνηση, λοιπόν, δεν έχει. Δεν έχουμε προβλήματα, μποτιλιαρίσματα, κίνηση έχει. Αλλά δεν έχουμε πουθενά σοβαρό πρόβλημα, μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες είναι του λεπτού, οπότε δεν αγχωνόμαστε καθόλου. Να σας πω εγώ λοιπόν τώρα ότι η τεχνοκριτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοκριτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας φυσικά την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tpress.gr. Πάμε στα αθλητικά μας, διότι έχουμε ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα, έτσι. Μπορεί να τελείωσε το Μουντιάλ, αλλά... για τις ομάδες μας αρχίζουν τα καλά.

Ξεκίνημα λοιπόν για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σήμερα στις 8. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα. 8 ώρα λοιπόν Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ ζωντανά από το Open, ενώ στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός για το Conference League, ο ΠΑΟΚ για το Europa League, στις 9 από το Sky.

Παραμένουμε στον ΠΑΟΚ. Ξεπέρασαν τα 6.500 τα διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ενώ όλα δείχνουν ότι ο Γιαννούλης θα είναι κάτοικος της Τούμπας, περιμένει εγγράφο στο OK της Άουσμπουργκ για να το κάνει ο ΠΑΟΚ δικό του. Πάμε στις γυναίκες του ΠΑΟΚ τώρα, γιατί παίζανε Champions League εχθές. 3-3 γκολ φιλοδόρησαν τη Χάποελ και πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον Άρη, χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλι, ο οποίος κίνησε τα 69 του χρόνια. Τεράστιος παίκτης, άλλαξε την ροή του ελληνικού μπάσκετ. 69 ετών λοιπόν ο Νίκ. Στον ποδοσφαιρικό Άρη, ο Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ενώ επιστρέφοντας στον μπάσκετ των Κιτρίνων, στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ο Τολιόπουλος. Να δούμε πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ενώ η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε να αποσύρει τη χορηγία ονοματοδοσίας. Θα είναι σκέτο ΚΑΕ Άρης δηλαδή, χωρίς χορηγό από πίσω. Στον Ηρακλή τώρα, ετοιμάζεται ο Γυραιός για την Ιταλία για το βασικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Αλλά μετά από μόλις 2 μήνες, Μπασινάς και Αμανατίδης αποτελούν παρελθόν για τους κιανόλευκους. Με κοινή απόφαση τους και φυσικά του Προέδρου, του κυρίου Μονεβασιώτη, λύθηκε η συνεργασία τους.

Εν τω μεταξύ στην Ιταλία τώρα, ενώ ήταν σε επαφές, είναι σε επαφές μάλλον με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα της Εθνικής Ιταλίας, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας έθεσε βέτο. Δεν θέλει, ρε παιδί μου.

Και κλείνουμε με μπάσκετ. Εκπρόθεσμος ο Χεζόνια δεν πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης και παραμένει έτσι παίκτης της Real Madrid. Είχε πει ότι θα πάει στο NBA, αλλά δεν υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, οπότε δεν πλήρωσε και τη ρήτρα. Ήταν και εκπρόθεσμος, παραμένει στην Real Madrid. Για άνοιξτε λίγο τώρα τα ραδιόφωνα, μας έμεινε λίγος χρόνος, να τα εκμεταλλευτούμε δε όντως.

0: Αχ, δεν πάει καλά ο κόσμος. Εχθές λοιπόν το βραδάκι, ένας τύπος με το εσώρουχο μόνο, που ήταν βαμμένος σαν τον Τζόκερ, χόρευε στην Αριστοτέλους και κάποια στιγμή βούτυξε και στο Ρωμαϊκό. Δεν ξέρω αν βγήκε, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Αλλά φαίνεται λίγο να πηγαίνει ο Γόρτσα, βάρκα γυαλό. Έβγαλε τα ρούχα του λοιπόν, έκανε τον Τζόκερ, βούτυξε μέσα, χόρευε.
1: Στα χέρια μου οι μέρες,
0: είναι η μέρα. Ρε, η ζέστη.

Μια πήγε, βγήκε, μπήκε, βγήκε. Το μαγκώσανε, δεν το κάνουνε. Το τζαμακώσανε. Πήγε και ένα σκάφος του λιμενικού. Τώρα αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να το χρεώσουν και το πήγαινε άλλο του λιμενικού. Για όσους λέτε πώς έγινε αυτό, μπείτε στο στάτους να το δείτε. Έκαμνε βουτιές. Βαμμένο τζόκερ ημίγυμνος με το εσώρουχο. Ήρθε αστυνομία και το λιμενικό. Άντε γεια. Καλά να περάσεις.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Το μυαλό από ένα θαύμα, πια. Αύριο θα τα πούμε το πρωί στις 7. Δημήτρης Βενιέρης λείπει. Θα τον ακούσουμε φυσικά, εννοείται αύριο. Αλλά θα είμαστε από νωρίς το πρωί από τις 7 και φυσικά στην κανονική μας ώρα στις 11. Αλλά από νωρίς θα κάνουμε παρέτσα αύριο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
3: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλιάρης Παιδεία.
3: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
4: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου σου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια.
16: Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
17: Νεφέλες.
18: Διογένης Δασκάλου.
17: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
18: Αριστοφάνης.
17: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
18: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
17: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
18: Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9.30 το πρωί στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου πίσω από το περιβαλλοντικό πάρκο. Στο σημείο βρίσκονται ακόμα για προληπτικούς λόγους 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και πυροσβεστών από τη Μολδαβία. Από αέρος επιχείρησαν 7 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του οικίου Δήμου. Οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν σήμερα. Σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι το χαρακτηριστικό των φετινών αποτελεσμάτων. Μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές σχολές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι φάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος χαρακτήρισε θετικές τις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια μιλώντας σήμερα στον Status FM. Τόνισε ότι αυτά αποτελούν χρήσιμο μέσο μετακίνησης, όμως απαιτούν κανόνες και υπευθυνότητα. Επεσήμανε ότι η απαγόρευση οδήγησης από ανηλίκους, η υποχρεωτική χρήση κράνους, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η ασφάλιση κινούνται προς την κατεύθυνση τη σωστή. Παράλληλα, υπογράμμισε πως χρειάζονται ωστόσο κυκλοφοριακή παιδεία, αυστηρή έλεγχη και βασική εκπαίδευση στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για τους νέους χρήστες με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πράσινο φως έλαβε η ασπίδα του Αχιλέα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα βρέθηκαν και άλλα εξοπλιστικά, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες, όπως τόνισε, έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές. Το 24 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και το 26 είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης, ενώ βρισκόταν παράνομα στη χώρα. Ένας 31χρονος άνδρας κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του 31χρονου στην Ευκαρπία 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλυρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Στις 9, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
22: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
22: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
24: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
25: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
26: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
25: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
22: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
27: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
28: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
29: Καλημέρα.
30: Καλησπέρα, παιδιά.
31: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
32: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
31: Ακριβώς όπως εσύ.
33: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
34: ναι,
33: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
35: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
36: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
37: Γαμάδ!
38: Τηγανιτές καλημέρες παντού. Ω, ήταν μη πάρει μπρος τώρα που πήρες. Καλά τώρα. Σβήνει λίγο, αλλά άμα καθώς, καλή εβδομάδα, καλά κουράγια, καλές αλλαξές να έχουμε, γιατί το μουσκίδι πάει σύννεφο και το κουνούπι ατσάλι.
39: Δεν πιστεύω να υδρώνεις.
38: Εγώ δεν υδρώνω, εγώ είμαι μπέκ σε χωράφι.
39: Με καλαμπόκια.
38: Σκορπάω και γύρω γύρω.
39: Στα καβάκια που λέτε και στις Σέρες.
38: Ή λεύκες.
39: Είδες τι μαθαίνω.
38: Όχι μαθαίνεις. Έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Γι' αυτό και ο Λευκόνας παλιά λεγόταν Καβακλή.
39: Έτσι.
38: Η τουρκική ονομασία, η κανονική δηλαδή, η δική μας. Και προχθές προχωρήσαμε την Κατερίνα, πηγαίναμε βόλτα, ανεβήκαμε στο δάσος.
39: Τη σύζυγο.
38: Ναι, ναι, άλλη δεν ξέρω.
39: Την δηλαδή, Νικολάου.
38: Ποιος?
39: Την Νικολάου, δεν ξέρεις?
38: Όχι ρε, την πρόθεση και ψήφου, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, από Κατερίνα σε άλλο τίποτα, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο. Και ανεβήκαμε, λέει, περπατήσουμε λίγο. Λέω, περίμενε τώρα. Δεν θα πάμε παραλία. Παραλία ξέχναμε. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέω, θα πιάνουμε, λέω, όπου έχει σκιά. Και ξεκινάμε και την πάω ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του. Φτάνουμε πάνω, κάνουμε μια αριστερά. Α, λέει, φτάσαμε. Λέω, πού? Λέει, στο τζαμί. Λέω, σου πω καμιά κουβέντα. Και από εκεί κατευθείαν επάνω δάσος Μαλακοπής. Μια μισή ώρα μιλάμε, γύρισα και ήταν μουσκεμά.
39: Τι άλλα νέα. Τι άλλα νέα. Τι άλλα νέα.
38: Το βρακί, βρε. Δικό μου είναι. Γιατί.
39: Α, εντάξει.
38: Το κλέψα. Αλλού ήταν. Σε μιλάω για μουσκίδι, ε. Όπου και μετά έτσι όπως ήμασταν, βλέπω ένα καφέ και κάθομαι έτσι μουσκεμά να με χτυπήσει το αεράκι να τρουσιστώ.
39: Πας μια ψήξη ωραία.
38: Είχα. Είχα. Όταν έκατσα είχα μία. Άσε που πήγες στο γυμναστήριο τώρα με πιάσει μέσα με δαγκός που λένε οι παλιέ και κάνω εκείνα εκεί με τα στρώματα που κάνεις ανάποδα χέρια
39: το
38: πόδια.
39: Το κισμέτ φίλε είναι αυτό.
38: Ποιο κισμέτ ρε. Ματιαγμένο είμαι.
39: Το κισμέτ είναι αυτό. Δεν θέλουν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο μόνο στις ταβέρνες.
38: Να σου πω κάτι. Στην ταβέρνα ποτέ δεν έχω πάθει κάτι.
39: Ψήξη έπαθες ποτέ.
38: Ποτέ.
39: Σε ποια σημεία σου ποτέ.
38: Ποτέ. Κάθομαι σηκώνομαι άρχοντας. Από τότε που άρχισα να γυμνάζουμε όλα τα κακά με βρήκα. Βέβαια με αυτά και με εκείνα παιδιά να πούμε ότι έχω ξεχάσει τι δεν ξεχνώ. Αυτό έχει που το παθαίνω σταδιακά σαν να πίνω ένα σφινάκι μπλάνκο κάθε μέρα το πρωί. Δεν θυμάσαι εκείνο που λέγανε δεν ξεχνώ.
39: Κοίτα μα θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα κοντινά, άλλο είναι.
38: Ρε παιδί μου, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που το συγκινησιακό του δεν ξεχνώ για την Κύπρο.
39: Ναι.
38: Εγώ ξέχασα τι δεν ξεχνώ. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
39: Ατήλας.
38: Ο Ατήλας και μάλιστα τι να σου πω τώρα. Από τον Ατήλα στον Φιδία. Αυτά ήταν τα καζάντια μας. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι τραβήξαν και τι δεν τραβήξαν και έχουν φτάσει να ψηφίσουν αυτό το βλαμμένο για να πάνε να τους εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Και λέει κι ο άλλος, TikToker είμαι, μια χαρά είμαι.
39: Εδώ θα κάνει κόμμα για την κανονική τη Βουλή, της Κύπρου.
38: Εννοείται και θα σκίσει συμπληροφορώ. Θα πάρει κεφάλια ο Ιχαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, από τον Ατήλα στο Φιδία και από τον Μέση στον Μόσχαρο τον Τραμπ. Άσε που τον μιλούσανε γύρω στις δυο ώρες. Τον λέει, δεν είχε σένα. Αυτά πρέπει να τα απονείμεις. Δεν είναι τα βραβεία. Μην τα κρατήσεις για σένα. Αυτός νόμιζε ότι τα δώσανε για να τα πάρει μαζί του. Κατάλαβε.
39: Πήγε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς και το λέει ο Ινφαντίνο. Το λέει Πρόεδρε, έλα από εδώ. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Τι πανηγυρίζουμε.
38: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβε και ποια είναι η Ισπανία. Γιατί άμα ήξερε θα ακύρωνε και το τελικό αποτέλεσμα και θα λέει όχι.
39: Τι λες, πάνω στη Σουήτα να έχει ραψίες με τον, με τον Πρωθυπουργό.
38: Τα είδα
39: και φυλάκια.
38: Όλα τα
39: άσε
38: είδα. Από το θολό το τζάμι.
39: Έτσι.
38: Ναι, να μην τον φάνε λάγανο. Μην τον χάσουμε. Τον Λεβέντη, τον Ειρηνοποιώ. Ναι, που από τότε που ανέλαβε την ειρήνη έχει κηρύξει 500 πολέμους. Τέλος πάντων, μια σύγχυση. Εντάξει, τι μάτι ήταν αυτό, ρε, εσύ, Άρη.
39: Κούραση.
38: Τώρα να μπήσω, μπορεί να φταίει που έκατσα πρώτη φορά στη ζωή μου να δω εγώ. Γιατί έμαθα ότι.
39: Σου να βλέπω τις ξημερώματα της Κυριακής τις 12 ώρα που έγινε ο μικρός τελικός.
38: Ναι.
39: Θα χαιρόσουν. 10 γκολ μπήκαν.
38: Σοβαρά, μιλάς.
39: Αγγλία-Γαλλία 6-4.
38: Πέρα γαμιά, δεν απαιτήχω. Εκεί είπα πρώτη φορά. Λέω, άντε λέω να κάτσω. Όλος ο κόσμος αυτό βλέπει. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ανενημέρωτος. Ή μάλλον να το διορθώσω. Ανημέρωτος. Δηλαδή εξαγριωμένος. Και κάθομαι και βλέπω σαν να άπιζε ο Πανσεραϊκός με τους Σιδηρόκαστρο. Λέω τι θα γιατί.
39: Όχι, ρε, Πανσεραϊκός με την Μπαρτσελόνα.
38: Ασύλ.
39: Όπου ήταν μονόπατο. Όλο οι κόκκινοι κάνανε επίθεση.
38: Τι πράγμα. Να ξέρω εγώ από ένστικτο, ότι ανέβασα άμα δεις στο Instagram, Viva Ισπάνια. Γιατί μόνο που τσατίζει ο Ισπανός τον Τραμπ, εγώ είμαι με τους Ισπανούς, δεν μοιάζω ούτε μέση ούτε
39: άκρη. Όταν έπαιξε το Viva Ισπάνια, είδες τους Ισπανούς τη μούτρα κάναν όμως. Τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές.
38: Να σου πω κάτι.
39: Το είδες.
38: Αυτά που βλέπω εγώ είναι παράλογα με τα δικά μου τα μάτια ούτως ή άλλως. Γιατί τόσοι πολύ φτωχοί να βλέπουν μια δωδεκάδα από πάμπλο τους να παίζουν μπάλα, δεν έχει ξανασυμβεί.
39: Οι παίχτες βρε λέω. Όταν,
38: ναι, οι παίχτες.
39: Οι παίχτες όταν έλεγε το Viva Ισπάνια, δυσανασχετούσαν. Οι Ισπανοί.
38: Ναι, ήταν στραβό.
39: Γιατί όμως.
38: Γιατί δεν είναι Ισπανοί, τι.
39: Αφού είναι Βάσκοι,
38: ναι,
39: Καταλανοί.
38: Φυσικά. Εγώ με τους Βάσκους είμαι, γιατί ξέρεις.
39: Από τους Καταλανούς.
38: Και αυτοί, τους συμπαθώ πολύ. Αλλά οι Βάσκοι μου αρέσουν από τότε που είχαν εκείνα τα αναρχοκομμουνιστικά κινήματα που έλεγαν ότι θέλω να με θάψω όρθιο με το τοπέκι, με το τοφέκι από δίπλα και το ρούμι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλη κατάσταση ανθρώπων, έτσι. Ας που το έχω αμάτι μου χαμένα να πάω οπωσδήποτε στην Καταλωνία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω πριν κλείσω το μάτι μου κι εγώ. Για τα κρασιά πιο πολύ, μη φανταστείς για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
39: Αν μπορείς να περπατήσεις για Καταλωνία, πάνε.
38: Εγώ.
39: Όχι εγώ.
38: Πλάκα με κάνεις, ξέρεις που πούμε εγώ.
39: Δεν είναι θέμα, αν μπορείς από τον κόσμο.
38: Εγώ είμαι από τα Σέραζε. Εμένα η μάνα με φώναζε, έλα σιδήρο και πήγαινα. Εκεί θα κολώσω. Εντάξει, έχει γίνει και εκείνο το πράγμα με τον τουρισμό. Σε μιλάω, εγώ απορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια μανία με τα ταξίδια? Όπου και να πας, έχει τα ίδια ταχυφαγεία, έχει την ίδια, τα ίδια φορέματα και τα ίδια.
39: Έχει πολιτισμούς διαφορετικούς, είναι.
38: Α, και εσύ έχει πολιτισμούς διαφορετικούς. Έχουμε κι εμείς. Εμείς πού υστερούμε δηλαδή?
39: Γιατί δεν έρχονται εδώ?
38: Αυτοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε εμάς.
39: Άλλο αυτό.
38: Πώς να τα λέμε όλα. Αλλά θα μου πεις, έτσι είναι αυτά. Άσε να έρθουν αυτοί εδώ, να πας εσύ εκεί. Μου χαμπέ τι να γίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία περνάμε. Δηλαδή, από τη FIFA στην Πίπα, δηλαδή στο Νόμπελ Ειρήνης του Πορτοκαλένιο. Και μ' άρεσε πολύ η απεργία των Ντελιβεράδων ακριβώς αού σκολτσούν και την ώρα. Δηλαδή, που ήταν, βρε, είστε χαζί, βρε. Τι θα κολώσουν οι άντρες επειδή εσείς δεν πάτε πίτσε στα σπίτια? Θα πάει στην πιτσαρία από εκεί τηλεόραση, και θα στρωθεί εκεί πέρα, θα τη φάει, θα πιει, μια χαρά θα τα δει. Μιχάλη, ζημιά μας κάνατε, τι να σου πω, δηλαδή, μας κατασακατέψατε. Βρε, πείτε καλύτερο ότι εσείς θέλατε να δείτε το μάτι να πούμε και δεν θέλετε να δουλέψετε. Σε εμάς αυτά τώρα, πλάκα μας κάνετε. Επίσης, να σας πω από την πολύ χρήσιμη πληροφορία, γιατί ξέρετε από εδώ τώρα, από εδώ, από τούδε και στο εξής, μέχρι βαριά 20 Αυγούστου αρχίζει εκείνο το κλαμπάνικο το σαν σήμερα. Ναι. Δεν έχουν τι να πω, ρε παιδί μου, δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει. Α, περιμένουμε τώρα τη γιορτή της Δημοκρατίας να δούμε τι θα βάλω η Κατρίνη Παναγκοπούλου και τι θα βάλει. Όχι, θα είναι Σιλούζιν Ιόν, Τζιλίσιν Μιόν, όχι, θα είναι Ξόπλατο, όχι, θα καρφίτσα, δεν θα καρφίτσα, τι θα σερβίρουν, θα έχει τάκους, θα έχει σούσι, θα έχει φυσινάδες, θα έχει πορτοκαλάδες. Αυτές είναι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, ο ειρηνοποιός, ο Τραμπ, μπομπαρδάει συνέχεια. Συνέχεια μπομπαρδάει και δεν βγαίνει καμιά άκρη, παιδιά, όλα αυτά που γίνονται με τον ορμούς και δεν είναι τίποτα. Θα σπάς διάλογο στο ποδάρι και ξαναβγεί. Άλλα τόσα χρόνια. Ο Τραμπ. Με κοιτάς περίεργα. Ξέρω ότι δεν έχει τη γερουσία. Αλλά όλα αλλάζουν.
39: Σωστό και αυτό.
38: Επιχειρηματίας
39: είναι.
38: Επιχειρηματίας και μάλιστα κρατεός.
39: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια αυτός από τον πόλεμο.
38: Αυτός άμα ξαναβγεί, το Ιράν θα το κάνει η ΣΑΔ. Να με το θυμηθείς. Δηλαδή, ή που θα πει εγώ ότι τα λεφτά βγάλω, τα βγάλα. Άσους τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να βομβαρδίσω Καναδά, να βομβαρδίσω την Ισλανδία, την Νορβηγία. Θα το καταλάβουν όμως, έχει κόσμο. Μη βομβαρδίζω και τζάπα τα έξοδα. Κατά τα άλλα, παιδιά, έφαγε μια γιούχα. Είδε τη γιούχα, έφαγε.
39: Ναι, στο γήπεδο.
38: Ωρε μάγκα. Και πήγε ο άλλος να τον φυγαδεύσει. Άστο, άστο, έφαγε και κάνω την νικητάκι. Ανιψιός μου ήταν μέσα, ξέρεις.
39: Να.
38: Ναι, είχε πάει τελευταία στιγμή.
39: Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε?
38: 8 χιλιάρκα.
39: Το ξέρω, πού τα βρήκε.
38: 8.
39: Το ξέρω.
38: Άμα σου πω που δουλεύει, τέλος πάντων δεν θα απολύσει. Αλλά να σου πω και τ' άλλο. Φτηνά ήταν πάλι.
39: Από 7 μέχρι 28.000 ευρώ ήταν.
38: Και πάλι σε λέω ανάλογα με τη θέση. Γιατί έβλεπα από πίσω κάτι αργεντίνκα. Κάτι πηδούδια. Και λέω αυτή είναι σίγουρα των ποδοσφαιριστών. Κάτι γη, κάτι ανιψχύ, κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα. Εδώ δεν μπορεί. Δικοί μας άνθρωποι τα παίρνουν στο πανετολικό να πούμε και να μην υπάρχουν για να τους πάρουν μαζί τους. Και να σου πω γιατί ήταν φτηνά. Καταρχήν, μια συναυλία. Μια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς απέναντι. Μια συναυλία της Μαντόνα.
39: Τη Μαντόνα ήταν εκεί.
38: Τι σου λέω, για πάστουστα.
39: Μαντόνα.
38: Σακύρα.
39: Σακύρα. Ροναλντίνιο.
38: Ναι, Τίμπερλι, Μίμπερλι, ποιοι είναι όλοι αυτοί.
39: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, το ναι, φαινόμενο.
38: Ναι, δηλαδή, πες με εσύ εκεί πέρα ποιος έλειπε. Αυτό είναι μεμονωμένο.
39: Όλοι οι showbiz ήταν στα σκερκίδες.
38: Στα λόγια σε έρχομαι. Λοιπόν, αυτούς μεμονωμένα να πάνε να τους δεις μια συναυλία, θες 3.000. Για πλάκα. Εκεί μόνο στην τιμή των 8.000 ευρώ.
39: Μόνο
38: τζάμπα, τους βλέπεις όλους μαζί. Λίγο το έχεις.
39: Όχι, τι.
38: Εντάξει, που έχουν μια σκηνοθυσία, είναι άμα τσακάλια. Βλέπεις εκείνη που είναι η Σλατίνα, το κάπακο. Εκείνο το καπάκι, πώς τη λένε, η Σακύρα.
39: Ναι.
38: Και ο άλλος δίπλα, εκείνος ο κατήμαυρος, ποιος ήταν ένας γνωστός, ήταν άλλο, δεν το ξέρω εγώ. Τέρας ο ένας, μια λήψη χλάτσα από καταΐ.
39: Ήδη.
38: Ναι, τάκλες, άρα παιδί μου, πώς ψήλωσε έτσι το κορίτσι, μπράβο. Τα τρώει φέτα, δεν μπορεί.
39: Πιπεράκι άτσαλο τρώει.
38: Πιπεράκι άτσαλο. Να σε πω ότι έχω πάθει. Έχω πάει τόσες φορές στα Σέρας που έχω καταργήσει το ψωμί. Αντί για ψωμί, τρώω πιπεράκι άτσαλο. Παραγγέλνω δύο ψητά, δύο τηγανιτά, σουβλάκια, μια ομελέτα που κάνει πολύ ωραίο μπούλι. Θα σε πάω, μεταρθίζει, άπας πλάκα. Μιλάμε, την κάνει με τα ζουμιά μέσα, πατάτα με αυγά και πιπεράκι άτσαλο. Κόλαση είναι, σε λέω, άσε. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, λοιπόν, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη και Βασιλόπουλο. Και για όσους θέλετε ή βρεθείτε, έχετε σκοπό να πάτε ή έχετε εξοχικά ή είναι μια μικρή εκδρομή για σας, Τετάρτη βράδυ, Νεφέλη στη Νέα Ζύχνη.
39: Νέα Ζύχνη Σερών.
38: Νέα Ζύχνη Σερών και Πέμπτη.
39: Εκεί που είχε πάρει το εξοχικό Μάκης από το. Από τη σειρά. Δεν βάζει τη σειρά με τον Μπέζο.
38: Ακριβώς. Ξέρω ο κόσμος που παίρνει εξοχικά. Εντάξει, όλοι αυτοί που είναι Γερμανοί, Αγγλίες, αυτά ξέρω εγώ, κάτι Λονδίνα, κάτι Αθήνες, κάτι. Όλοι τώρα είναι μαζεμένοι στη Νέα Ζύχνη, γιατί επιστρέφουν να κάνουν ωραίες διακοπές. Και ξέρεις τι καλό έχει η Νέα Ζύχνη.
39: Τι.
38: Δεν έχει θάλασσα.
39: Έλα.
38: Δεν συζητάνε τα κλειδιά από το σπίτι. Ποιος θα πάει να μείνει. Οπότε είναι καθαρό, το βρει στο σπίτι καθαρό. Σε μιλάω του κάτι άλλο. Και την επόμενη μέρα, Λιβαδιά Σερών. Με Νεφέλες. Δύο βράδια μαζεμένα. Φυσικά δίνει ένα καιρό που μάλλον θα βαφτούμε και θα πάνε να ξεβαφτούμε. Μακάρι να μην ρίξει και ραπνιλίκια και τέτοια και διάφορα. Αλλά αν γίνουν, σε μιλάω, ο καλύτερος κόσμος είναι στην επαρχία. Δεν την πω εγώ περιφέρεια. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Είναι τιμή να λες επαρχία. Το περιφέρεια είναι κουροϊδηλίκι πράγμα. Κατά Αθηναίοι τα βγάζουν αυτά για πασαλιμπισατέρ. Ας έρθουμε όμως και στην επικαιρότητα, γιατί σφίζει, βοά, βάζω λέξεις περίεργες και δεν σε βλέπουν να αντιδράσει. Είναι τούμπανο.
39: Τούμπανο.
38: Τούμπανο, ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Θέλω να με βάλεις ένα, το πάρτι έχει αρχίσει με Λαζαρίδη, γιατί τους λυμπίζουμε σαν μυζεδάκια έναν έτσι που τους βλέπω μπροστά μα ραδιασμένους.
2: Επιδοτήσεις, κυρία Μπέρδου, πρέπει να σας πω ότι δεν δίνονται τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δίνονται από το 1980 και. Για να συνονοηθούμε λίγο, προφανώς δεν το γνωρίζετε αυτό.
3: Μπορούμε να θα πούμε ότι φταίει που σας βολεύει.
2: Θα
3: δεν
2: το
3: πειράζει.
2: Μάθετε. Πάμε
3: εσείς
2: λοιπόν
3: τα ξέρετε
2: τώρα.
3: Όλα και σας επειδή, ακούμε
2: λοιπόν, επειδή λοιπόν η κυρία Μπέρδου άνοιξε το ζήτημα του σκανδάλου της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα εγωπρόβατα.
38: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε λιγάκι.
38: Στα χέρια σας.
2: Ακούστε λοιπόν. Ακούστε καλό. Πότε ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι?
38: Πότε?
2: Επί εποχής Τσίπρα Καμένου. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί το λέω?
3: Μόνο που εγώ είμαι εδώ ΛΑΣ εποχής... σήμερα, κύριε Λαζαρίδη.
2: ΣΥΡΙΖΑ
3: 2
2: είστε, δεν είστε ΛΑΣ.
3: Επειδή σας
2: ΣΥΡΙΖΑ 2 είστε.
3: Δεν την εκεί,
2: αυτό είστε. Ένα, είστε ΣΥΡΙΖΑ 2. Διάλυσε ο κύριος Τσίπρας επειδή
3: είστε.
2: Δεν είχε το πολιτικό ανάστημα.
3: Απαντήστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Θα απαντήσω, επειδή μου λέτε.
3: Γιατί
2: ΣΥΡΙΖΑ 2 λοιπόν.
3: Πάτε την μπάλα στην εξέδρα για να αποφύγετε.
2: Πότε λοιπόν, ακούστε. Επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα. Αυξήθηκαν
3: εγώ
2: τα κέντρα υποβολής δηλώσεων από 120 σε 500. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τα ΚΙΔ άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα. Ενώ έβλεπαν το νομό τους. Άρα λοιπόν, είχαμε δηλώσεις
3: εδώ και δύο χρόνια,
2: και το τρίτο, και το τρίτο και σημαντικότερο.
3: Το αίτημα των
2: τώρα,
3: συλλόγων των αγροτικών του Βορείου Έλληνου και ΣΥΡΙΖΑ, του Νότου.
2: Αφήστε, κυρία Μπέρδου, δεν ξέρετε τα θέματα, μην παρεμβαίνετε σε αυτά.
3: Όχι,
2: ασχοληθείτε με
3: όλα
2: τα θέματα της άμυνας.
3: Λοιπόν,
2: ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τα βοσκοτόπια με ζώα που είχαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

0: Και φυσικά μόλις ακούσαμε τους καβουροδινόσαυροι. Αυτά είναι σχήματα ωραία, ευέλικτα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν και να χαρίσουν μια νέα προοπτική στον απελπισμένο άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και το Ελλάς, το οποίο δεν είναι η Ελλάς, το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά σώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Βγήκε η Μις, μου τύχε μια στραβή στη βάρδια μου, αν θυμάστε. Είναι αυτή η δήλωση που έκανε για το μάτι, γιατί σε όλους τυχαίνουν στραβές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και φυσικά μια που τη γλίτωσα, που με κάποιους τρόπους τους οποίους δεν υπενήσουμε ότι ήταν στη Λάτρα, τη γλίτωσα και ανταποδίδω. Τι βγήκε εκεί, μας είπε η Δούρου, ότι ναι, εμείς δεν θα είμαστε ποτέ με τον Αλέξη, αλλά θα είμαστε πάντα κατά του Κυριάκου. Άρα ναι, μεν δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα συνταχθούμε αν χρειαστεί με τις δυνάμεις του Ελλάς. Κάτι που ποτέ δεν θα έκανε ο Πολάκης, γι' αυτό για να μην απορρίζεις, βρέθηκε στην τελευταία απόξω και μπήκε στη θέση του η δοτική κυρία Δούρου.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Ένα βήμα πίσω. Κανένας από την περιφερειά της. Κανένας από την περιφερειά της.
0: Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Χρειάστηκε να το πει τότε, χρειάστηκε να το πει και τώρα. Πάμε λε. Κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Πολάκι, κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Και εσείς θα φανεί ότι δεν είστε κακοί και εγώ θα φανώ ότι είμαι καλή με τον χαρισματικό τον Ζούφιο.
3: Σου πω κι άλλο.
0: Αμαν, φωτιά σε σήμερα.
4: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Μπαμ κάνει ότι διαφέρεται από τους άλλους.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Το πήραμε!
15: Ποιο βρετάκι!
14: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
15: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
14: Το πήραμε!
15: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
14: Αυτά τα πήραμε!
15: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
14: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
17: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους.

0: Μπρουμ, μπρουμ, μπρουμ.
1: Θέλω να μου πεις τι έχει ο ελεύθερος τύπος. Έχω λόγο που σε ρωτώ.
2: Έτσι και έτσι λοιπόν, πριν.
1: Έχω σοβαρό λόγο που σε ρωτώ.
2: Οι πίνακες με το...
1: Άστο. Μια πες. Οι πίνακες με...
2: Άστο.
1: Πες, οι πίνακες.
2: Οι πίνακες με τα ποσά για 651.586 συνταξιούχους.
0: Μάπα.
1: Μα

0: γεγονός είναι.
1: Σου πασίς τι λέει.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν προσλήψεις.
0: Πολλές.
1: Πόσες.
0: Πολλές.
1: Θα βγει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
0: Τι νου λέμε τόση ώρα.
1: Ξαφιάζουν. Μην με πεις ότι θα δώσει και το 10, το 13 και
0: 13. Θα στην έκθεση. Μην βιάζεσαι.
1: Α.
0: Είναι και νωρίς έκθεση.
1: Έχει λαμβάνει δηλαδή.
0: Είναι και νωρίς έκθεση. 5 του μηνού.
1: Γιατί 5 ρε. Εγώ 8.
0: Αφού 5 είναι Σάββατο.
1: Γιατί δηλαδή 9 τι έχει.
0: Το πρώτο Δευτέρα είναι.
1: 8 τι
0: όχι,
1: είναι.
0: 5, 6, 7. Είναι... Τα 8, 9, Τετάρτη είναι.
1: Τετάρτη, ας γίνει 11, τι είναι, πόσο είναι.
0: Το πρώτο Σάββατο γίνεται.
1: Το πρώτο Σάββατο, mm-hmm. από παλιά το έχουμε θυμοτυπικό.
0: Το έχουμε τον Αντρέα.
1: Άρα, τώρα μην με εκνευρίζεις να πούμε, άντε.
2: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.
1: Τακ! Αυτή είναι μέσα στην καλή χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το θυμάμαι χρόνια τώρα που κάνω ραδιόφωνο.
0: Για πες.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ποιο?
1: Με την έκθεση που πρέπει δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να είμαστε στα κόκκινα όλοι. Θα γίνει έκθεση στην Αθήνα, σε Κιμέ Καντάρζα, αν είναι κοντά. Ξέρεις πότε επιστρέφουν ο Χατζηνικολάκη και οι υπόλοιποι όλοι από τις Άδειες. 10 Οκτωβρίου. Ναι. Και εδώ πέρα, παιδιά, άσερα, ας γίνει έκθεση. Εμείς τι φταίμε να πούμε. Τι φταίμε. Στείλε έναν. Κάθε χρόνο να ορίσουμε μεταξύ μας. Αν την πίνει ένας, να πηγαίνει στην έκθεση. Να δίνει εικόνα να τελειώνουμε. Σιγά τη μαντζάνα να πούμε. Θα γίνει η έκθεση. Τι δει, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Ξέρεις τι είναι ο Τζίντζου που έκανε Σταρ?
0: Όχι.
1: Τζίντζου είναι ένα χωριό στα Σέρας. Το οποίο ήταν.
0: Αυτό μου σίγουρο.
1: Είναι μπατάκι ήταν. Ήταν έλος. Είχε νερά. Καραμαλής ο γέρος έκανε από στράγγες και μετά έγινε αυτό. Από τα καλύτερα γιατί έβγαζε, μπορούσε να βγάλει λίγη. Κατάλαβε. Και λέγανε οι παλιοί, σιγά. Τι μας είπες, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Κάτι που ήταν δηλαδή εντελώς αδιανόητο να συμβεί. Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή παροιμία.
3: Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν νοιάζονται για μας, για ασθενείς, για την υγεία μας. Μόνο στην Αμερική ένα φάρμακο για χοληστηρίνη τους φέρνει 11 δισεκατομμύρια δολάρια του χρόνου.
1: Εκεί να πάμε.
3: Το κέρδος είναι ο μοναδικός του σκοπός. Εμείς ασθενείς, αυτό πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Οι μεγάλες φαρμακευτικές.
0: Εντάξει, το ακούσαμε.
1: Τώρα, άμα σε πω να πούμε, έχω τύχει παππούς που κάνει χημειοθεραπείες τέτοια και δεν μπορεί να αναστατώνει. Και του λένε, πάρε μια βαλερία να κοιμηθείς. Χάπια δεν παίρνω. Εγώ μια ζωή δεν πήρα χάπια. Θα πάρω τώρα. Βρε, άμα δεις τι μπαίνει μέσα, να πούμε. Όπα, πα, πα, πα, πα. Να πάρει τίποτα του σηκώτη. Λέω, πότε είναι 90 είσαι. μη φοβάσαι. Δεν θα προλάβει να πάθει κάτι στο σηκώτη. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει εδώ τα νέα, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει.
4: Γεια σας. Είμαι η Χαρίκλια Τρία την Καραγκούνα. Θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα.
1: Τι
4: έχω να σας πω. Θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Είσαι. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Άλλα θεατρικά. Έτσι. Αλλά γκαραγκούνικα, αλλά μπουρνιέζικα.
1: Καλά, αυτό πάντα το κάνεις.
4: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση με φού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και πάει και στην ιστορία. Δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μαναχήμ.
1: Γιατί, μαναχήμ.
4: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μαναχήμ σύνολο. Πήρα και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
1: Α, ευχάριστο.
0: Εντάξει,
1: πιστεύω να μην έχει μυρωδιά το βίντεο γιατί δεν μπορώ. Εγώ λέω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Ακροατές.
0: Ακροατές, γιατί είναι υπόλοιπο πράγμα.
1: Για τους πιθύμισα κιόλα έχουμε.
0: Λοιπόν, στο Θανάση τη λέχεται.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Στην Ελένη.
1: Ελένη, γεια σου.
0: Για τον Τραμπ λέει: έχει κάνει δύο θητείες, δεν μπορεί άλλη.
1: Τι λες καλέ, αυτά αλλού. Αυτά σε άλλους να πω. Τι είπε ρε τώρα. Θα βάλει πάλι τους Κινέζους να παρακολουθούν να πούνε ότι βρε άσε με το για πλάκα το έχετε άλλες 5 τετραετίες άμα θέλει άνετα και μετά βάζει την γυναίκα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα λέει συντάξει, λίγο τι γίνεται στα Μάλγαρα μέτωπο προς Αθήνα, έχει έργα πριν τη Χαλάστρα παιδιά, μέχρι το τη σύνδο περίπου πάει το Ποτηλιάς, με μια χαρά είστε, βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα, μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να λέω και λίγο

0: Εγώ, α, για τα χιλιόμετρα λέει πάλι, Ιωάννη μου, αυτό είναι. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
1: Και τι δουλειά έχεις από εκεί πάνω από την άλλη?
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γαλής μας στέλνει φωτογραφίες από τους υποστηρικτές των εμπριστών του Νέστορα. Α, είχαμε σήμερα που πήγε ο ένας
1: ναι,
0: στο δικαστήριο.
1: Ναι, ένας από τα
0: τους, κάτι τους κάνανε τους αστυνομικούς και τους πέρασαν στο κυνήγι. Υποστηρικτές.
1: Περίεργο. Καλά, εντάξει, αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτά θα σταματήσουν όλα. Δεν είναι.
0: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Η Νόπη.
1: Γεια σου, Νόπη.
0: Προχθές, Διογέννη, μας πρότεινες κάποιες καλές ταβέρνες. Μήπως μπορείς να τις επαναλάβεις, ευχαριστώ. Μάλλον για σέρες, έλεγε.
1: Τώρα, για σέρες, παιδιά, τι να επαναλάβω. Σημειώνεται και όταν ρωτάτε. Δεν γίνεται κάθε φορά. Είπαμε, είναι ο Αγιάννης επάνω που είναι οι καταράκτες. Είναι ο Γόης που είναι απέναντι από την Παναγίτσα. Είναι, δηλαδή,
0: ο Γόης πολύ μου το διαφημίζεις.
1: Ο Γόης είναι ο καλύτερος για μένα. Yeah. Έτσι, μη αρχίσετε, όχι πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε, ας μη σ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή,
0: με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Όταν λέμε, μα σου λέει να τον προτείνεις. Όταν λέμε να προτείνει κάποιος, εννοείται ότι προτείνει αυτά που τον αρέσουν αυτόν. Όχι, κάθομαι εγώ να κάνω σενάρια τι αρέσει ή δεν αρέσει. Τη φέτα τη φέρνει σκέτ. Δεν βάζει λάδι, και ρίγανε.
0: Αποκάλυψη από τον Στέργιο.
1: Όπα, Στέργιο.
0: Καλησπέρα, Πολεμεσό.
1: Όπα.
0: Να φανταστείς, λέει, στις βουλευτικές εκλογές βγήκε βουλευτής του Φιδεία με 280 ψήφους.
1: Όριστο.
0: Και τι άλλο μου έστειλε?
1: Τι άλλο, σεφταλιά.
0: Πιπεράκια άτσαλου στα Lidl Κύπρου.
1: Φαντάσου, εδώ μας παίρνει άλλη και λέει ότι στα Lidl εδώ δεν τα βρίσκει. Πρέπει να πας, δηλαδή, δες λίγο και τον κατάλογο αυτόν τον ευέλικτο που έκανε ο Μητσοτάκης που είναι πιο φθηνά. Μήπως να πας στη Λεμεσό να πάρεις πιπεράκι και έρθεις.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Γεια.
0: Χάι.
1: Χάι.
0: Χάι μας λέει.
1: Χάι Λουξ του Γιώτα, θυμάμαι.
0: Πώς το θυμάσαι. Λοιπόν, Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Όλα από το Κιουπχι ξεκίνησαν. Είμαστε το κέντρο του κόσμου.
1: Αυτός είναι Κιουπιου Ιτζής. Το Κιουπιου είναι η πρώτη σειρώνα που κατάγεται όλο αυτό το... ό,τι μας βρήκε και δεν μας βρήκε, από το πιο πιο, από την πρώτη σειρά.
0: Πώς φαίνεται τι είστε.
1: Τι είμαστε.
0: Δανάη. Καλησπέρα, Διογέννη. Καλησπέρα, μπλε καρδούλες.
1: Να τις δεχτώ.
0: Μπαμ κάνει.
1: Τι κάνει, μπαμ.
0: Καρδούλες είναι κόκκινη.
1: Τι λες, ρε, να μην σε βάλω και ένα το ηχητικό που λέει ότι κανονικό το αίμα είναι μαύρο.
0: Άλλο είναι κοινό.
1: Ο Σόρος που θα τι λες τώρα, ρε. Έχει διάφορες καρδούλες, δεν είναι όλες ίδιες.
0: Λευτέρης.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Έχετε πάρει φρέσκια βαλεριάνα φακελάκια τσάι στην κουζίνα σας? Τέτοια ποδαρίλα να βγουν το σπίτι.
1: Αδερφέ, εγώ βαλεριάνα μια φορά επιχείρησα, έτσι που λες, δεν μπορούσα να την πιω. Χαπάκι μόνο. Άμα είναι, ντάγκ, δεν καταλαβαίνεις τι ήπιες, τελειώνει η υπόθεση.
0: Θεόφιλος.
1: Γεια σου, Θεόφιλε.
0: Το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
1: Ναι.
0: Όταν έμπαινα, γύρισα και με κοιτούσαν όλοι στην παραλία.
1: Γιατί?
0: Όταν μπήκα μια βουλγάρα, έλεγε Δελφίνι, Δελφίνι.
1: Α, Δελφίνι, Δελφίνι. Πού να πάμε μαζί μια μέρα, να δεις που κάνω βεντόζες.
0: Και μας έστειλε και μια φοβερή παϊπό. Πού το βρήκες αυτό?
1: Βρήκε. Μόνο εσύ το βλέπεις, λέγει τι είναι.
0: Απόστολος Μεταλλίδης. Δίσκος.
1: Α.
0: Έμαθα να κάνω για πάρτι σου. Μπάνιο στα βαθιά.
1: Ναι, αυτό είναι. Με μαλλί Σαραβάκου, δεν είναι ένα με,
0: ναι, ναι.
1: Με μπούκλες και.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Μ' αρέσει.
0: 12 είναι ηχοπροτάσεις.
1: Ηχοπροτάσεις Βίντατς.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Όχι, είναι παλαιοπολείο. Μπράβο, μπράβο, αδερφέ.
0: Λέει καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο Σάκης.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Πώς θα προλαβαίνεις ο ραδιογένεια?
1: Τι κάνω, σιγά το πράγμα.
0: Θέατρο. Συνευλίες.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικές παρακομπές.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Την αγάπη του έχεις.
1: Πού να δεις, και έχω και τη φιλαρμονική, δεν είναι μόνο αυτά. Και ας που αργά το βράδυ βλέπω και κάλτσες για το μέτωπο.
0: Ποιο μέτωπο?
1: Το δικό μου.
0: Α. Λοιπόν.
1: Καλά, η βλακία, παιδιά, δεν την αφήνουμε, είναι συνεχόμενη.
0: Εννοείται. Στο Θάνο.
1: Γεια σου, Θάνο.
0: Στον Αντώνη.
1: Όχι ο Θάνος, ο Γκιουλετζής, ο Γκιουλετζής, ο φίλος μου. Όχι, γιατί λέω.
0: Όχι. Στο Γιώργο.
1: Στο Γιώργο με,
0: στη Βασιλική.
1: Βασιλική, όχι Ρετσίνα.
0: Ελάτε, λέει, στη Λεπτοκαριά, λέει, θα έχουμε πάρτι, θα σας πω πότε. Λεπτοκαριά Πιέρια, ξέρεις.
1: Λεπτοκαριά.
0: Είχε έναν κλαρινιτζή, τον Καζακλάρη.
1: Ωραίος.
0: Μεγάλη.
1: Παγκοσμίου φήμη.
0: Τι λες τώρα, ήταν κοντούλης. Έβαζε το κλαρίνο κάτω και του πήρε κάτω το πόδι.
1: Ναι, για να στεριώνει, κάπου να βαστάει.
0: Τι γινότανε.
1: Λοιπόν, Λεπτοκαριά μένει χαραγμένη στο μυαλό μου, ξέρεις από τι.
0: Ποτέ.
1: Έχω φάει τον καλύτερο γόνο με αυγά. Δηλαδή,
0: πού?
1: Στο καφενείο που είναι δίπλα στο σταθμό
0: στα τρένα.
1: Τι καφενείο.
0: Έχω πει τσίπουρα εκεί.
1: Μιλάμε, τώρα αναβαθμίσκει.
0: Παλιά σου λέω και εγώ.
1: Όταν ήταν deep χάλια. Ναι. Δηλαδή,
0: παλιά ήταν.
1: Τηγανίλα μαύρη.
0: Μας κουμπάρι μας ήταν την Λουκαριά, είναι. Πηγαίναμε εκεί με το.
1: Είσαι κι εσύ όμως.
0: Με τον παππού, το Γιάννη, το μπαμπά, δηλαδή, και της κουμπάρα μας. Μας πήγαινε εκεί, ώρα κάτι.
1: Μιλάμε κρεμμύδι ξερό.
0: Και στο μποέμι πάνω ψητά.
1: Καταστροφή. Μια φορά κάναμε ορειβασία με αναρρίχησαν και είχαμε ανεβεί από εκεί, από τις πηγές από πάνω, από τον πίσω του δρόμου και κατεβήκαμε και κάτσαμε στα κρέατα. Είχαμε κάνει και μπάνιο στην πηγή, είχε μπουζ ένα νερό, σε μιλάω. Έμπαινες μέσα και τα κάκαλα έμπαιναν ενσωματωμένα όταν έβγαινε.
0: Μάλλον σε παίρνω συγχωρημένο ο παππού που ήταν και ξυλοκόπο παλιά. Ήξερε όλο τον Ολυμπό, μα πήγαινε πάνω, μαζεύαμε ρίγανη. Νύχτα.
1: Τώρα ξέρεις, από εκείνο το μονοπάτι τα κλείσανε αυτά. Δεν μπορείς να πεις να κάνεις μπάνιο. Έχουν
0: όχι,
1: βάλει φράγμα.
0: Μιλάω τώρα από κόλπα πήγαινε αυτό, ήξερε. Και μετά μας πήγαινε στη γωνία εκεί που κλείνει η Λεπτοκαριά.
1: Μπράβο.
0: Μετά, και μαζεύαμε μύδια ξημερώματα.
1: Σε μιλάω σε εκείνη την κρεατοταβέρνα όταν κατεβήκαμε. Από την πείνα είχαν λυσάξει τα άντερά μας, είχαν κολλήσει το ένα μετάλλο. Έτσι, πατ, είχαν γίνει και κάθομαι και πίνω κολ, μια κρύα μπύρα να πούμε και έρχεται τα παϊδάκια. Τα σκίσαμε, σε μιλάω.
0: Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, ήταν. Και θυμόμαστε το.
1: Να λέει,
0: σαν,
1: ο αέρας λέει, σε ανοίγει την όρεξη.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όπου υπάρχει καλό ή καλή ταβέρνα, έχω μπει κυρίες.
1: Τώρα είναι τυχαίο αυτό. Τον λέω, πού λέει, κατευθείαν, έχει πάρει χαμπάρι να πούμε ποια είναι η ταβέρνα. Στο σταθμό. Α, τώρα σου πω εγώ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορώ να στείλω τον Άρη πριν πάμε. Να κάνει την παραγγελία και να έχουμε καλυφτεί όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πω τι πήρες.
0: Όχι.
1: Ένα κιλό από αυτό, δύο κιλά από εκείνο, τελειώσαμε. Καυτερές πιπυριές.
0: Εννοείται. Πάντα.
1: Στην Αθήνα τι αγώνα. Και τις παίρνω μαζί μου. Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Άσε, δεν
1: λέω,
0: έχει.
1: Μια και μια καυτερή.
0: Ναι, μου λέει. Ναι.
1: Λέει τι πάπρικα. Λέω, σε φέρω την πάπρικα στο κεφάλι, θα δεις την πάπρικα.
0: Έπρεπε να το στείλεις.
1: Αμόρφωτη
2: άδεια. Το πρωί όταν ξυπνάω και φροντίζω τον εαυτό μου, πραγματικά αγαπημένες μου, σας μιλάω.
1: Καλά, ντε, ακούμε.
2: Βίντεο και σας μιλάω, σας στέλνω. Και σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά που πολλές φορές παίρνω από τα μηνύματά σας και λέτε ότι άμα έχεις παιδιά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, άμα έχεις να κοιτάξεις το σπίτι, να κοιτάξεις το ψωμί, να κοιτάξεις τις δουλειές, να κοιτάξεις τον άντρα, να κοιτάξεις τα πλυντήρια, να κοιτάξεις τις εργασίες. Καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι αν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσεις να κοιτάς τον εαυτό σου,
1: παρότρινση για κουλοχέρες,
2: πολύ πιθανό να μην μπορείς να κοιτάξεις και τίποτα από όλα αυτά που τρελαίνεσαι κάθε μέρα να τα έχεις στην εντέλεια.
1: Τρελαίνομαι, λέμε.
0: Φίλε, τι κουβέντες.
1: Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή η γυναίκα τώρα να κουλήσει με αυτήν και να την ακολουθεί και άμα ξαναφάσεις εσύ φάεις στο σπίτι με μένα να μην τρυπείς τη μύτη.

0: Πρέπει να δυσκολεύτηκαν πολύ στο στίχο.
1: Ποιο Καζαντζίδη, εδώ μιλάμε για πόνο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει στίχο. Άμα μπει στίχο, αδικείται το κομμάτι, κατάλαβε. Σπαράζει ο άνθρωπο.
2: Σπαράζει.
3: Θα δουλέψει, θα πάρει λεφτά. Δεν δουλεύει, δεν θα πάρει λεφτά.
4: Πρέπει να βρει λεφτά.
3: Πού να τα βρίσκεις τα λεφτά? Ο τρόπος που το σκέφτεσαι, δηλαδή να βρεις λεφτά, τι είναι τα λεφτά? Είναι κάπου τοποθετημένα, κρυμμένα και πρέπει να τα βρούμε?
4: Σχεδόν βέβαια πού
0: είναι. Αυτός που μου λέει τι
3: είναι τοποθετημένα για να τα βρούμε.
0: Και βλέπω εγώ
3: ποιος θα έκρυψε τα λεφτά?
0: Λουζί.
3: Κάποιος έκρυψε κάπου λεφτά και μπορούμε να τα βρούμε. Χτύψαν
0: τίποτα έξω.
3: Μας τα έχουν κρυμμένα δηλαδή τα λεφτά?
4: No.
3: Και εμείς δεν ψάχνουμε να τα βρούμε? Όχι ρε Γιώργο, δεν πάει έτσι. Τα λεφτά είναι κρυμμένα μέσα στον κόπο μας, μέσα στην δουλειά μας. Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις
0: τι
3: λεφτά.
0: Τι λες?
5: Αυτά είναι σοφά λόγια.
1: Άσε ρε τώρα, διαδόση του κουμπί.
5: Έτσι δεν λέω τι. Δουλεύει, παίρνει λεφτά. Δουλεύει, δεν παίρνει λεφτά.
1: Με ξεμπήκε ο Λεωνίδης και έχει τσαλακώσει ο έντερο πιτάκι. Μιλάμε, με έχει καζώσει το έντερο τώρα αυτό.
5: Εγώ που το μυρίζω δίπλα μου.
1: Κάτσε εκεί τουλάχιστον, μην έχει πιο εδώ.
5: Ναι, εγώ με έρχεται πάνω μου όμω.
1: Θα τα ακούσω το μαούνι από το
5: τραπέζι. Με έρχεται πάνω μου.
1: Παναγία μου τώρα, τέτοια ώρα.
6: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός σήμερα 17 Εβδόμου του 2026, ώρα είναι 13:23. Με τα δικά μου ρολόγια Βρούλων, Βρούλιον ή Βρουλάιον. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό, 19/9 του 2024 με συν
1: με τα δικά του ρολόγια.
6: Έρχεται το νέο μου κνήσιο απεξούσιο, λόγο, λογότυπο και λοιπά. Βρούλων, Βρούλιον, με συν. Στα μυθικά χρόνια ο Άρης και Ενιό πρέπει να πάρουν τον χάρτη του ηφαίστου Βρούλων, Βρούλιον που έχουν κλέψει οι Τιτάνες. Με τον χάρτη αυτόν θα αποκτήσουν κάποια θεϊκά όπλα για να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους που έχουν
0: σφετεριστεί
6: τον δίσκο της αρμονίας. Περιπέτεια δράση, μυθοπλασία, έρωτας εναντίον Ατλαντών, Κινέζων,
5: Μιλωγόντων, όλοι βήμα, άσε.
1: Πετά
5: όλους έξω τώρα. Δεν υπάρχει
1: πλάκα μας κάνεις.
5: Άσε τώρα. Τι θες? Μήπως
1: λέω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ σήμερα δεν έχει.
5: Δεν έχει.
1: Ρεπό.
5: Ο μάγος Κόπερφιλντ στο στούντιο του Στάτου.
1: Μη χαλάς την έκπληξη ρε εσύ. Είναι βιβλίο σαν τα δημοτικού.
5: Έκτην αυτό.
1: Ναι. Η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλλο?
5: Ερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φύλλου?
5: Ξαναερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και τον δεύτερο μπαμπά του ή μαμά του Α και μαμά του Β?
5: Μα τα ερωτώ.
1: Τελικά ποιοι και γιατί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη από πρωθυπουργό?
5: Ερώτηση στινή.
1: Στινή. Ο Ανδρουλάκης είχε γράψει ένα στινή βιβλίο, πολύ ωραίο.
5: Να.
1: Ναι. Το είχε χάσει ο Βαρουφάκης και το πήρε ο Ανδρουλάκης. Πώς τον λένε εκείνον? Ανδρουλάκης δεν τον λένε εκείνον?
5: Άλλος άνθρωπος γύρισε.
1: Φυσικά. Καταρχήν στυλώθηκε από μέσα. Είναι ικανός να μασίσει σίδερα. Ενώ πριν ήταν λίγο όπα. Όρτσα.
5: Λίγο το είχανε.
1: Όχι, τώρα το έχει βρει. Τελείωσε. Και έχει πολλά. Φιάσκο η ατζέντα του 2030 με προσωπικό αριθμό. Πώς εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από τον όρθιο Φαλό. Μιλάμε για ριβιέρα ελληνικού και το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
5: Ποια γνώμη ταινίες είναι αυτά, το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
1: Ρε, μην κοροϊδεύεις αυτή η ελεύθερη ώρα. Τα έχει εδώ πέρα ρεπορτάζ για όλα να πούμε.
5: Ουχ. Λέει ωραία ταινία το κρυφό δάκρυ. Ωραία ταινία.
1: Και το κορίτσι και το άλογο είναι ωραία ταινία. Η φόν σου έπαιζε. Το άλογο δεν το ήξερα, δεν ήταν πολύ famous.
5: Τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, μίλες.
5: Πάμε στην λαϊκή ώρα.
1: Είναι ώρα για φαΐ, όχι για σεχ.
5: Πάλι λαϊκή ώρα.
1: Περίμενε, κάτσε λίγο. Να το. Διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτο της ελληνικής καμόρα ο αξιωματικός της Ελλάδας Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Τι ξέρει για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά? Ο Σαμαράς και ο σωματοφύλακας του. Έχει έναν τώρα, τι σωματοφύλακας είναι αυτό? Παιδιά, είναι πραγματικά κρίμα όμως.
5: Θα πεις τίποτα?
1: Ο Κάπου Ντικάπη. Τι κάτσε ρε μάνα, ξαφνιάζομαι και... Ο Κάπου Ντικάπη της παρανομίας, απότακτος αστυνομικός και σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτση και Σπύρος Παπαχρίστος, που σκότωσαν εκείνους που ήθελαν να του πάρουν τη θέση. Πραγματικά δηλαδή λύνεται ένα μυστήριο που μας, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά άμα δεν έχετε τι να κάνετε, γιατί όχι? Καλύτερα είναι τα σταυρόληξα από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
7: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: I στιγμή μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις.

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 33 βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρες 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
1: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Φτού σκόρδα, να μη σας ματιάξω. Δεν ξέρω που είστε όλοι αυτή την ώρα. Πάντως επικρατεί μια ησυχία στους δρόμους. Λες και μπήκαμε όλοι στις λακκούβες μας μέσα στο χώμα να μην μας πιάνει ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο μεσημέρι εδώ και πολύ καιρό που δεν έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους.

Ένα μεγάλο μπράβο σας που φύγατε και είστε σε κάποια παραλία ή σε κάποιο βουνό ή σε κάποιο χωριό. Ένα μεγάλο μπράβο σε εμάς που αντέχουμε ακόμα με αυτή τη ζεστούλα και την υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και εύκολο. Φαντάσου ότι τώρα υπάρχουν άνθρωποι που πήραν άδεια και γύρισαν ήδη, έτσι. Και κάποιοι δεν έχουν

Λοιπόν, Status FM 107 και 7 ακούτε. Εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ. Προφανώς και θα πάρουμε κάποιες άδειες και εμείς, αλλά θα φροντίσουμε να μην σας αφήσουμε χωρίς καλή παρέα, χωρίς ενημέρωση, χωρίς ψυχαγωγία. Για να μην έχετε καμία δικαιολογία να μην

Λοιπόν, για την πυρκαγιά που είχαμε σήμερα νωρίτερα από το πρωί και μας ταλαιπώρησε αρκετές ώρες, μιλάω για την περιοχή του Δερβενίου, το βλέπαμε όλο το πρωί, το παρακολουθούσαμε και μετά ο Άρης στην εκπομπή του. Στο σημείο εκεί πίσω από το περιβαλλοντικό πάρκο, μια ερημιά έτσι, δεν έχει τίποτα εκεί, δεν έχει σπίτια, δεν έχει επιχειρήσει, ευτυχώς δεν έχει τίποτα. Είχαν πάει πάνω από 100 πυροσβέστες, είχαν πάει 7 εναέρια μέσα για να επιχειρήσουν. Έπεσε μεγάλη δύναμη στο σημείο για να τεθεί τελικά υπό έλεγχο. Παραμένουν κάποιες δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί καλού κακού. Η αλήθεια είναι ότι φυσούσε και αέρας και φυσάει ακόμα και τώρα αεράκι έξω, οπότε δυσκόλευε τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα για αυτή την πυρκαγιά συνελήφθη, γιατί δεν ήταν και μικρή τελικά, ήταν μεγάλη. Ευτυχώς πρόλαβαν όμως και την περιόρισαν. Συνελήφθη λοιπόν ένας άνθρωπος ημεδαπός, όπως λένε τα δελτία τύπου της αστυνομίας, δηλαδή Έλληνας, 51 ετών, ο οποίος έκανε εργασίες αγροτικές. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με καταστροφέα λέει, με μηχάνημα. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, επειδή δεν κάνω αγροτικές εργασίες κτλ. Γκούγκλαρα για να δω τι είναι ακριβώς και να δω το μηχάνημα. Προφανώς πολλοί από εσάς το ξέρετε. Έκανε λοιπόν γεωργικές εργασίες με τη χρήση καταστροφέα και έτσι προκάλεσε και την αρχή, το ξεκίνημα αυτής της πυρκαγιάς, που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη λοιπόν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τι λέγαμε όλες αυτές τις μέρες? Ότι μέχρι στιγμή στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε στενά, δεν υπάρχει πυρκαγιά που να μην προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια ή ανθρώπινο λάθος. Ακόμα και σε μέρες που είμαστε στα κόκκινα, όπως ήταν αυτές οι μέρες, ακόμα και σε μέρες που ξέρουμε ότι και βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός μετεωρολόγος, ότι φυσάει αέρας και πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και όπως συζητούσαμε και με τον Λεοντή νεότερα, πριν μπούμε στην εκπομπή, μιλάμε για έναν άνθρωπο 50-51 ετών. Δεν είναι δηλαδή κανένας πολύ μεγάλος άνθρωπος που δεν παρακολουθεί, που δεν ενημερώνεται, που δεν μπορεί να καταλάβει 5 πράγματα. Δηλαδή, βγάζουν τους χάρτες πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς κάθε μέρα από την πολιτική προστασία. Τα λέμε στα δελτία, τα βάζουμε στα site. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακόμα και στα Facebook τα περνάμε δηλαδή. Όλοι οι δισογραφικοί σταθμοί. Τι άλλο να κάνουμε? Για να μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν ότι κάποιες μέρες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ή να μην κάνουμε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν επιτρέπεται απλά.

Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργος, βρε Βιργινία, λέει, ξέρεις τι είναι το εγώ, αφού είναι ξερόλος ο Έλληνας. Ναι, βρε Γιώργο μου, και εγώ είμαι ξερόλος πολλές φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγω έξω με θερμοκρασία 40 βαθμών και θα κάνω πράγματα που μου λένε να μην κάνω. Γιατί υπάρχει το διοικητικό πρόστιμο, υπάρχει τα δικαστήρια, δηλαδή κοίτα και λίγο, συγγνώμη, το δικό στον από αυτό, ενώ καθαρά ωφελημίστηκα να το δεις. Μην μπλέξω με τις αρχές, μην μπλέξω με δικαστήρια, μην πάρω το κρίμα στο λαιμό μου για κάτι. Να θυμίσω, γιατί πολλές φορές νομίζω ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα, δεν το λέω για σένα τώρα Γιώργο, το λέω για όλους μας. Η μεγάλη τραγωδία στο μάτι, η τεράστια τραγωδία στο μάτι, γιατί σήμερα έχουμε και τη μαύρη επέτειο, ξεκίνησε από έναν τύπο, έναν ηλικιωμένο, ο οποίος πήγε να κάψει κάτι κλαδιά εκεί, να κάνει κάτι δουλειές έξω στο χωράφι του, έξω από το σπίτι του. Από εκεί ξεκίνησε και εξελίχθηκε μετά όλο αυτό και έγινε τεράστια τραγωδία στο μάτι. Δεν μιλάω τώρα για πολιτικές ευθύνες, δεν μιλάω για τα θέατρα τη βραδιά εκείνη, την μοιραία. Τα λέγαμε και το πρωί με το «δεν υπάρχουν νεκροί» και πότε θα πετάξουν τα εναέρια και πότε θα πέσει ο αέρας και όλα αυτά τα άσχετα που ακούγαμε, ενώ δεν βρίσκανε σάκους για να βάλουν τις ορούς. Ξεκίνησε από έναν, θα το πω έτσι πολύ απλά και όπως μου βγαίνει, από έναν γέρο στα μυαλά κιόλας, γέρο, ο οποίος, έλα μωρέ τι κάνει, φυσάει, έλα μωρέ τι είναι 40 βαθμοί Κελσίου, έλα μωρέ έχει να βρέξει ένα μήνα, ας κάνω τώρα εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με ηλικία. Πόσοι πιάνονται γιατί κάνουν μπάρμπεκιου στα δάση τις μέρες που... Όχι τις μέρες. Απαγορεύεται το μπάρμπεκιου στο δάσος. Απαγορεύεται. Σου λέω μην το κάνεις. Θες να κάνεις μπάρμπεκιου κάτω στη βεράντα σου, κάτω στο εξοχικό σου, κάτω στο σπίτι σου, κάτω κάπου αλλού. Όχι μέσα στα δάση. Εκεί εμείς. Θες να γίνεις ένα με τη φύση. Παίρνεις τη σκηνή σου και νομίζεις ξαφνικά ότι έγινες ο Γκιούλιβερ. Ο Ροβινσόνας Κρούσος. Και από εκεί που πήγαινε σε Εγνατία Σαλαμίνος κάθε μέρα με το μετρό ή με το αυτοκίνητο και άμα γίνει κάτι λες «Ω, τι είναι αυτό, ψάρεις το θερμανικό, τρομάζεις γιατί δεν είσαι άνθρωπος της φύσης και δεν το έχεις συνηθίσει ως εικόνα, έχεις να δεις κατσίκα από 10 χρονών που πήγαινε στο χωριό», ξαφνικά πας στο δάσος και λες «Α, τώρα θα πλώσω τη σκηνή μου εδώ πέρα, θα τη βάλω με την παρέα μου, θα πιούμε και 10 ούζα και όπως θα είμαστε χαλαροί θα βάλω και ένα μπάρμπεκιου να ψήσω 10 λουκάνικα». Συγγνώμη, αλλά είναι κάποια πράγματα που τα βρίσκω τρομερά ενοχλητικά. Τρομερά. Και τελικά τρομερά επιζήμια. Και αν το φιλοσοφήσουμε και λίγο παραπάνω, δεν είναι η ώρα τώρα, 3 και 17 το μεσημέρι. Είναι και βαθιά αντικοινωνικές συμπεριφορές. Βαθιά όμως.

Και για να μας προστατεύσει ο νόμος από τις βαθιά αντικοινωνικές συμπεριφορές του ενός και του άλλου και τη δική μας, σου λέει, δεν επιτρέπεται να πετάς αναμένο τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο. Μία από τις πυρκαγιές που είχε ξεσπάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, η προηγούμενη, η πρώτη που είχε ξεσπάσει στο Δερβαίνη και μετά πήγε στη Λυτή και είχαμε τους δύο νεκρούς, αυτή η φωτιά ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο. Οι αρχές βρήκαν και το βίντεο την ώρα που περνάει το αυτοκίνητο, ένα κόκκινο αυτοκίνητο αν θυμάμαι καλά, και πετά όλο το τσιγάρο ελαφρά την καρδία έξω από το αυτοκίνητο. Γιατί είμαστε πολύ νοικοκύριδες οι Έλληνες, αλλά μέσα στο σπίτι μας απ' έξω. Και σου λέει ο νόμος, δεν επιτρέπεται να πετάς τσιγάρο αναμένο έξω από το... Κανονικά δεν επιτρέπεται να πετάς και τσιγάρο και οτιδήποτε έξω από το αυτοκίνητο, έτσι. Αλλά, συγγνώμη, είμαστε γύφτη. Αλλά τουλάχιστον αναμένο τσιγάρο σου λέει δεν θα πετάξεις, γιατί δεν θα ρυπάνεις μόνο το περιβάλλον. Μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιά. Και ενώ έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή τώρα, πριν από ούτε μήνα, δεν είχαμε αυτό το τρομερό περιστατικό εδώ που χάθηκαν οι δύο άνθρωποι στο Δερβαίνη από τη φωτιά. Διαβάζω ότι σήμερα λέει συνελήφθη ένας στην Κέρκυρα. Γιατί πέταξε, λέει, τσιγάρο αναμένο έξω από το αυτοκίνητο. Και ευτυχώς ήταν εκεί το τμήμα. Πώς το λένε, όχι το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ένα άλλο τμήμα της πυροσβεστικής, που τον βρήκε προφανώς επιτόπου την ώρα που το έκανε, δηλαδή τον είδε, γιατί αλλιώς πού να τους προλάβεις και όλους αυτούς. Και του λέει, έλα εδώ πουλάκι μου, τι κάνεις εσύ, πετάς αναμένο τσιγάρο έξω το παράθυρο, δεν ξέρεις ότι υπάρχει νόμος που το απαγορεύει, αφού εσένα το στραβό στο κεφάλι δεν μπορεί να το καταλάβει. Και μάλιστα του έβαλαν πρόστιμο περίπου 1.300 ευρώ. Γιατί διάβαζα και την νομοθεσία και λέει η νομοθεσία πολύ σωστά ότι αν η δημαρέση πετάξει το τσιγαράκι της ημερακλού έξω από το παράθυρο, αυτό το πρόστιμο ξεκινάει από 200 ευρώ και ανεβαίνει, όχι γεωμετρικά, αλλά ανεβαίνει πολύ, επί 2, επί 3, επί 4, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της συγκεκριμένης μέρας στο χάρτη προβλέψεων κινδύνου πυρκαγιάς. Αν είμαστε δηλαδή στο 3, αυτό θα πάει επί 3. Αφού λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε. Αναστασία μου, είναι αγροτικές εργασίες. Όλος έκανε αγροτική εργασία. Υπάρχουν και, εγώ δεν κρίνω αυτό. Ο άλλος έχει χωράφι, έχει έναν αγρό, κάνει τη δουλειά του. Αλλά όχι με τέτοιες συνθήκες, έτσι. Άλλη αρπάζει, άλλη φωτιά από αγροτική εργασία. Άλλος από τσιγάρο. Άλλος γιατί έκανε εργασίες, όχι αγροτικές, έξω. Ένας άλλος εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη έκανε μια εργασία με τροχό, πέταξε σπινθήρες. Άλλος έκανε μπάντες με το αυτοκίνητο, να το πω έτσι, το θυμάστε αυτό. Μπάντες με το αυτοκίνητο έκανε και προκλήθηκαν σπινθήρες. Δηλαδή, δεν έχει όριο η βλακεία μας.

0: Γελάω, τι να κάνω. Ο Θάνος μου θυμίζει εδώ, πες λέει για την άλλη που έβαλε για να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτή λες, Θάνο, πες μου λίγο, αυτή την υποψήφια που ήταν με την πλεύση ελευθερίας, αυτή λες. Ή μια άλλη που έβαλε φωτιά γιατί είχε λέει νεύρα με τα παιδιά της και για να μην ξεσπάσει τα παιδιά της λέει, πήγε απέναντι στο χωράφι που ήταν ακαθάριστο, τι ήταν εκεί, ήταν 2 μέτρα τα στάχια πιο ψηλά και από μένα, και έβαλε φωτίτσα για να μην ξεσπάσει λέει τα παιδιά.
1: Λες και έχω βγάλει απ' τη χαρά φτερά.
0: Να, και ο Γιώργος λέει, προχθές είδα ένα μπιπ να πετάει τη γόπα, λέει, ήμουν με τη μηχανή πίσω του. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Πετάει όλος από το αυτοκίνητο τη γόπα που θα έρθει στο παρμπρίζ το πίσω, που θα έρθει στον μοτοσυκλετιστή τον πίσω. Και όχι μόνο τη γόπα πολλές φορές, πετάει το χαρτί από το σάντουιτς που τρώει ολόκληρο έτσι. Να έρθει μπροστά στο παρμπρίζ και να μην βλέπεις τίποτα. Δηλαδή, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε και τον συνάνθρωπο πάνω απ' όλα, έτσι. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί εγώ είμαι φιλόζωη, έτσι. Ενώ δεν έχω ζωάκι στο σπίτι μου, γιατί θεωρώ ότι σε ένα διαμέρισμα δεν μπορώ να φυλακίσω ένα ζωάκι. Αλλά έχουμε καταντήσει πιο πολύ να αγαπάμε τα ζώα παρά τον άνθρωπο που είναι πίσω μας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσουλφάς τώρα μου λέει, ο τριαντάφυλλος ο Τσουλφάς, στο δρόμο λέει για Χαλκιδική, ήρθε στο κράνος του κουτάκι γνωστού αναψυκτικού. Δηλαδή, τι να πεις μετά για... Τι είμαστε, τι... Πώς το έλεγε ο αυτός, το έλεγε αυτοί είστε, αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε. Παρακαλώ.
1: Βιργινία.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρης.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω πετύχει με το μηχανάκι, έχει καμιά τριετία, τετραετία, μπορεί και παραπάνω, στην Τζιμισκή, να βγαίνει στενό από Μητροπόλεως ανέβαινε ένα στενό, δεν θυμάμαι ποιο, να βγαίνει αυτοκίνητο στην Τζιμισκή και την ώρα που βγαίνει και παίρνει τη στροφή, ο άλλος ο συνοδηγός έχει ανοιχτό το παράθυρο καλοκαιράκι και έχει πετάξει έξω τον καφέ. Το ποτήρι, τον καφέ με το καλαμάκι.
0: Και εγώ το έχω δει αυτό.
1: Πάνω στην Τζιμισκή.
0: Και εγώ το έχω δει αυτό. Και είχα φρικάρει,
1: δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Γυφτιά, πεθαίνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί είπαμε, επίσης είμαστε νοικοκύριδες. Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε μέσα στην τσάντα μας.
1: Ναι. Και αλερώσουμε το αυτοκίνητό μας, παρακαλώ.
0: Προς Θεού, ακόμα το ξεπληρώνουμε. Ναι.
1: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω. Πρέπει να γίνονται παρατηρήσεις και να πέφτουν πρόστιμα και σε αυτούς που ποτάνε τα τσιγάρα έξω, ακόμα και αν είναι χειμώνας. Διότι είναι η συνήθεια. Αυτό που κάνει αυτό το χειμώνα,
0: ναι,
1: δεν θα ξεχωρίσει η συνήθεια,
0: ναι,
1: του,
0: ναι, ναι,
1: η χρόνια,
0: συμφωνώ,
1: συνήθεια, όταν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι.
0: Συμφωνώ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να σταματήσουμε επιτέλους να είμαστε απερίγραπτοι. Απερίγραπτοι όμως. Απερίγραπτοι. Ξέρετε πόσες φορές ντρέπομαι πραγματικά. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο φίλος ακροατής. Το είδα στη Τζιμισκή. Ήμασταν μαζί με τον άντρα μου στο αυτοκίνητο. Μια τζιπάρα τεράστια, πεντακάθαρη, πεντακένουργια, σαν διόροφη πολυκατοικία ήταν. Και είναι μια κυρία μπροστά από αυτές τις έτσι. Είχε μια ηλικία, ρε παιδί μου, αλλά ήταν από αυτές τις όμορφες έτσι. Τις πολύ φροντισμένες, τις εντυπωσιακές, με το εντυπωσιακό το αυτοκίνητο. Προφανώς δεν είχε εντυπωσιακό σπίτι, εντυπωσιακό άντρα, εντυπωσιακά παιδιά κτλ. Και μπράβο της και όλα καλά. Και κάνει την εντυπωσιακή κίνηση και πετάει από την τσιπάρα ένα τέτοιο, σαν παγούρι, ένα τεράστιο, αυτό που είχε τον καφέ μέσα μαζί με το καλαμάκι. Χρακ, κάτω. Πρωί-πρωί στην Τζιμισκή και κοιτιόμαστε, τι είναι αυτό. Και δίπλα της πρέπει να έχει και την κόρη της. Είχε ένα κοριτσάκι. Και λέω, τι ωραίο παράδειγμα, ρε φίλε. Τι ωραία που μας μεγαλώνουν οι γονείς μας, έτσι.

0: Παρακαλώ, για να πούμε και για του καιρού, γιατί αλλάζει ο καιρός, έτσι. Θα σταματήσει.
1: Να πω την εμπειρία μου από σκηνικό που συνέβη πάνω στην Εγνατία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ με το ταξί, δίπλα μου ένα αμάξι, τρώει σάντουις. Ανοίγει το πάρθο και το πετάει το χαρτί πάνω στην Εγνατία. Το λέω, μεγάλη, τι κάνεις, Εγνατίες. Σε νοιάζει, λέει, δικός ο δρόμος.
0: Ιδέες.
1: Έτοιμος για φασαρία.
0: Είδες. Έμα και εσύ τώρα του κάνεις παρατήρηση.
1: Έλατε, λάθος.
0: Τι ντροπή και αυτή τώρα, γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί το κάνεις αυτό.
1: Γιατί να το πω.
0: Αν ήσουν στο εξωτερικό, θα έχεις πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και θα έρχονταν να το μαζέψει. Θα δίνεις και την πινακίδα.
1: Εδώ πέρα, αν το κάνει αυτό, θα σε πούνε ρουφιά.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Αλλιώς δεν στρώνουμε.
1: Για να σου πω κάτι. Εμπειρικά στο λόγο ταξί, ο Έλληνας θέλει ή φόβο. Ή πρόστιμο, αλλιώς δεν στρώνει.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί
0: λέει ακροατής εδώ ο Γιάννης και έχει δίκιο. Όλοι αυτοί οι Ελληναράδες, λέει, γιατί μόλις περνάνε τα σύνορα αμέσως συμμορφώνονται με νόμους και κανονισμούς.
1: Εγώ επειδή γεννήθηκα Γερμανία και πήγα Γερμανία να κατεβάσω αμάξι, ήρθα με τον ξάδερφο μου ο δικός που ζει εκεί. Στον δρόμο τυπικά τα τσιγάρα στο αυτοδοχείο κτλ. Περνάμε σύνορα η Ελλάδα, ανοίγει το πάθη και το πετάει έξω στην κόμπα. Τι κάνεις, το λέω. Έλα ρε, Ελλάδα είσαι. Η απάντηση ήταν αυτή.
0: Ωραίος.
1: Έλληνας, να, δηλαδή εδώ είναι δικό μου. Εκεί είμαστε εντάξει.
0: Τσιφλίκι, ναι.
1: Νομοταγής.
0: Είναι του παππού μου. Ευχαριστώ.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Πριν από... Τι να πω εδώ, κάνα χρόνο, ήταν, μπορεί να έχει και λιγότερο. Είχαμε πάλι μια ανάλογη κουβέντα. Ήμασταν με τον Δημήτρη τον Βενιέρη στην πρωινή εκπομπή και λέγαμε για το πώς απορρίπτουμε ογκώδη, αυτά το ένα τ' άλλο, ιστορίες, πώς πετάμε τα σκουπίδια κάτω, όλες αυτές οι κακές συνήθειες που έχουμε. Και παίρνει ένας ακροατής στο τηλέφωνο, έτσι με υφάκι κιόλας, και λέει: γιατί ρε παιδιά να μην τα πετάμε κάτω, λέει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που πληρώνονται για να καθαρίζουν τον δρόμο. Δηλαδή τις δικές μας τις βρωμιές. Ναι, φίλε μου, αλλά πρόσεξε, και στο σπίτι είχα τη μαμά μου όταν ήμουν στο πατρικό μου, που ήμουν παιδί, ας πούμε, ή εφηβάκι, που ήξερα ότι θα καθαρίσει. Δεν μας άφηνε να βρωμίσουμε, να πιάσουμε βρύα και λιχίνες στους τοίχους. Αλλά δεν πετούσα επίτηδες στα σκουπίδια κάτω. Δηλαδή αυτό δεν το έχεις μάθει από το σπίτι σου. Έχουμε, λέει, ανθρώπους που πληρώνονται, λέει, από το Δήμο για να καθαρίζουν, αλλά δουλειά τους είναι. Γιατί ως γνωστόν, όταν καθαρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, όσο περισσότερα σκουπίδια ρίχνουμε εμείς, παίρνουν και μπόνους, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία λέει εδώ: έχω δει αυτοκίνητο να σταματάει μπροστά μου σε φανάρι, να ανοίγει την πόρτα ο οδηγός και να αδειάζει το δρόμο ένα τασάκι γεμάτο γόπες. Απόψε
2: βρέχει. Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής, η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος και θέλεις να δυναμώσεις τη δουλειά σου και να μπεις σε μια μεγάλη ομάδα, μπες στην ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Η InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια, γίνε και εσύ μέλος της ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες στο infotrust.gr.

0: Λοιπόν, έχει ξεσηκωθεί τώρα μια κουβέντα. Καλά, τελευταίες μέρες ξεσηκώθηκε κουβέντα από την τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων δεν μπορώ να το λέω αυτό, ελάστα λέω, του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προχθές βγάλαμε εδώ και την κυρία Λαλιώτου, το Μεάρχης Παιδείας, η οποία προσπάθησε να μας ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη θέση του κόμματος. Τελικά κατάφερε να μας μπερδέψει περισσότερο, γιατί ήδη έχει κάνει καριέρα σε πανεπιστήμια ιδιωτικά του εξωτερικού. Έχει πάρει και υποτροφίες και διδακτορικά και αυτά και το ένα και το άλλο. Αλλά εδώ δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Δεν το λέμε ξεκάθαρα βεβαίως, γιατί λέτε ότι κάποια πανεπιστήμια, ας πούμε, τώρα θα λειτουργήσουν και δεν μπορούμε και εμείς να τα κυρώσουμε, γιατί λογικό είναι, χιλιάδες παιδιά, τι θα τα πεις, είσαι στη δεύτερη χρονιά, δεν μας νοιάζει τι κάνεις, άκυρα όλα, κλείνουν οι σχολές ιδιωτικές, τα πανεπιστήμια, άκυρα και τα επαγγελματικά σου δικαιώματα, κομμάτι δύσκολο, αλλά θα αυστηροποιήσουμε, λέει, τα κριτήρια για τους καθηγητές, για τους όρους λειτουργίας κτλ. Κτλ. Τώρα όχι Γιάννης Γιαννάκης. Μας μπέρδεψε χειρότερα, τέλος πάντων. Ο Δουδονής σήμερα έβαλε ένα καινούργιο κομματάκι στο puzzle, γιατί είμαστε όλοι μπερδεμένοι με το τι συμβαίνει με την Ελλάδα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεδομένου μάλιστα ότι μέχρι πρότινος ο κύριος Τσίπρας ήταν σφόδρα κάθετα αντίθετος με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και λέμε, γιατί ρε παιδί μου έτσι τώρα? Και ο Δουδονής βάζει ένα κομματάκι στο puzzle που προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
1: Αν θέλετε να δείτε τις αιτίες της στάσης του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τον νόμο αυτόν, ας δείτε εδώ το άρθρο αυτό που λέει: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύει παράρτημα με 4 σχολές και σύγχρονη πανεπιστημίουπολη στο Δήμο Παλίνης. Ναι. Και όποιος βρει πώς συνδέεται η θέση του κυρίου Τσίπρα με αυτό, κερδίζει χρυσούν ορολόγιων και μια μετοχή της επιχείρησης Ελλάς.
2: Συνδέεται ο Τσίπρας με αυτό το πανεπιστήμιο, εννοείται? Προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Υπάρχει μια σύνδεση.
2: Θα μας την πείτε?
1: Κομματική. Θα το λέω, όποιος το βρει θα κερδίσει χρυσούν ορολόγιο.
2: Δεν το λέτε εσείς που έχετε και εσείς.
1: Θα το πω στη συνέχεια.
2: Θα το κρατάτε, είναι σε τέτοια.
1: Λίγο, λίγο. Πάμε.
0: Είναι σε τέτοια, είναι σε επεισόδια, sequel. Πετάμε πρώτα το τυράκι, πες τα βρε Δουδόνη να ξέρουμε. Είναι η σύζυγος του Τσίπρα, δεν φαντάζομαι, η Μπέτη Μπαζιάν. Αυτή είναι πολύ αριστερή για να πάει να διδάξει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ακόμα κλαίει για το δημοψήφισμα. Είναι κάποιος στέλεχος, κάποια στελέχη του νέου κόμματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα καινούργια στελέχη της Ελλάς έχουν ωραίο βιογραφικό. Δεν το λες και πολύ αριστερό με την κλασική έννοια, δηλαδή όπως έλεγα πριν για την κυρία Λαλιώτου, και μπράβο της, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιογραφικό, αυτό λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη, στο Princeton, στο Columbia, τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Να έχουν ανοιχτά μυαλά, να είναι καταρτισμένοι, να είναι εξειδικευμένοι, να έχουν πολλές παραστάσεις, να έχουν καλά παραδείγματα, να φέρουν καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Μήπως είναι κάποιο τέτοιο στέλεχος, μήπως πάλι πέφτουμε στη λούμπα της υποκρισίας? Γιατί είχαμε και στο παρελθόν πρώην Πρίτανη εδώ, ο οποίος ήταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και μετά μάθαμε ότι δίδασκε σε κάποιο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

0: Να δώσουμε λίγο μια γεύση από την κυρία Λαλιώτου, το Μεάρχης Παιδείας, έτσι. Δεν σας βάλω όλη τη συνέντευξη, γιατί ήταν καμία 20 κάτι λεπτά. Ένα μικρό κομματάκι, να δούμε αν θα βγάλετε άκρη κι εσείς, γιατί εμείς χθες δεν βγάλαμε.
1: Το τρόπο που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτό τον χώρο, ας πούμε, τον εκπαιδευτικό, τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και τίθενται σε λειτουργία δεν προσομοιάζουν σχεδόν σε τίποτα σε αυτό που γνωρίζουμε ως πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένας χώρος, ένα πεδίο στο οποίο οφείλουμε ως πολιτεία να παρέμβουμε, αναλαμβάνοντας βέβαια και την ευθύνη που αναλογεί σε μια συμπαράταξη όπως η Ελλάς.
0: Άρα,
1: η
0: κυρία Λαλιώτου, δεν είστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Κοιτάξτε, τα είστε ιδιωτικά κατά πανεπιστήμια με τον όποιο
0: τρόπο. Των χαλαρών όρων λειτουργίας, να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν είπα, καταρχήν δεν είπα τη λέξη χαλαρών.
0: Εγώ το λέω αυτό σε εισαγωγικά.
1: Ναι, είπα όρων λειτουργίας που δεν προσομοιάζουν με τα γνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.
0: Ναι, ωραία. Άρα είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θεωρούμε ότι δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το βασικό πρόβλημα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών το βάζω και εγώ αυτό, ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, στην οποία στηρίζουν τις ελπίδες τους στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για τα παιδιά μας. Και οι παρεμβάσεις της Ελλάς, τις οποίες έχουμε ανακοινώσει, στοχεύουν στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε, γιατί δεν υπεκφεύγω τις ερώτησής σας, είναι το εξής. Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου κάποιες χιλιάδες παιδιών και κάποιες χιλιάδες οικογενειών, εμπιστευόμενοι το κράτος, έχουν εμπλακεί επί της ουσίας στην φίτηση, ας πούμε, σε αυτόν τον νεοσύστατο θεσμό. Με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πεδίο για το οποίο πρέπει να νομοθετήσουμε. Και να νομοθετήσουμε με τρόπο που να πούμε ότι στην Ελλάδα η ανώτατη εκπαίδευση είναι ευθύνη του Δημοσίου Πανεπιστημίου και η πολιτεία και με τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ρυθμίζει και την ανώτατη εκπαίδευση.
2: Μα τα μη κρατικά θα ελέγχονται. Υπάρχει όργανο εθνικό το οποίο θέλει
1: να σας πω κάτι.
2: Αν μιλούσα. Μισό λεπτό λίγο. Αν μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με τον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θα έλεγα να ακούσω με προσοχή αυτά που λέει, παρόλο που καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω τι λέει. Εσείς είστε ένας άνθρωπος με σπουδαίο ακαδημαϊκό έργο και μάλιστα με μεταπτυχιακούς τίτλους, με ιδιωτικά πανεπιστήμια όλου του κόσμου κλπ. Ο πρόεδρος του κόμματος στο οποίο συμμετέχετε έχει ξεκινήσει τα παιδιά από μικρούλια και τα στέλνει στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί ντε και καλά δεν λέτε ότι παιδιά κάναμε λάθος. Κάνουμε λάθος, το αλλάζουμε και αποδεχόμεθα αυτό που η κοινωνία πλέον βιώνει παντού στον κόσμο. Γιατί είναι τόσο κακό να πείτε ότι κάνατε λάθος?
1: Δεν ξέρω, σε προσωπικό επίπεδο αναφέρεστε να πω εγώ λάθος για τις σπουδές που έχω κάνει?
2: Όχι, καθόλου. Όχι, ένας άνθρωπος.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Επειδή μιλάμε για πρώτη φορά πάντως, όντως έχω κάνει τις σπουδές μου
2: στην
1: Ελλάδα, στο Καποδιστήριο.
2: Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά νωρίτερα.
1: Σε μια σειρά από χώρες τις οποίες έχω σπουδάσει με υποτροφή. Και τις περισσότερες περιπτώσεις με υποτροφίες του ελληνικού κράτους.
0: Και μπράβο. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι τόσο σπουδαγμένος, τόσο μορφωμένος, τόσο καταρτισμένος, να μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι ξεκάθαρα, είμαι υπέρ ή είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό που ακούσατε έτσι πήγε σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Εντάξει, προφανώς μπορεί να είμαι καλύτερα τα ελληνικά μας τώρα και να μην μπορούσε να απαντήσει η κυρία Λαλιώτου. Η οποία κατά τα άλλα βέβαια κάναμε ένα πολύ ωραίο διάλογο, θέλω να είμαι σωστή έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάς, εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living τρέχουν, είναι σε εξέλιξη. Έως 50% σε φανταστικά έπιπλα για όλο το σπίτι, για να ανανεώσεις το χώρο σου, για να χαρείς, για να πάρεις κάτι καινούριο, κάτι όμορφο. Σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή στο epipla.gr. Αυτή την Κυριακή στην

Μα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

γενικά. Επειδή είναι πολύ ωραίο τραγούδι και επειδή αργήσαμε, θα το κρατήσεις για μετά το διάλειμμα. Προς το παρόν να σας πω ότι ενώ ήμασταν πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα κυκλοφοριακά, μας έβγαλε πρόβλημα ο περιφερειακός από πάνω από τα νοσοκομεία στο ρεύμα προς ανατολικά. Βλέπω ένα όχημα εδώ, κάτι έχει γίνει στον κόμβο των Πεύκων σε εκείνο το ύψος. Το κρατάμε αυτό και επανερχόμαστε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα.

0: Φάτμα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Το πήραμε.
11: Ποιο βρετάκι?
10: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
11: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Το πήραμε.
11: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
10: Αυτά τα πήραμε.
11: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
10: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Τώρα που λέει η Μαρινέλα, πάει κι αυτή με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισά και τα κοντομάνικα. Το μυαλό με μένα τώρα πάει στις εκλογές που λέει ο Πρωθυπουργός, με τα φουτεράκια. Την άνοιξε το 27 με τα φουτεράκια. Και μια λογική αλήθεια έχει αυτό, γιατί κάνουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Δεν είναι αυτές οι κρυφές που λένε δημοσκοπήσεις, που όταν το λέμε κρυφές δημοσκοπήσεις, πάει το μυαλό σου σε κάτι κρυφό, πάει σε συνωμοσιολογία, πάει σε τέτοια πράγματα. Είναι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για λογαριασμό των κομμάτων σε ειδικά focus groups και με ειδικό σκοπό, και ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί δεν τους νοιάζει τόσο η πρόθεση ψήφου και όλα αυτά που μετράνε για μας τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη. Και ψάχνουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποιες πολιτικές δεν πάνε καλά, ποιοι τομείς δεν πάνε καλά, ποια κοινά έχουν χαθεί, ποια κοινά μπορούν να γυρίσουν, ποια κοινά έχουν κουνήσει μαντήλι. Και βρήκαν λοιπόν στις δημοσκοπήσεις που κάνουν για λογαριασμό του Μαξίμου ότι υπάρχει κόσμος πολλής, ο οποίος λέει ότι ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα, όλα τα έρχονται πολύ πολύ πολύ μετά. Και τώρα προσπαθούν μέσω μέτρων, επιδομάτων, αυξήσεων, μειώσεων, είναι και μειώσει το παιχνίδι, άμα μειωθεί ένας φόρος καλό είναι, έτσι, να αντιστρέψουν το κλίμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές, παύλα, επαγγελματικές ομάδες. Αυτά θέλουν χρόνο βεβαίως, έτσι, για να αποδώσουν. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχει μια πληροφορία είναι ακόμα, ότι επεξεργάζονται το κομμάτι των συνταξιούχων και αυτό το επίδομα που δίνεται μία φορά πλέον το χρόνο, ας πούμε ως αντικατάσταση περίπου της 13ης σύνταξης, αυτό το 300 που δίνεται το Νοέμβριο εκεί πριν από τις γιορτές. Λένε πληροφορίες ότι το ψάχνουν στο οικονομικό επιτελείο, αν τα οικονομικά πάνε καλά, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό κτλ. Κτλ. Χωρίς να υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις με όλα αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο και δεν ξέρω εγώ στη Μέση Ανατολή. Ναι, πότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Θα το δούνε πάντως και θα το ψάξουν αν μπορούν αυτό το 300 να το κάνουν ας πούμε 400. Ούτως ώστε να μοιάζει και με μισή σύνταξη, έτσι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Καλησπέρα.
1: Κάποια πράγματα από τους αριστερούς μας ξεπερνάνε, Βεργενία. Από θεωρία τα λένε τόσο ωραία, θα πεις καλύτερο σύστημα από το κομμουνισμό δεν υπάρχει. Αλλά στην ουσία ο κύριος Αφαζάνης 30 ακίνητα. Γιατί κύριε Αφαζάνη, πάρε ένα διάρρη και πες μοίρασε στους φτωχούς τα υπόλοιπα λεφτά. Δηλαδή από θεωρία καλό, αλλά γιατί το απούτι κυνηγάμε. Δεν μπορούμε να τους τα έχουν ζήσει από Κύπρο, έρχομαι από τέτοιες χώρες. Όλοι, δεν υπάρχει φτωχός κομμουνιστής. Τελείως.
0: Ναι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι η αλήθεια. Είναι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Και ο Παπαδημούλης είχε καμιά τριανταριά ακίνητα. Μπορεί να τα έχει κάνει και παραπάνω τώρα άνθρωπος. Από τη στιγμή που δεν τα έχει κλέψει, εμένα ποσό δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όταν λες είμαστε αριστεροί και είμαστε με τον άνθρωπο και όλα αυτά, ναι, οκ. Okay.
2: Της αυγής στα μεσημέρια τα ξεφτέρια.
0: Τουλάχιστον η δεξή είναι πιο ντόμπρη. Σου λέει παλεύω, αγωνίζομαι για την τσέπη μου. Δεν λέω αυτά, είμαι με τον άνθρωπο, είμαι με τον ένα, είμαι με τον άλλο, είμαι με τον μετανάστη, είμαι με τον... πώς τα λένε, τα βάζουν και όλα μέσα. Είμαι με τον μετανάστη, με τον άνθρωπο, είμαι με τον Παλαιστίνιο, είμαι με τον γκέι, είμαι με τη λεσβία, είμαι με τον ΛΟΑΤΚΙ, είμαι με τον ένα, είμαι με τον άλλο. Έπρεπε να βάλουν ένα κέρι με την τσέπη μου. Να είναι και έντιμο και τίμιο. Ωραίο. Δεν είναι κακό, έτσι. Όλοι για την τσέπη μας παλεύουμε. Δεν λέει κανένα αντίθετο. Αλλά άμα είσαι αριστερός και μισθώνεις σπίτια για μετανάστες, δώσ' τα τζάμπα ρε παιδί μου, τόσα έχεις. Σου λείψουν και 5 ενίκια, τι έγινε. Μην τον θυμηθήκαμε πάλι τον Παπαδημούλη. Όταν πάει στο μυαλό σου μαζί αριστερός και real estate, να, αναγκαστικά.
2: Με σπρώχνουν οι καιρές, από σένα και από μένα.
0: Είναι μια ώρα δύσκολη, αρχίζει και κολλάει λίγο εγκέφαλος. Συγχωρήστε με, γιατί ούτε ο Λεωτής δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί μου. Με κοιτάει, με ξανακοιτάει.
2: Στα μάτια σου πιστεύω μόνο και στην τρέλα την παλιά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Θα ήθελα να σας πω.
0: Λίγο πιο δυνατά μπορείτε να μιλάτε.
3: Κοιμάται ο σύζυγος.
0: Α, παπα.
3: Ναι.
0: Μην γελάς εσύ καλέ. Για πείτε.
3: Θα ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
3: Ανελιπώς σας ακούω.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Αλλά ακούω πάντα. Ποιος αριστερός είναι τόσο πλούσιος? Γιατί δεν βλέπετε τι γίνεται? Γιατί δεν απαντάτε σωστά στον κόσμο?
0: Εμείς.
3: Δεν βλέπετε τι έχει εκεί? Τι κλεψίες γίνονται γιατί αυτά? Γιατί τα βάζετε με τους αριστερούς?
0: Ποιος τα έβαλε με τους αριστερούς? Ακούσατε εγώ να τα βάζουμε με τους αριστερούς?
3: Αυτοί που ακούτε και λέτε τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Και εσείς.
0: Εγώ είπα απλά μισό λεπτάκι λίγο γιατί θα το σοβαρέψουμε τώρα. Εγώ είπα ότι δεν είναι κακό η προσωπική ιδιοκτησία.
3: Ναι.
0: Όλοι γι' αυτό παλεύουμε, για να αυξήσουμε τα λεφτά μας. Είναι κακό πράγμα η υποκρισία όμως.
3: Ναι, οι κομμουνιστές δεν υποκρίνονται όμως.
0: Ορίστε.
3: Δεν υποκρίνονται οι κομμουνιστές. Γιατί δεν μιλάτε στο γενικό?
0: Ποιο
3: ότι
0: γενικό?
3: Όλοι θέλουν να κλέβουν.
0: Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ούτε είπα ότι τα κλέψε ο Παπαδημούλης ή ο κάθε Παπαδημούλης που είναι αριστερός. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Μάλλον δεν το ακούσατε καλά αυτό που είπα.
3: Αν ακούμε για τους πολιτικούς, για τους προφαντός, για τους πρωθυπουργούς του κόμματος του αριστερού, πιο φτωχός είναι ο Κουτσούμπας. Εγώ δεν είμαι αριστερή.
0: Ναι.
3: Θέλω να λέω το δίκιο.
0: Μα εγώ δεν μίλησα για τους κομμουνιστές, είπα για τους αριστερούς.
3: Δεν μιλάω συγκεκριμένο για εσάς που το λέτε. Γιατί τα βάζουν όλα.
0: Αν δεν θέλετε, αν θέλετε, επειδή μιλάτε μαζί μου, να μιλήσουμε επί συγκεκριμένου, όχι γενικά για το τι λένε οι άλλοι. Γιατί εγώ δεν ξέρω και τι λένε οι άλλοι. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα παραδείγματα.
3: Εγώ
0: δεν είπα για τον κύριο Κουτσούμπα, για παράδειγμα.
3: Και χαίρω την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Να
0: είστε καλά.
3: Αλλά όμως αυτό το.
0: Πείτε μου λίγο, ο άντρας που κοιμάται τώρα, ο σύζυγος, είναι αριστερός?
3: Όχι, τι είπε. Αριστεροί είμαστε, ναι.
0: Α, γιατί και στο σόι μου έχω αριστερούς πολλούς, αγαπημένους κιόλας, πολύ αγαπημένους, τρελά αγαπημένους.
3: Εγώ ξέρω από τους δικούς μου ανθρώπους ότι ούτε συμφεροντολόγοι είναι.
0: Μα δεν είπα προς Θεού, κυρία μου, ότι όλοι οι αριστεροί είναι συμφεροντολόγοι.
3: Γιατί τα. Γενικώς μιλάμε, πλάκι μου. Τώρα κι εσείς υποχρεωμένοι είστε να ακούσετε τι σας λένε. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, μέχρι ένα σημείο δεν είμαι υποχρεωμένη να ακούω τον καθένα.
3: Α, ναι.
0: Βέβαια.
3: Αλλά Με τη Δίνη που λένε ποιος αριστερός. Εγώ είχα ένα πεθερό μάλαμα αριστερό. Μάλαμα.
0: Καλά, και ο μπαμπάς μου αριστερός και είναι μάλαμα, όπως το λέτε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Μάλαμα, είπα εγώ ότι όλοι αριστεροί είναι κακοί. Εγώ μίλησα για την υποκρισία ορισμένων επιφανών αριστερών.
3: Με τη Δίνη δηλαδή. Έχει ο Μητσοτάκης κατάκλυψε τον κόσμο.
0: Αλήθεια, το ξέρετε εσείς ότι κατάκλυψε τον κόσμο.
3: Όχι, όχι. Ο Μητσοτάκης τα έκανε από τη. Τι λέτε, μωρή κορίτσι.
0: Σοβαρά.
3: Δεν κοιμόμαστε. Αγράμματι είμαστε, αλλά ξέρουμε.
0: Κοιτάξτε, επειδή κοιμά το σύζυγος δίπλα, τώρα σας είδα ότι ανεβάσατε τους τόνους. Μόλις είπατε κατάκλυψε ο Μητσοτάκης. Αυτά όλα εσείς που τα ξέρετε, μπράβο σας. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια και δεν τα ξέρουμε, καταλάβατε.
3: Ναι, δεν τα ξέρετε εσείς.
0: Όχι, δεν τα ξέρουμε.
3: Θα είστε του κόμματος.
0: Έτσι είναι. Εσείς είστε του άλλου κόμματος, εμείς είμαστε του άλλου κόμματος. Ναι. Να είστε καλά.
3: Έγινε.
0: Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.

Κοίτα, βασικά τώρα σε αυτό το διάλογο, το επίδικο ήταν να μην ξυπνήσει ο σύζυγος, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί εγώ με την κυρία θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα. Αλλά τελειώνει και η εκπομπή, όχι τίποτα άλλο. Και ο καθένας προφανώς μπορεί να έχει τις απόψεις του, έτσι. Απλά εγώ θα θυμίσω ότι παλιά μας πήραζαν τα τζάκια οι φαμίλιες αυτοί που είναι χρόνια πολιτικοί και από τον παππού στον μπαμπά και από τον προπάμπου. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, επειδή εγώ τα παρακολουθώ, αυτά είναι η δουλειά μου, επειδή έχει μπει κάθε καριδιάς καρύδι στη Βουλή, από τα εγκλήματα τα λεγόμενα του λευκού κολάρου, δηλαδή μίζες, δωροδοκίες κτλ. Φυσικά γινόταν, δεν είναι κανένας άγγελος, ούτε είναι η κοινωνία αγγελική, και εμείς που τα λέμε δηλαδή, το δαχτυλάκι στο μέλι, εκείνο το μυαλό μας ολονών. Έχουμε περάσει τώρα σε μικρό, πώς να σου το πω, όταν όλος έχει θέμα επιβίωσης, να το πω έτσι, και ποντάρει στα 5 και στα 7 χιλιάρικα της Βουλής, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Και για το τίποτα κιόλας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι μια ώρα που τώρα σε λίγο θα αρχίσει να αναρωτιέσαι τι θα μαγειρέψει για το βράδυ και δεν θες να ζοριστείς και πάρα πολύ, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, να και ο σύζυγος κοιμάται δίπλα και λες μην κάνω θόρυβο, θα ανοίξεις την κατάψυξη, θα βγάλεις μια συσκευασία «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάθη, θα το βάλεις στην κατσαρόλα με λίγο λαδάκι, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, έχεις κάνει και μια σαλάτα επίσης Μπαρμπαστάθη έτοιμη και είσαι φανταστικά και γρήγορα και εύκολα και υγιεινά για το βραδινό σου φαγητό.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνελήφθη 51χρονος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνη στη Θεσσαλονίκη. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, ο άντρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο ίδιος φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και στο σημείο παραμένουν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία. Από αέρος επιχείρησαν 10 εναέρια μέσα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φρικτή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα. Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τι οδήγησε στο φωνικό που εκτελήθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, καθώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Το SAFE είναι χρηματοδοτικό εργαλείο 150 δισεκατομμυρίων που παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη με έμφαση στις από κοινού προμήθειες πυρομαχικών, πυράβλων, συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας και μέσων χερσαίας μάχης που παράγονται εντός της Ένωσης. Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία κατέστη δυνατή μετά την επίτευξη συμβιβασμού με την Αθήνα να αέρει τις αντιρρήσεις της για τους περιορισμούς στη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις έντονες διαπραγματεύσεις κατά τις οποίες η ελληνική πλευρά διατηρούσε το βέτο της. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8. Η ομάδα του Λύση θέλει να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στις 9 θα αρχίσει ο εκτός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Βροχές και καταιγίδες για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος ασκαρφαλώσεις στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικί στους 27, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 28 και στις Αίρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μην μας γελάει ο καιρός που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει ρίξει.
1: Έχει ρίξει
0: αρκετό νερό.
1: Και υποτίθεται ότι αύριο είναι η δύσκολη μέρα και γι' αυτό και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Τριαντάφυλλα έχει βγάλει και το έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οπότε προσοχή όσοι είναι να ταξιδέψουμε και όσοι είμαστε στις παραλίες.
0: Ναι, επίσης. Συνοδεύτηκε σε πολλές περιοχές και με χαλάζι.
1: Ναι.
0: Εάν δεν το έχουμε γενικώς να οδηγούμε όχι με χαλάζι, αφήστε το εκεί, θα γίνει η ζημιά.
1: Δεν το έχεις.
0: Έτσι.
1: Βρίσκεις κάπου σε ένα ασφαλές μέρος να σταματήσεις, ναι, και περιμένεις να τελειώσει, να περάσει το φαινόμενο.
0: Και το ασφαλέστερο σημείο βεβαίως είναι κάτω από μια γέφυρα.
1: Εντάξει, πώς θα χωρέσουμε κάτω από τη γέφυρα? Ένας, ναι, δύο,
0: δεν
1: τρεις
0: είπαμε, ναι, αυτό λέω και εάν είσαι σε μια περιοχή
1: και αν ο δρόμος έχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης και αν είναι ασφαλές να σταματήσουμε κάτω από τη γέφυρα, διότι τις περισσότερες φορές σε μια εθνική οδό, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, το να σταματήσουμε κάτω από μια γέφυρα είναι μεγάλη ανοησία.
0: Κατά τα άλλα, μια οδηγία την οποία είχαμε προτείνει κάποτε να δίνεται σε έντυπη μορφή, τώρα η τεχνολογία, καταλαβαίνετε, και όλο αυτό, η πρόοδος και τα λοιπά, υπάρχει σε εφαρμογή. Καλησπέρα σας στο καθημερινό εγκίνηση. Βρίσκεστε, το έχετε καταλάβει. Βεβαίως στον στάτους 107 και 7, σε αυτό δεν αμφιβάλλεται, διότι είναι μονίμως στο ραδιόφωνο σας. Αυτή η σιγουριά μου.
1: Έτσι, και σημαντική ημέρα σήμερα, διότι είναι τα εγκαίνια του Ε65, είναι ο μεγαλύτερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού. Ένας δρόμος που προσφέρει λύσεις, που φέρνει κοντά πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Ηπείρου. Θα σας πούμε στη συνέχεια και γι' αυτό.
0: Σήμερα από βήματος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία θέση να βρίσκεται εκεί για εγκαίνια αυτοκινητόδρομου όταν γίνονται άλλα διάφορα.
1: Ποια είναι τα άλλα διάφορα? Αν θέλεις θεωρίες συνωμοσίας και διάφορα τρελά αφηγήματα, σου έχω.
0: Όχι,
1: σου έχω.
0: Σήμερα το είπε.
1: Σου έχω θεωρία συνωμοσίας τρελή, άμα θέλεις θα σου την πω μετά.
0: Σήμερα το είπε πάντως. Εδώ είμαστε, Σωτήρη Βουτσαλάς, Τριαντάφυλλο Τσουρφάς. Για την επόμενη ώρα ξεκινάμε βεβαίως μουσικά όπως πάντα. Having too much fun.

Ένα ακόμη αυτοκαταστροφικό πλάσμα. Amy Winehouse έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011. Έγραψε το πρώτο της τραγούδι, έδωσε μουσική στο πρώτο τραγούδι της σε ηλικία 14 ετών. Με 5 γκράμμι σε μία βραδιά και μπήκε βεβαίως στο κλαμπ των 27, όπως λέμε. Αυτή η κατάρα κάποιων καλλιτεχνών που πέθαναν 27 χρονών.

0: Σε ένα απόγευμα, μεσημερό απόγευμα, Πέμπτης, με αρκετή κίνηση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, έχουμε θεματάκια εκεί στο ύψος των νοσοκομείων, ασυνήθιστο για αυτήν την ώρα. Συνήθως βγαίνει πιο αργά εκεί το πρόβλημα. Προς τα δυτικά,
1: καλοκαίρι είναι,
0: είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Μέσα η πόλη, η Λεωφόρος Νίκης έχει αυτοκίνητα. Η Τσιμισκή όταν ερχόμουν επίσης είχε αυτοκίνητα. Γενικά έχει περισσότερη κίνηση. Υπάρχει πάρα πολύ ξένος κόσμος στις Τριαντάφυλλες. Το βλέπεις, υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κάνουν βόλτα στην πόλη. Προφανώς και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Και δίνουν ζωή στην πόλη. Ειδικά χθες το βράδυ που επέστρεφα από Αθήνα και διέσχισα έτσι στη Λεωφόρο Νίκης, είχε πάρα πολύ ζωή η παραλία καθ' όλο το μήκος. Από το λιμάνι μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής, mm-hmm. η παραλία πραγματικά ήταν γεμάτη από κόσμο, κυρίως από τουρίστες.

Εμείς να δείξουμε σε κάθε περίπτωση και όποτε μπορούμε έτσι ότι με καλή διάθεση υποδεχόμαστε τους ξένους στην πόλη μας. Τι εννοώ, αν έχετε μπροστά σας ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες και βλέπετε ότι ψάχνετε ο άνθρωπος, προσπαθεί, άλλοτε σταματάει, άλλοτε ξεκινάει, δεν χρειάζεται να τον πλακώσουμε στις κόρνες. Είναι σε μια ξένη πόλη, κάτι θέλει να βρει. Λίγο υπομονή ρε παιδιά, κάνουμε μεταξύ μας όλο τον υπόλοιπο χρόνο τόση. Τώρα μείναμε στα δύο λεπτά.

0: Εγγένεια λοιπόν σήμερα τριαντάφυλλο του Ε65. Ο στάτους είναι εκεί. Είναι ο Δημήτρης ο Βενιέρης, θα είναι στα εγγένεια. Mm-hmm. Πήγε μόνος του. Γιατί άμα πήγαινα κι εγώ, δεν θα άντεχε ότι ξέρω πολύ καλύτερα την περιοχή. Θα τον πήγαινα από δρόμους που δεν έχει περάσει ποτέ στη ζωή του. Δεν φαντάζεται καν ότι υπάρχουν.
1: Ευκαιρία να.
0: Ότι θα πηγαίναμε και εκτός δρόμου με το αυτοκίνητό του και θα αντιλαμβανόταν. Ναι, αυτό.
1: Σε μετακαλά.
0: Θα σκολιζότανε, θα έκανε ποιο τέτοιο. Αλλά πέρα από την πλάκα, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός οδικός άξονας. Όσοι μεγαλώσαμε στη Θεσσαλία την δεκαετία του 80, πηγαίναμε στην Αθήνα και διασχίζαμε το Δομοκό. Έναν πολύ δύσκολο δρόμο με πολλές νταλίκες, με δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με χιόνια. Και από την άλλη, όταν θέλαμε να πάμε προς Γιάννενα ή προς Γρεβενά, τόσο το πέρασμα της Κατάρας προς Ιωάννινα, προς Μέτσοβο και Ιωάννινα, όσο και ο δρόμος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ήταν πολύ δύσκολοι δρόμοι, με συνεχείς στροφές, κλειστοί δρόμοι, δύσκολοι, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όλα αυτά είναι παρελθόν, ο Ε65 τα λύνει όλα αυτά. Παρακάμπτει Δομοκό, παρακάμπτει Κατάρα, παρακάμπτει το δρόμο Τρικάλων Γρεβενών και είναι ένας σύγχρονος ασφαλής αυτοκινητόδρομος που θα φέρει πιο κοντά την Αθήνα, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο και κακά τα ψέματα, όταν οι Αθηναίοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες περιοχές, συνήθως αυτό συνοδεύεται και από οικονομική άνθηση των περιοχών αυτών.

0: Δηλαδή περιοχές όπως τα ορεινά των Γρεβενών, Βασιλίτσα. Περιοχές όπως τα ορεινά των Τρικάλων, Περτούλη, Νεραϊδοχώρη, Ελάτη. Περιοχές όπως τα ορεινά της Καρδίτσας, Λίμνη Πλαστήρα.
1: Και προς τα Γρεβενά, Μαυραναίους, μέχρι επάνω.
0: Όλα αυτά πια γίνονται πολύ εύκολα προσβάσιμα για τους Αθηναίους. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για όλες εκείνες τις περιοχές. Τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι δεν πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας στα εγγένεια.
1: Βρίσκεται εκεί τώρα, ή αναφέρονταν στην επέτειο για το μάτι, ή για ένα τέτοιο γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που συνέβη παλαιότερα. Τραγικό μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Κακώς βρίσκεται στα εγγένεια του αυτοκίνητου.
0: Έτσι, και μια πολύ υπέροχη, προχωρημένη, μοναδική θεωρία συνωμοσίας που άκουσα προχθές, χθες, είναι ότι φέτος δεν έχουμε πολλές πυρκαγιές, επειδή ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολές να μην μπουν φέτος πυρκαγιές, να μην μπουν φωτιές, να μην έχουμε δύσκολο καλοκαίρι, διότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο μέχρι την άνοιξη του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να μην έχουμε κάτι, να μην έχουμε στραβή στη βάρδια του. Οπότε φροντίζει φέτος, μάλλον φρόντισε ό,τι πυρκαγιά, ό,τι φωτιά ήταν να μπει, να μπει τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαμε εκλογές, και φέτος που θα μπούμε πια σε προεκλογική περίοδο καθαρά, να μην υπάρχουν τέτοιες πυρκαγιές. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω.
1: Καλό.
0: Όποιος το σκέφτεται, είναι καλό σενάριο. Είναι
1: βέβαια, δεν ισχύει για
0: δυνατό σενάριο.
1: Δεν ισχύει για την Ισπανία που κοντεύει να καεί μισή.
0: Ναι, στην Ισπανία δεν μπορεί να δώσει εντολές ο δικός μας πρωθυπουργός. Εγώ σου λέω για εδώ. Βάλτε φωτιές τα προηγούμενα καλοκαίρια που δεν είναι προεκλογικά καλοκαίρια, και φέτος το καλοκαίρι μη βάζετε φωτιές, γιατί θα πάμε σε εκλογές. Αυτοί οι αριστεροί το έχουν τερματίσει πραγματικά στην ανοησία.

0: Ο Αντώνης εδώ λέει και στην Ισπανία βάζει ο Τραμπ γιατί δεν γουστάρει το Σάντσες.
1: Ναι, ρε,
0: πολύ ωραίο σενάριο.
1: Σωστό.
0: Και αυτό, Αντώνη, νομίζω πως ταιριάζει σε όλη αυτή την ανοησία.
1: Προσλαμβάνεσαι στην εκπομπή. Μ' αρέσει.
0: Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις του φθινοπόρου θα είναι από την KGM για το ολοκένουργιο Grand Musso.
1: Με τις φωτιές που κολλάει.
0: Πουθενά εκπομπή αυτοκινήτου είμαστε. Μην ξεχνιέσαι. Φεύγουμε μερικές, λίγες, ελάχιστες φορές, περιπτώσεις από το κορμό της εκπομπής, αλλά παραμένουμε αμιγώς εκπομπή αυτοκινήτου. Δεν ξεχνιόμαστε. Ναι. Μία λοιπόν από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις του φθινοπόρου τριαντάφυλλε θα είναι το ολοκένουργιο Grand Musso της KGM. Φρόντισα, δεν φρόντισα, το έριξα σαν ιδέα να είναι αρκετά εκτός δρόμου, ταιριάζει σε ένα pick-up, το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικό με το Grand Musso που κυκλοφορεί τώρα. Σχεδιαστικά και όχι μόνο.
1: Α, αλλάζει.
0: Ναι, και... ναι, αλλάζει εντελώς. Νέα γενιά, άλλο πράγμα εντελώς. Θα είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ωστόσο, εσείς αν θέλετε να δείτε και να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που κάνει KGM αλλά και η Nissan στο υπάρχον Grand Musso αλλά και σε όλη την γκάμα της KGM και της Nissan, μπορείτε να πάτε στη Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να εκμεταλλευτείτε. Πραγματικά υπάρχουν εξαιρετικές προσφορές από την Nissan στο πλαίσιο των Summer Deals αλλά και από την KGM. Το Tivoli με 16.990 ευρώ και βεβαίως να κάνετε και ένα test drive το αυτοκίνητο που, για το οποίο ενδιαφέρεστε, και Γαβρίλη Χατζινόπουλος μαζί μας.
2: Ήρθα γιατί έχουμε νέα πυρκαγιά αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, κοντά στη Γαλάτιστα, και όχι, όταν λέμε κοντά δεν απειλείται η κατοικημένη περιοχή, αλλά σε εκείνη την περιοχή, στη Γαλάτιστα λοιπόν του Δήμου Πολυγύρου, είναι σε ξερά χόρτα η φωτιά, ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα που έφτασαν στο σημείο, και έχουμε συνδρομή και από ένα αέρια μέσα, είναι 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν με ρήψεις νερού, και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Να επαναλάβουμε ότι δεν απειλούν τα κατοικημένες περιοχές.
0: Θα τις σφίσουν γρήγορα, είναι στο πλαίσιο της θεωρίας συνωμοσίας που σου είπα. Ναι. Φέτος δεν θα έχουμε, λέει, μεγάλη φωτιά, γιατί
1: αυτά,
0: έχει δώσει εντολή ο
2: Μητσοτάκης. Δεν θα σας πω καθόλου φωτιές, δεν έχουμε ειδικά εδώ στο
1: τέσσερα αεροσκάφη.
0: Ναι,
2: ναι,
1: άρα είναι σοβαρή, δεν σηκώθηκε.
0: Καλύτερα να την προλάβεις,
1: ναι,
0: παρά,
1: ναι,
0: να αλλά... την αντιμετωπίσεις αν εξελιχθεί η τριαντάφυλλε. Σου είπα και χθες στις Αφίδνες στην Αθήνα, στον παράδρομο της Εθνικής που ξεκίνησε φωτιά, περνούσε εκείνη την ώρα από πάνω ελικόπτερο που έκανε περιπολία, γεμάτο βέβαια με νερό, πήγε στο σημείο κατευθείαν, έριξε το όρο. Κατευθείαν πρόλαβαν τη φωτιά, μέσα σε μία ώρα το είχαν τελειώσει.
1: Έχει και ανέμους, έχει και ανέμους.
0: Πολλά.
1: Ναι, έλα. Ναι.
2: Σε αυτή τη θεωρία που ανέφερες νωρίτερα, θα πω ότι ειδικά φέτος στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με πυρκαγιές. Τώρα, πού τα βλέπουν κάποιοι ότι δεν έχουμε και όλο αυτό γίνεται επίτηδες, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν είναι προχωρημένες θεωρίες αυτές.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν
0: τα
2: ξέρουμε. Αλλά...
0: τους, ρε, εσύ, Γαβρίλ. Δεν είναι ειδικά... αυτά για τους αριστερούς θεωρίες.
2: Είχαμε καιρό να ακούσουμε το 112 στην πόλη, το ακούσαμε σήμερα, το προηγούμενο διάστημα σχεδόν καθημερινά, τουλάχιστον μία φορά.
0: Υπερβολική χρήση.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, υπερβολική χρήση. Υπερβολική.
1: Με το στρατόπεδο τελείωσαν όλα, Γαβρίλ.
2: Με το στρατόπεδο, μου είπατε.
1: Ναι.
2: Το πρωί, στο Καρατάσιο.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, βέβαια. Έχει ολοκληρωθεί ήδη από το πρωί. Ήταν πολύ καλύτερη εικόνα. Έχουμε οριοθετημένη την πυρκαγιά στο Δερβαίνι εκεί.
0: Πάμε. Ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια,
3: Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό το Γιοτόμι εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό το Γιοτόμι έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών το Γιοτόμι και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
15: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Με Eurythmics ξεκινήσαμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7.
1: Και πάμε κατευθείαν σε καλησπέρα Τριαντάφυλλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και.
2: Το μόντα ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, ποιο?
2: Το 5.
1: Φουλ υβριδικό.
2: Ναι, το φουλ υβριδικό.
1: Πολύ καλή επιλογή.
2: Ναι. Σε σχέση με το τίγκο το τσέρι.
1: Καλύτερη επιλογή, γιατί ο κινητήρας ο εσωτερικής καύσης στο Μόντα είναι turbo, ενώ στο Τσέρι είναι ατμοσφαιρικός.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και νομίζω και χώροι καλύτεροι είναι. Και είναι. Παραπλήσια τιμή. Ο Μόντα 5.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε...
2: Είναι αξιόπιστο δηλαδή.
1: Ορίστε.
2: Είναι αξιόπιστο αυτό.
1: Αυτό θα μας την κάνετε την ερώτηση σε 7-8 χρόνια από σήμερα. Είναι πολύ καινούργιες μάρκες, οπότε ό,τι σας πούμε για θέμα αξιοπιστίας θα σας πούμε ψέματα στην παρούσα φάση.
2: Έγινε καλώς, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050. Βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.
0: Να θυμηθούμε σαν σήμερα 1903 η Ford πουλάει το πρώτο της Ford Alpha. Τιμή $750, όπως είχε πει και ο Ford για το TAF, θέλω κάτω από $1,000 υποχρεωτικά.

0: να αγοράσει έτσι ένα αυτοκίνητο από μια καινούρια κινέζικη μάρκα, να φροντίσετε να ζήσετε όχι μέρες, ώρες με το αυτοκίνητο, να δείτε λίγο τις ρυθμίσεις αν σας βολεύουν, γιατί αρκετές λειτουργίες στην πλειονότητα των κινέζικων αυτοκινήτων θέλουν αρκετές κινήσεις εκ μέρους σας για να γίνουν, από την ρύθμιση των καθρεπτών μέχρι για να απενεργοποιήσετε ας πούμε το σύστημα που μας κρατάει στη λωρίδα. Αν φύγουμε από τη λωρίδα στην οποία κινούμαστε, τρέμει το τιμόνι, προσπαθεί να μας βάλει. Άρα λοιπόν ζητήστε και από τον άνθρωπο της αντιπροσωπείας, από οποιαδήποτε αντιπροσωπεία και αν πάτε να δείτε ένα κινέζικο αυτοκίνητο, να σας δείξει λίγο τις λειτουργίες του αυτοκινήτου για να δείτε αν σας βολεύουν, αν θα εξοικειωθείτε εύκολα ή αν θα σας δημιουργήσουν ένα έτσι μικρό πρόβλημα στην καθημερινότητά σας. Εγώ ας πούμε πήγα να ρυθμίσω καθρέφτες σε αυτοκίνητο κινέζικο και αφού το έψαξα μισή ώρα και δεν το βρήκα,
1: και εγώ άλλο τόσο,
0: γκούγκλαρα για να βρω πώς ρυθμίζονται οι καθρέφτες, ένιωσα άσχημα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γκούγκλαρα για να βρω πώς γίνονται, διότι ήθελαν να μπω σε ένα μενού, σε ένα υπομενού, σε ένα κόντρα υπομενού.
1: Έτσι.
0: Και να μετά από τα χειριστήρια επάνω στο τιμόνι να ρυθμίσω τους καθρέφτες δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Χωριστά.
0: Ναι, έτσι ως φιλική προτροπή πραγματικά. Ζητήστε να σας δείξουν τις λειτουργίες των αυτοκινήτων.

0: Θυμάμαι, Σωτήρη, όταν άρχισε το τουριστικό κύμα, πώς να το πούμε, η τουριστική κίνηση να αυξάνει σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο, είχαμε πει τότε από ραδιοφόνο, δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιοφόνο ήμασταν, ότι ρε παιδιά, ήρθε ένας άνθρωπος από έξω να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, να ενημερώστε τον και για ένα κώδικα, ή δώστε του ένα έντυπο, να βγει δηλαδή ένα έντυπο, τουλάχιστον για τα βασικά άρθρα του κώδικα, να ξέρει εν πάση περιπτώσει πώς και τι. Διαβάζω σήμερα, θα δημιουργήθηκε η εφαρμογή και λειτουργεί ήδη στο gov.gr, όπου μπορεί να μπει.
1: Πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα ακροατή και να...
0: Α, ναι, βέβαια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Παιδιά, εμένα σαν ένα 70, ξέρω, έχω λίγες γνώσεις από κινητό, από το σταθερό υπολογιστή, αλλά αυτή η καινούργια τεχνολογία τώρα που βγήκε με τρομάζει. Εδώ πρέπει να έχεις τελειώσει προγραμματιστής για να το διαχειρίσεις αυτό το πράγμα. Δεν, εγώ φοβάμαι καινούργιο να μου το δώσουν.
0: Εντάξει, έχει τις δυσκολίες του.
1: Έχει τις δυσκολίες του. Να είστε καλά.
0: Να μην είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αλλά...
1: Για πες ακόμα κάτι που ζητούσες.
0: Ναι.
1: Επί σειρά δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά σε άλλη μορφή ήρθε τώρα.
1: Α, τι να κάνουμε, Ρε Τριαντάφυλλη. Ναι, γιατί εσύ ξεκίνησες να το ζητάς τη δεκαετία του 80 και έπρεπε να φτάσουμε στο 2026.
0: Ναι, όχι, πρόσφατα είναι, γύρω στο 95.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη. Ναι, άρα δεκαετία του 90 και να έρθουμε στο 2026 να υλοποιηθεί από κάποια κυβέρνηση. Όπως και πολλά άλλα πράγματα που ζητούσες
0: καλά,
1: από
0: αυτό.
1: Όχι
0: παιδί,
1: καλά,
0: ναι,
1: δεν θέλω
0: καλά. Το,
1: δηλαδή, θέλω να λες, ναι, έχεις δίκιο. Και
0: είναι,
1: το
0: είναι πράγματα πάντως που πραγματικά βοηθάνε, πέρα από οτιδήποτε. Mm-hmm. Σε ηλεκτρονική μορφή, λοιπόν, να καθίσει με την ησυχία του χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς, να διαβάσει τουλάχιστον τα κύρια άρθρα.
1: Ναι, διότι σε μια εφαρμογή τριαντάφυλλη που θα την κατεβάσει στο κινητό, στο τάμπλετ, θα καθίσει να το διαβάσει. Αν ήταν σε χαρτί, το πιθανότερο είναι ότι θα το πετούσε. Αλλαγή δεδομένων.
0: Ή θα το άφηνε κάπου.
1: Έτσι, πολύ καλά κάνει.
0: Είναι πάντως χρηστικό.

0: και είναι πολύ, είναι μεγάλη βοήθεια.
1: Ο Γιώργος, καλησπέρα. Έχοντας εμπειρία με μηχανές από Κίνα, δυστυχώς διαπιστώνω ότι ακόμη και στα αυτοκίνητά τους, στα σύγχρονα προφανώς, λείπει η κοινή λογική και η απλοποίηση. Κοινή λογική δεν ξέρω τι εννοείς, Γιώργο, αλλά για την απλοποίηση σίγουρα λείπει από τη συντριπτική πλειονότητα των κινέζικων αυτοκινήτων.
0: Άλλωστε,
1: σε ό,τι έχει να κάνει με τις λειτουργίες του αυτοκίνητου.
0: Στο αυτοκίνητο πήγανε πιο γρήγορα. Και πήγανε πιο γρήγορα γιατί οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πήγαν εκεί αυτοκίνητο δείξαν. Δεν δείξαν η μοτοσυκλέτα.
1: Πάντως το βλέπεις
0: ότι στη μοτοσυκλέτα έχουν μείνει.
1: Ότι στις λειτουργίες όντως υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κινέζικα και στα ευρωπαϊκά. Στο πόσο εύκολα είναι στη χρήση τους τα ευρωπαϊκά. Στο Κούγκα, ας πούμε, που οδηγώ αυτές τις ημέρες, εγώ ειδικά μέσα στην πόλη βγάζω το lane assist.
0: Ναι.
1: Την λειτουργία που είπαμε σε βάζει
0: στη
1: λωρίδα που τέτοιο. Είναι ένα κουμπί επάνω στο τιμόνι. Το πατάς μια φορά, σου λέει να το ξαναπατήσεις, το πατάς άλλη μία, έχει απενεργοποιηθεί. Τελείωσε. Γιατί ξέρουν ότι μέσα στην πόλη θα την βγάλεις αυτή τη λειτουργία. Οπότε το έχουν κάνει με απλό τρόπο, όπως και οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, για να μην μπούμε όλες, αυτές οι λειτουργίες τις έχουν κάνει πάρα πολύ απλές.

0: και εκείνα τα παράθυρα εσύ, Σωτήρη.
1: Που ανεβαίνουν κάνοντας κάτω το διακόπτη, ναι, και κατεβαίνουν κάνοντας πάνω το διακόπτη. Ναι,
0: δηλαδή, ναι, ναι, πραγματικά έτσι το είχαν οι Κινέζοι και το, ναι, θεωρούν λογικό να είναι έτσι και στα αυτοκίνητα που εξάγουν. Δεν μπόρεσα να μπω σε αυτή τη λογική.
1: Πρέπει να βρεις τώρα, επειδή το 90-95% των όσων ζητούσες από τη δεκαετία του 80 και του 90 να γίνουν, αυτά τα 6-7 χρόνια έχουν γίνει, πρέπει να βρεις κάτι καινούριο να ζητήσεις,
0: ναι,
1: για να δούμε αν θα γίνει την επόμενη τετραετία.
0: Ναι. Να ζητήσω κάτι τώρα εντελώς σοβαρά.
1: Και εγώ απόλυτα σοβαρά το
0: και
1: λέω.
0: Το έχουμε πει, και το έχουμε πει και αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι νομοθετημένο τα βιβλία χρήσης των αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: να είναι στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και είναι νομοθετημένο με υποχρέωση, όχι αν θέλετε.
1: Αυτό πρέπει να το ζητήσω από τις εταιρείες να το κάνουν.
0: Ναι, είναι επιχειρηματικό, γι' αυτό έκανα τη
1: διευκρίνηση. Εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από την κυβέρνηση. Ας το επιχειρηματικό.
0: Αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει, να γίνεται. Και στα κινέζικα,
1: ναι,
0: υπάρχουν πολλά από αυτά που είναι μόνο αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και δεν είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω αγγλικά.
1: Θα καθίσεις
0: αγγλικά
1: τώρα που θα κάνουμε την καλοκαιρινή μας ανάπαυλα, διακοπή. Θα καθίσεις να σκεφτείς κάτι, τι θα ζητήσεις από την κυβέρνηση, για να δούμε αν την επόμενη θητεία, τώρα δεν προλαβαίνει μέχρι την άνοιξη να το κάνει, αν την επόμενη θητεία θα το υλοποιήσει.
0: Να, καλά, μπορεί να μου έρθει και κάτι μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Α, δύσκολο, δεν προλαβαίνεις. Έχουμε 7 λεπτά, 8.
0: Να γίνει ο ΒΟΑΚ, ας πούμε, μπορώ να... Να είναι το επόμενο βήμα. Μην μου πεις ξεκίνησε και είναι σε τέτοιο. Το έχουμε ακούσει εδώ και 15 χρόνια. Να γίνεται.
1: Έχει διαφορά, το ακούω ότι θέλω να κάνω κι εγώ. Ναι, σου έχω πει πολλές φορές. Θέλω να γίνω πλούσιος.
0: Ναι.
1: Άλλο το θέλω. Για τον ΒΟΑΚ έχουν μπει υπογραφές.
0: Όντως.
1: Έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Και νομίζω ότι ίσως την άνοιξη δοθούν τα πρώτα 17 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ.
0: Να, αν δεν δω πρώτα, δεν θα...
1: Έτσι έλεγες και τον
0: Ε65. Ναι, όντως.
1: Και από αύριο, εντάξει, μπορείς,
0: είδες,
1: να τον κυκλοφορήσεις.
0: Μιλάς τόση ώρα για τον ε65. Έβγαλα κιχ.
1: Όχι, τίποτε. Όχι. Έτσι.
0: Εντάξει, τον είδαμε. Τον είδαμε.
1: Θα τον δούμε. Θα τον περπατήσουμε. Άλλωστε ο Παντελής μου λέει ότι με το που θα γυρίσουμε από το καλοκαιρινή μας άδεια.
0: Α, θα με πάρει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Παντελής και εγώ θα πάμε. Θα πάρουμε δύο pick-up και θα πάμε να κάνουμε μία διαδρομή από τον Ε65,
0: ναι,
1: και την ίδια διαδρομή από τον παλιόδρομο. Για να δούμε διαφορές, να κάνουμε τις συγκρίσεις. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα, δηλαδή συγκρίσεις θα κάνεις.
1: Συγκρίσεις. Πόσο χρόνο ήθελες. Ποιοι ήταν οι κίνδυνοι. Εντάξει, δεν θα μας πάρει 4-5 μέρες αυτό. Όσο και να μην πει, θα πάρει. Είναι και 180 χιλιόμετρα.
0: Προτιμώ τη Σινάιστον.
1: Δεν είναι λίγο. Παντελή, κανόνισε.

0: να μας ακούει ο Παντελής, λέει να επιτρέψει τα διπλοκάμπινα στους ιδιώτες. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Να επιτρέψει
0: τα διπλοκάμπινα στους ιδιώτες.
1: Πόσες φορές το έχουμε πει.
0: Απολύτως σωστό. Να, με δύο διπλοκάμπινα θα πάμε να κάνουμε τη διάσχιση του ε65.
1: Ως ιδιώτες.
0: Όχι, ως επαγγελματίες.

0: Το φθινόπωρο θα έχουμε και την τα εγγένεια, την είσοδο, την, την εκκίνηση της Λίπας.
1: Α, ναι.
0: Τη Σάβατρ και τη Σάι Καούρ. Αυτές είναι οι τρεις καινούργιες που θα ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία στη χώρα μας το φθινόπωρο.
1: Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την τελευταία που είπες ξέρουμε ποιος.
0: Νομίζω πως αν όχι μέχρι τέλος του μήνα, μέσα στον Αύγουστο θα έχει καταλήξει με ένας όμιλος. Είναι λίγο πιο κοντά από ό,τι μαθαίνω σε σχέση με τους άλλους δύο διεκδικητές.
1: Τρεις
0: είναι οι διεκδικητές αυτή τη στιγμή. Θα τελειώσει. Οπότε το φθινόπωρο θα έχουμε την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας. Σίγουρα Λίπας και Άβατρ, αλλά όπως όλα δείχνουν και της Άι Καούρ.

0: Και κάτι έτσι να μπορεί και για αύριο να το συζητήσουμε. Σταλάντης, τι βλέπεις η Jeep και την έχεις τα όπα-όπα τελευταία?
1: Τι είναι, έχεις στη φαρέτρα σου μια εταιρεία που λέγεται Jeep.
0: Ναι.
1: Jeep. Και δεν θα την έχεις στα όπα-όπα? Τι θα την έχεις?
0: Καταρχάς συμπληρώνει...
1: Έχουμε γραμμή, Λοντή.
0: Ναι, πάμε μια καλησπέρα τελευταία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Ήθελα λίγο να ρωτήσω για το πεζό το 308, το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο.
1: Είναι από τα λίγα αυτής της κατηγορίας, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το Opel, το Astra, που υπάρχουν ακόμα και σε πετρελοκίνητες εκδόσεις.
2: Ναι, σαν αυτοκίνητο πώς είναι, το έχει το δει.
1: Ναι. Εξαιρετική επιλογή, ειδικά με τον πετρελοκινητήρα, αν κάνετε πολλά χιλιόμετρα.
2: Κάνω 50.000 χιλιόμετρα το
1: Μονόδρομος.
0: Μονόδρομος.
1: Είναι μονόδρομος, ναι.
2: Και ποιο από τα δύο, το Peugeot ή το Opel, ή και τα δύο το ίδιο?
1: Είναι σχεδόν τα ίδια. Το Peugeot είναι λίγο πιο σπόρ στην οδική του συμπεριφορά. Το Άστρα είναι λίγο πιο άνετο στην οδική συμπεριφορά. Οπότε ανάλογα με τις ανάγκες σας και φυσικά ποιο σας κάθεται καλύτερα και στο μάτι και σαν αίσθηση. Αλλά κατά τα λοιπά είναι τα ίδια, τα πάντα, μηχανικά μέρη.
2: Κατανάλωση, ξέρετε τι έχει η κατανάλωση?
1: Στο ταξίδι που φαντάζομαι ότι κάνετε τα περισσότερα χιλιόμετρα θα είστε στην περιοχή των 5 λίτρων.
2: 5 λίτρων.
1: Ναι.
2: Καλή κατανάλωση.
1: Ναι.
2: Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς συμπληρώνει 85 χρόνια, για να το πούμε και αυτό.
1: Η Jeep ζωής. Ναι.
0: Και... 50 δις σε 6 χρόνια.
1: Θα επενδύσει η Stellantis
0: στη Jeep
1: για την παραγωγή νέων μοντέλων στη Jeep. Ναι, λογικό. Λογικό. Η αλήθεια είναι ότι την είχε αφήσει λίγο πίσω.
0: Αυτό.
1: Ναι, της έδινε τα ίδια μηχανικά μέρη με όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, μοντέλα, εταιρείες του ομίλου. Οπότε λογικό να πρέπει να της δώσει μια μεγαλύτερη προσοχή, διότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι από εκεί θα τα πάρει πίσω τα λεφτά της. Αύριο τελευταία μέρα κλείνουμε.
0: Αύριο.
1: Δηλαδή, μπας και το πιστέψω ότι φτάσαμε 24 Ιουλίου. Δεν είναι
0: 23.
1: Εύκολο. Αύριο 24.
0: Ναι.
1: Ναι, αφού βλέπουμε μπροστά.
0: Και 28 γενικό... Οκτωβρίου πέφτει Πέμπτη. 28 πέφτει. Οκτωβρίου.
1: Τι πέφτει?
0: Παίρνεις 3 μέρες άδεια.
3: Εγώ.
0: Ναι, για σένα το λέω.
1: Πέμπτη πέφτει.
0: 3 μέρες είπαμε. Δεν είπαμε τίποτε.
1: Πέμπτη.
0: Παίρνεις. Δηλαδή... Όχι, άστο. Άστο μου, παίρνεις 3 μέρες άδεια και λείπεις 11.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Έτσι. Πριν κλείσουμε, ο Γιώργος λέει 5 λίτρα καίει το δικό μου Άστρα 1,3 δίζελ, νέο μοντέλο με ίδια κατανάλωση. 5 λίτρα, Γιώργο, εσένα και η... το Άστρα, ναι. Μπράβο, πώς το καταφέρνεις. Ναι.

0: Έτσι επιλέξαμε να κλείσουμε Queen και Freddie Mercury βεβαίως. Αύριο θα τα πούμε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσελά.
1: Τον τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιάς εξέλιξης σε ξεραχόρτα κοντά στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική, επί τόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συνελήφθη 51χρονος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ο ίδιος φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην Οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.020 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εκσκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν την απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης, με αποτέλεσμα να επιβληθεί συνολικό πρόστιμο ύψους 3.700 ευρώ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα. Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τι οδήγησε στο φωνικό που εκτελήχθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, καθώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας. 8 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, η μνήμη των 104 ανθρώπων που χάθηκαν παραμένει ζωντανή. Μαζί της παραμένει και το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες, στις οικογένειές τους και σε μια κοινωνία που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη σημερινή επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Ο ίδιος σημείωσε πως η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις φλόγες. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και εναέρια μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και μέρες. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντέδωση δήλωσε ότι ένας πυροσβέστης πέθανε αφού αρρώστησε ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικί στους 27, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 28 και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
18: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: πρώτα να δώσουμε συγχαρητήρια στο δικό μας το παιδί, μια νύχτα μόνο, τον Άγγελο, γιος του Βενιέρη, να αγαπηθούμε, πια δεν μας φτάνει. Που πέρασε το πανεπιστήμιο, πέρασε και Θεσσαλονίκη, μια χαρά του ήρθε του Μιτσάρα. Άντε, δεν έχεις και έξοδα. Ευτυχώς το παλικάρι, μια στη Μαρία δηλαδή, τη μητέρα του. Καετήρια αγόρι μου, να πάνε όλα καλά και να τελειώσει και στην ώρα σου. Μετά να δώσουμε συγχαρητήρια στα κορίτσια της Παοκάρας χθες για το Champions League στο ποδόσφαιρο, 3-1 τη Χάπουελα η Ιερουσαλήμ. Φυσικά πριν από τον ΠΑΟΚ έπρεπε για το επόμενο, χρόνια πολλά στον άνθρωπο που άλλαξε το μπάσκετ στην Ελλάδα. 69 σήμερα, ο Νίκ Γκάλης.
1: Τώρα, όχι, 27-31. Ο Γκάλης με την μπάλα. Πάντα Γκάλης, με αντίπαλο τον Μαρτσουλένης, Ιωάννου Ρωμανίδης Γκάλης. Ανδρίτσος, περνάει στον Καμπούρη, αυτός ξεφεύγει από τον Μαγράνσκι, ξανακερδίζει την μπάλα. Ο ερωικός Καμπούρης. Ένα καταπληκτικό καλάθι του Γκάλη, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, έκανε 2-3 σπασίματα στον αέρα, περπάτησε στον αέρα για να αποφύγει τους σοβιετικούς γίγαντες και τελικά έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο καλάθι του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μαρτσουλένης, σούτ για 3 πόντους.
0: Και στο τέλος τους έκανε ένα σπάσιμο. Και πήγαν όλα καλά. Ο άνθρωπος που όχι μόνο έφερε τίτλο στον Άρη, που άλλαξε γενικά τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Το ξαναπεί, δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω. Το είπα στην οικογένεια Φασούλα, αδελφή και πατέρα. Και από τότε δεν με ξαναμιλήσανε. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, όπως και να το κάνουμε. Και εγώ ειλικρινά λυπάμαι που δεν τον βλέπω κάπου πρόεδρο. Ξέρω εγώ, Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης, την άλλη πώς την κάνανε κλπ. Ειλικρινά στεναχωριέμαι, γιατί επειδή είναι και ένα εξαιρετικό παιδί, πιστεύω ότι θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα το έχει ρίξει στο τάβλι και στο τένις βέβαια. Όταν χάνει το τάβλι είναι μες στα νεύρα. Γερός δυνατός να είναι, τον ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε και στην κίνηση. Από την Ευκαρπία μέχρι το 424 έχουμε ένα κοκκινάδι, το γνωστό αυτή την ώρα. Εσωτερική, περιφερειακή, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, όπως και η παραλιακή. Αν βλέπετε κάτι άλλο εσείς εκτός από αυτά που βλέπουμε εμείς στο χάρτη, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στα όμορφα μάτια. Και με αυτά και με αυτά δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Είστε, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δεν θέλω μηνιά.
0: Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και τρίτος κύκλος, επεισόδιο 39, 22 μερούλες, υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές και ένα 24ωρο να πάρει άδεια ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, που είναι... Όχι, δεν παίρνει αυτό, εσύ παίρνεις, ε. Ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Δεν του παραχώρησες την άδειά σου. Όχι. Είπε ότι θέλει και αυτό, εσύ, Αύριο τελευταία μέρα ή τόσα. Αύριο τελευταία μέρα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα. Α, την Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί. Την Κυριακή να σου ευχηθώ. Πού θα πας αν επιτρέπετε. Πολύ ωραία να περάσει. Το μέσα σου μέτρα που είναι σαν Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Αυδελά, και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος που ακούσατε έχει την δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής, ναι. Το παιδί πανάει φωτιές. Χρόνια πολλά στον Ιεζεκίλ. Όχι, γιατί με κοιτάξει, έχει πλάκα λέω τώρα.
2: Αφού δεν...
0: Στον Πελάγιο και στην Πελαγία. Να, λοιπόν.
2: η καλοσύνη σου η μισή και δεν.
0: Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγρεν. Σαν σήμερα το 776 αρχίζουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ολυμπία. Πρώτον πρέπει να πάτε να δείτε το μουσείο, δεν το συζητάμε. Και δεύτερον, πας και όταν σκέφτεσαι πού γινόταν τότε και πώς είναι τώρα, σε πιάνει κάτι, ναι. Ιδιαίτερα η πάλι εκεί που γινόταν έχει ένα κύκλο από πέτρες. Ναι, το χώμα κάτω, ένα κύκλο από πέτρες. Ναι, σε πιάνει κάτι, σε πιάνει κάτι, πας πίσω, γιατί 776 η πρώτη Ολυμπιακή αγώνες. 1974 η Χούντα της Αθήνας καταραίει, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ξεκίνησε και η μεταπολίτευση τότε. Στη Κύπρο παραιτείται ο πρόεδρος ο διορισμένος ο Νίκος ο Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Το 2018 είχαμε την κόλαση φωτιάς, η ανίποτη τραγωδία στο μάτι σε Κινέτα Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί, 172 τραυματίες. Πήγε με ένα χαρτάκι στο χέρι, αν θυμόστε τότε ο Αλέξης, αυτός που τον ψηφίζετε τώρα, τον έχετε δεύτερο για να έρθει να μας σώσει. Λοιπόν, τότε δεν μπόρεσε να σώσει τους 104 για τους 172. Τώρα θα σώσει 11,5 εκατομμύρια ακροατές, λέω. Έλληνες. Το είχε χαρακτηρίσει ασύμμετρο φαινόμενο. Αυτόν πάτε για να το φέρετε πάλι. Βέβαια μετά το 2030, εγώ μπορεί να είμαι αστερόσκον, μπορεί να μην είμαι σε αυτό το ραδιόφωνο, μπορεί να είμαι αστερόσκον, να θυμηθείτε μετά το 2030 πρωθυπουργός στην Ελλάδα θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ σας θέλω τώρα. 1944 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Δημήτρης Λάρδας, ποδοσφαιριστής. Δεν σας λέει τίποτε. Δεν σας λέει. Τους νεότερους σίγουρα τους λέει. Από τους παλιούς περιμένω να μου πείτε, μην ψάξεις τώρα στο Google, θέλω να βγεις, γιατί θα σε ρωτήσω κι άλλα μετά, για να δω αν το ψάξει ή όχι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Λάρδας, ποδοσφαιριστής. Πού έπαιξε. Πάμε παρακάτω. Για το καλύτερα είπαμε, 1969, Σωτήρης Καλυβάτης. Βρήκα τίποτα με Σωτήρη Καλυβάτης, να σου στείλω, δεν βρήκα τίποτα. Δεν έστειλα. Το ξέρετε όλοι το Σωτήρη το Καλυβάτη. 1979 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Κυριάκος, ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε και στη Λίβερπουλ. Την ίδια χρονιά, 1979, η Άντα Λιβιτσάνου. Η Άντα Λιβιτσάνου τώρα μια κουκλίτσα, κλεμμένα όνειρα και τέτοια. Ναι. Όσοι την ξέρετε, πρέπει εγώ τώρα κάθε φορά να βρίσκω. Δεν βρήκα αυτό, βρήκα μόνο από συνεντεύξεις. Δεν βρήκα κάποιο έτσι για να μπορέσω να βάλω, να σας θυμίσω ποια είναι.
2: Όλα μοιάζουν σπασμένα. Όλα μια ζουν σπασμένα.
0: Χάσαμε το 1982 το Γιώργο Γαβριλίδη, τον σύζυγο της Μαρίκα Κρεβατά. Όλο με την Κρεβατά έπαιζε περισσότερες φορές αυτός. Η Κρεβατά ήταν η σύζυγός του. Γαβριλίδη σε βρήκα, έτσι. Δεν μπορεί, δεν
3: θέλω. Τώρα κατάλαβα. Είστε ο ανιψιός.
4: Τι ανιψιός?
3: Της θείας σας.
4: Της θείας μου.
3: Α, ξέρετε, την αγαπάμε πάρα πολύ τη θεία σας.
5: Μα τι λέει ο υπουργός?
4: Υπουργός είναι ό,τι θέλει, λέει. Χάνει τίποτα στο να λέει. Λεπτομέρειες τώρα.
3: Η κυρία ποια είναι?
4: Η μητέρα μου.
3: Α, είστε η αδελφή της κυρίας Ουρανίας.
5: Κουρκούτιαν ο υπουργός.
3: Εσύ τι θέλεις?
4: Να σας εξηγήσω εγώ.
3: Τι να μου εξηγήσετε?
4: Νόμιζα ότι την ξέρατε. Είναι η ανιψιά της κυρίας Ουρανίας.
3: Είστε λίγο σαστισμένος. Εσείς είστε ο ανιψιός της κυρίας Ουρανίας.
4: Όχι, εσείς είστε ο ανιψιός της κυρίας Ουρανίας. Η Δεσποινής είναι η κυρία Ουρανία. Η ανιψιά της η κυρία σου.
5: Θείε, μην τον σαστίσουμε περισσότερο. Θα πάθει και τίποτα ο άνθρωπος.
4: Πώς τον είπε?
5: Θείο. Είστε η ανιψιά του υπουργού?
6: Ναι, είμαι ο ανιψιός της θείας μου.
5: Χρήστο, Χριστάκη. Πού είσαι, Χριστάκη?
4: Εδώ είμαι, θεία.
6: Η μαμά σου είναι.
4: Μάλιστα, μαμά. Ο κύριος υπουργός έφυγε.
6: Όχι, εδώ είναι.
4: Κύριε υπουργέ, υποβάλλω την παρέτησή μου.

Το 2003 χάσαμε την Ιβόν Σανσόν, ωστόσο το 1996 σαν σήμερα χάσαμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το έχω πει πολλές φορές εγώ, Τζένι Καρέζη με φόλα, αλλά Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Με αυτό τάσμα θα σας πάω μέχρι το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και επανέρχομαι.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Εδώ είμαστε. Αύριο τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις. Να σας βοηθήσω. Θα σας ενημερώσω τα λάθη που θα κυνηγάει η ΑΔΕ με τις διασταυρώσεις που κάνει. Θα ψάχνει ποσά από ενίκεια, από αναδρομικές αποδοχές, επιδόματα ή έσοδα από περιστασιακές δραστηριότητες. Επίσης, αν προκύψουν λαθασμένες εγγραφές σε κατοικίες, οχήματα, ηλεκτρονικές αποδείξεις ή στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αυτόματα από άλλες υπηρεσίες. Να σας πω ότι τα πρόστιμα είναι τα εξής: 10% όταν η διαφορά φόρου είναι 5% ως 20%. Σε σχέση με τον αρχικό φόρο, έτσι. 25% πάντα σε σχέση με τον αρχικό φόρο. Όταν η διαφορά φόρου είναι 25%, το 25% είναι το πρόστιμο και η διαφορά φόρου όταν είναι 20% με 50% και 50% πρόστιμο όταν η απόκληση είναι έως 50%.

0: όσοι περιμένουν τον Νοέμβριο να πάρετε πίσω ενίκιο, θα πρέπει να το δείτε αν το έχετε κάνει σωστά. Προλαβαίνετε να κάνετε τροποποιητική για την επιστροφή ενικίου. Αν δηλαδή πρέπει να βάλεις το συνολικό ποσό του έτους. Δηλαδή, αν πληρώνεις 500 ευρώ το μήνα, θα πρέπει να βάλεις 6 ευρώ. Ορισμένοι έχουν βάλει 500, όπως έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή, βάλατε το μηνιαίο. Κανονικά πρέπει να βάλεις όλο το χρόνο πόσο δίνεις. Στον πίνακα 6 είναι αυτό το λάθος που έχουν κάνει πολλοί. Και αυτό γιατί η επιστροφή υπολογίζεται στο συνολικό ποσό που έδωσε το 2025 και παίρνει το 1/12 της ετήσιας διαπάνησης του ενοικίου. Δηλαδή για να πάρεις τα 500 πίσω πρέπει να βάλεις 6.000. Φυσικά να δώσετε λογαριασμό στην ΑΔΕ, αλλιώς δεν έρχονται τα παπέλια με τίποτε. Και μην αρχίσεις να ψάχνεις τον Νοέμβρη. Λες, α, εμένα δεν μου τα δώσει, εμένα δεν μου τα δώσει και
1: μας πάρεις μακριά.
0: Εσύ αγόρι να μου το κάνεις σωστά. Όλο το έτος έβαλες. Επιστροφή ενοικίου, δεν θα πάρουμε.
2: Επιστροφή το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο. Δεν την έκανες την αίτηση.
2: Πέρσι το Νοέμβριο τα πήρα κανονικά εγώ.

Για να δούμε τι γίνεται με το Φυσαγέρι στην... στο 424 μόνο έχουμε θεματάκια. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 2310-513-2000, 2311-821-050, στο Viper 6908-357-800 στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-15-55-38 στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, όπως ο φίλος μου ο Παρπαλέκος από τον Άι Γιώργη Γρεβενών. Γεια σου ρε, και τον Περιπτερά στα Γρεβενά, την αγάπη μου. Σήμερα λέγει δροσούλα από τις 4 η ώρα, λέει ο Παρπαλέκος. Βγήκαμε, λέει, στο μπαλκόνι. Καταλάβατε, ξυπνάει ο άνθρωπος για να ακούσει Αβδελά. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, στέλνεις ένα έτοιμο φιλία σε κάρτο σημασμένο. Εγώ την εγκρίνω αμέσως για την τιμή που μου κάνεις και τα λέμε. Καλησπέρα στην Ευγενία Παπαδοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Κυριλία μαζί με την Κική του και τη Χρυσάνθη. Το Θόδωρο στον Ασπρόμαυρο Σταυρό εκεί στον Καλυβιώτη. Όχι, ότι Κιώτη, Καλυβιώτη, έτσι. Ο Πίνατ μου είπε ότι εκτός από το όλα τα άλλα που ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ό,τι μάθατε δηλαδή, εδώ να σας πούμε διάφορα, ο Πίνατ είπε, μου είπε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν και δυσαρεστημένος από κάποιους υπουργούς οι οποίοι έχουν χαλαρώσει γιατί νομίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ και έχουν χαλαρώσει λίγο με τα χαρτοφυλάκια τους. Πείτε πια τι κάνω, προτιμάω να πεθάνω από τον Άρτη. Τους είπε να βάλουν το ποπουδάκι τους κάτω και να δουλέψουν, γιατί οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Μάιο του 27. Βέβαια, εχθές ο γαμπρός της Αρέθουσας και ο κ. Κατζηδάκης έκανε γιορτή, εκδήλωση, την Αφό στην Πανόρμου και έγινε χαμός. Τώρα, γιατί το έκανε. Μάλιστα, συγκεκριμένα τους είπε ο Πρωθυπουργός, τρέχετε τώρα, λέει, και δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε στα χαρτοφυλάκια σας. Προσέξτε, μην μείνετε με τις φανέλες ιδρωμένες. Τι σας λέω, ρε παιδί, τι σας λέω, ρε παιδί. Εκείνο όμως που έκανε αίσθηση μεγάλη και δεν το έχει παίξει κανένας και πολύ πολύ, ναι, ναι. Μέσα σε όλα ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι περιστάσεις, έτσι λέει, τώρα πως είναι η κατάσταση γενικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έχουμε κυβέρνηση ενός χρώματος, και ανεβήκαν τα μπιμπίκια του Γιώργου Βλάχου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό είπε, το οποίο δεν έπαιξε και πολύ. Πια τι κάνω, προτιμάω να πεθάνω απ' τον Άρτη να με λυπεί. Σήμερα 8 η ώρα έχουμε και Παοκάρα, παπα, μπουμπα, παλικαριά, παντού, μπουντού.

Κουτούμπουρου η καρδιά μας, γιατί δεν θα πάει εύκολα. Να σας πω εσάς τους παοξίδες, μην περιμένετε σήμερα να δείτε καμιά ομάδα που θα πετάει επειδή άλλαξε προπονητή κλπ. Τα πρόσωπα θα είναι σχεδόν ίδια με πέρσι, ίδιο σύστημα με τον προπονητή, αλλά από εκεί και πέρα τη φιλοσοφία έχει περάσει ο προπονητής, ο καινούριος. Και πλέον μην ασχολείστε με τον Λουτσέσκο. Πάει Λουτσέσκο. Χαίρετε. Και εγώ τον αγαπούσα και σαν άνθρωπο, επειδή τον είχα ψιλογνωρίσει, αλλά από εκεί και πέρα πάει, είναι παρελθόν. Μην ασχολείστε. Και μην κάνετε συγκρίσεις. Τώρα έχουμε αυτόν, θα στηρίξουμε αυτόν και θα στηρίξουμε την ομάδα μας. Τελείωσε. Εν πάση περιπτώσει, μην δείτε καμιά, περιμένετε καμιά ομάδα να πετάει. Βάλει καμιά 4-5. Μακάρι δηλαδή. Η ομάδα και το τι θέλει να περάσει ο προπονητής, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κάπου εκεί. Οπότε μην βλέπω κάτι μηνυματάκια και μου γυρίζει το μυαλό. Που είπα μηνυματάκια. Δηλαδή, αυτό το συχαίνομαι πάρα πολύ και το έχω πει νομίζω πολλές φορές. Η μόνη που μπορεί να πει, αν το έχω πει πολλές φορές, είναι το Ελενάκι από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Παρατήρησα τις προηγούμενες μέρες, είπα να μην πω τίποτα. Βούλωσε το, βρε παιδιά, βούλωσε το. Έφυγε η Μάρο Κοντού. Όλοι, για ένα like όλη η ιστορία. Όλοι, λες και την είχαν αδελφούλα τους, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα του πίνανε καφέ μαζί και τα λέγανε. Λες και την ξέρανε. Έφυγε τώρα η Μέρι Λίντα. Ναι, μία από τα ίδια. Με τη Μελίντα, τότε εγώ και τι. Είπε βέβαια μια ιστορία χθες ο ακροατής, αλλά πέρα, για πέρα αληθινή. Αλλά θέλω να πω, ανεβάζουν Μελίντα, Μελίντα. Τι ήταν αδελφή σας, ήταν μαμά σας, μπαμπά σας. Ξαφνικά έτσι, όλοι. Αυτό το πράγμα το σχένουμε και όλα γίνονται για ένα like. Άμα θέλετε να παίρνετε like όπως εγώ 1234-1235, σας πω τρόπο. Πρέπει δηλαδή να βάζετε τέλος πάντων. Ο Θόδωρος, την καλησπέρα στο Παοκτσάκι μου. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην κυρία Μαρία την ηρωίδα.

0: Τσιγάρο πρωτού ξεκίνησε. Αυτά αφήνει όλα στον ανιψιό τη και το ένα και το άλλο. Ναι, τι, τώρα θα αρχίσουν και τα άλλα τώρα για τη Μέρι Λίντα. Βέβαια η Μέρι Λίντα ήταν σε γεροκομείο, δεν ξέρω τι περιουσιακά στοιχεία έχει, ούτε και με ενδιαφέρει δηλαδή να μάθω. Αδελφή μου είναι. Από εκεί πέρα θα αρχίσουν τώρα να σκαλίζουν τέτοια πράγματα. Ναι, ήδη σκαλίζανε που χόρεψε λέει με τον Παπαδόπουλο. Μα εκείνη την εποχή ήταν στα πάνω τη η Μέρι Λίντα, κυβερνούσε ο Παπαδόπουλο, χόρεψε με τον Παπαδόπουλο. Αν το κάνουμε, δηλαδή τι. Γυρίζει το μυαλό μου, ρε, γυρίζει το μυαλό μου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Είμαι ο ακροατής με τη Μέρι Λίντα. Θέλω να, σε, ναι, να σας ενημερώσω, ναι, ότι 33 χρόνια, ναι, την ιστορία μου δημόσια πρώτη φορά τη μοιράστηκα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
1: Με δυο φίλους, ναι, εκεί στο χωριό ξέρω εγώ και κάποιοι που το έμαθαν, εντάξει. Mm. Ούτε σε διαδίκτυο το ανέβασα, ούτε πουθενά. Δημόσια και πρώτη φορά στο ραδιόφωνο σου.
0: Και καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί φάνηκε, ναι, ότι ο άνθρωπος ήταν της προσφοράς.
0: Ναι, ναι.
1: Και για δύο ψάρια ήρθε και μου λέει, ναι, αγόρι μου, ό,τι, έτσι ακριβώς, ό,τι θες είμαι εδώ.
0: Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα έχει τίποτε από περιουσιακά στοιχεία, γιατί ήταν της προσφοράς.
1: Α, δεν ξέρω από αυτό.
0: Ναι, ούτε και μας νοιάζει φυσικά. Εντάξει. Απλά έτσι το είπα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Άμα ήταν σαν και εμένα που δεν λέει ποτέ όχι. Να λέτε και κανένα όχι. Τώρα σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν λέει ποτέ όχι. Και το πληρώνω. Το πλήρωσα, το πληρώνω και τώρα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή το πληρώνω. Πείτε κανένα όχι. Δεν είναι απόρριψη όταν λες όχι. Να το ξέρετε. Είμαστε βολικοί. Δεν μπορούμε να βάλουμε όρια. Και προσφέρουμε παντού, συνειδητά, ασυνείδητα. Αναγνωρίζουμε. Ψάχνουμε την αναγνώριση και την αποδοχή των άλλων. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εγώ παίρνω από παράδειγμα, πάντα μιλάω σαν απόσταση αυτό που συζητάω και με την οικογένεια και μου λένε δεν αλλάζει με τίποτα εσύ. Φοβάμαι την σύγκρουση, γι' αυτό δεν βάζω όρια. Προτιμώ την σιωπή και την υποχώρηση πάντα και το πληρώνω. Το πλήρωσα, το πληρώνω και τώρα. Δεν θέλω δυσάρεστες στιγμές, τι να κάνω. Δεν σκέφτομαι ότι επιβαρύνω τον εαυτό μου. Σας τα λέω τώρα αυτά σαν εμένα, γιατί πολλοί είστε σαν εμένα και από εκεί πέρα να βάλετε κι εσείς τα όρια σας. Ούτε είναι εγωιστικό άμα βάλεις όρια. Όχι. Αλλά είναι ένα στοιχείο υγιού σχέσης. Πες και ένα όχι, βρε Χριστιανέ μου. Χίλιες φορές μου το έχουν πει και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Αν αρνηθείς μία απέτηση, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον. Ίσα ίσα, αντίθετα, δείχνεις ότι αναγνωρίζεις τη δική σου αντοχή και είσαι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Βάλτε όρια. Πάψε επιτέλους το μυαλό μου να γυρίσεις. Και μην δίνετε αμέσως απαντήσεις σαν για μένα το βλάκα. Άσε να περάσει λίγος χρόνος. Όχι αμέσως, ναι. Τι θέλεις πάλι κι απ' τη σκέψη μου πέρα. Φυσικά πάντα με ήρεμο τρόπο, έτσι. Και μην το μεγαλώνετε και μην το κάνετε το τόσο τόσο όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι. Με συγχωρείτε και όλα για το τόσο τόσο. Όχι υπερβολικές εξηγήσεις, με δύο λογάκια.

Αποδέχομαι τη δυσαρέσκεια κάποιων ανθρώπων όταν θα τους πω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που έχω μάθει από τον εαυτό μου είναι όταν λες και κανένα όχι, που δεν λέω όχι, σας το λέω, δίνεις το μεγάλο ναι στον εαυτό σου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι εγωιστικό. Ο Θόδωρος βρήκε ευκαιρία να πει τον πόνο του. Αυτά έκανα και εγώ και είδα τα αποτελέσματα. Λάθος μου μεγάλο. Επειδή την ξέρω την περίπτωσή σου, έχεις δίκιο. Η Χαρούλα μου τάφει από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Καλησπέρα, μόλις βρείτε τον τρόπο που θα λέτε όχι, θέλω και εγώ να μάθω. Το έχω πληρώσει πολύ ακριβά, τώρα απλά δεν μιλάω, μόνο ακούω όσο μπορώ. Εγώ ακούω, ναι, η αλήθεια είναι, ενώ μέσα μου ξέρω ότι πρέπει να μιλήσω, δεν μιλάω, το πληρώνω.

Μαρία μου γράφει να είσαι πιο προσεκτικός γιατί χαλάς τον εαυτό σου. Να δεις τι με λέει η οικογένεια. Γεια σου ρε Νίκο, ένα παντή στην ασπρόμαυρη Μύκονο την αγάπη μου. Γεια σου Φέδωνα. Το Στέριο το Μαμέα στην ασπρόμαυρη Λαχαναγορά την αγάπη μου. Φέρτο. Τυποπάρα στην Αψάνη. Φέρτο. Φέρτο. Πάρτο. Πάρτο. Το Γιάννη τον Καρδουτζίδη. Την Ολίνα στον ασπρόμαυρο χολαργό. Φέρτο.

0: Απόστολος ο Κερατίδης, καλησπέρα σας κύριε Προ. Α, ναι, πώς ξεχνάω να λέω τον Προ εγώ. Γιατί ρε Προ το ξεχνάω να πω Προ. Ε, δεν μου το θυμίζει ρε Προ να πω Προ. Και το άλλο πώς λέμε τις, στις γυναίκες εσείς. Πώς λέμε εσείς, από το σύστερ δεν γίνεται άλλο. Στις γυναίκες δεν λένε εσείς. Έτσι με έμαθε ο Ιωαννίδης αυτός ο, το κυπαρίσι τον Τερέκη. Καλά ρε Προ. Δεν με λες, καλησπέρα σας, κύριε Προ. Πείτε σας παρακαλώ να έρθει στο ο Τζον Υποβρύχιος. Τον περιμένουμε, είναι παλιός ακροατής, αλλά δεν συμμετέχει στο Skype. Ρε Τζον Υποβρύχιε, έλα στη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Να σε καλά φιλιό μου, σε ευχαριστώ. Τη Γεωργία τη Στεφανίδου από το ασπρόμαυρο φωνικό Kilkis. Να χαίρεστε εκεί πέρα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φλωρίδη. Καλό παιδί. Αυτός που έλεγε ότι. Τι έλεγε ο Φλωρίδης, άσοι μιλάνε για τα μπάζα, αλλά είναι για τα μπάζα. Αλλά τώρα δύο πηγαίνουν, ο αγοραστός και ο άλλος για τα μπάζα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Να διακόψω αν επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση.
0: Φυσικά, στην πηγή πήρες.
1: Είπες κάτι προηγουμένως,
0: ναι.
1: Μου αρέσει να υποχωρώ και να σωπαίνω. Πώς το είπες?
0: Μου αρέσει.
1: Προηγουμένως που έλεγες, ναι. Δεν λέω τη γνώμη μου φωναχτά, θα λέω, ναι. Τώρα περίληψη. Ναι.
0: Δεν λέω όχι. Ακούω, αποφεύγω τις δυσάρεστες στιγμές, δεν επιβαρύνω τον εαυτό μου, το τι άλλο είπα τώρα. Αποφεύγω, ναι. Τις υπερβολικές εξηγήσεις. Τι άλλο είπα ότι αποφεύγω? Δεν αποφεύγω και τίποτα. Όλο, ναι. Δεν λέω κανένα όχι, όλο ναι λέω. Και το πληρώνω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Να είσαι γερός.
0: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς. Αποστόλη, κάτι ξεκίνησε να λες για μένα και στα μας δεν κατάλαβα τι θέλες να πεις, Ελενίζα. Ότι ό,τι είπα, κάτι είπα που το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Η μόνη λέω που θα θυμάται ότι το έχω ξαναπεί θα είναι η Ελένη Τσα. Αυτό είπα, Ελένη. Ελένη, δεν βρίσκω εκείνα με το. Εχθές μου έστειλες ένα πολύ ωραίο θέμα με τα βάουτσερ και τώρα δεν το βρίσκω.

σας πω και κάτι, μην το ξεχάσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι ειδικά σε, πήρε μια γενναία απόφαση η Νέα Αριστερά, θα κατέβει μόνη της στις εκλογές, να το ξέρετε, ναι. Και αν, ναι, να το ξέρετε και... Αυτοί ξέρουν ότι θα πάνε άκλα αυτοί, αλλά έτσι χτίζεται η αριστερά πάντα, να το ξέρετε. Άλλωστε και στο ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνω ότι δεν μείνανε τρεις και ο Κούκος, έμεινε μόνο στο Κούκος. Για λάθος σειρά μέσα. Άντε, άντε. Βάλε εκεί πέρα να ακούσουμε ένα φέρτο. Πάρτο για να πάμε σε δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και πανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς. Όποιος κουνηθεί να τον τρέχει μέσα στη ζέστη γυναίκα του στο σούπερ μάρκετ. Και μόλις φτάσει στο ταμείο να τελειώσει η ταινία. Της μηχανής, μόνο εγώ την πληρώνω.

0: Τώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε Ξεραχόρτα κοντά στη γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου. Στο σημείο παραμένουν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν με ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Συνελήφθη 51χρονος για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Συγκεκριμένα φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.020 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν την απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης, με αποτέλεσμα να επιβληθεί συνολικό πρόστιμο ύψους 3.700 ευρώ. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος στελέχους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και ενός τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δυο τους φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδίδουν πλαστές γνωματεύσεις. Από κοινού έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού το μικρόβιο εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου και ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα από τους επιθεωρητές δημόσιας υγείας και τον ΕΦΕΤ. Κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν σε προϊόντα που διατέθηκαν σε καταστήματα εστίασης στη Λαμία, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΕΟΔΗ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη νέα Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκί στους 27, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 28 και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβένα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Στα φρένα, όχι στα τρένα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Το είπα σωστά. Αυτό είναι, όχι δεν το βρίσκα. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, Έλα Χριστέ και Απόστολε. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίς Χατζινόπουλος. Είτε σας αρέσει είτε όχι, εντάξει. Άλλωστε, 29 ψυχίατροι συνιστούν να μην ακούτε αυτή την εκπομπή.

Από το 2023 ήταν 22 Δήμοι της Θράκης. Για τη Θράκη έχω κάνει πολλές ερωτήσεις καθώς όταν ήμουν στη Βουλή. Μπορείτε μέσα να μπείτε να το δείτε. Πάρα πολλές, γιατί ανησυχούσα και ανησυχώ ακόμη. Εκεί θα δούμε αργότερα. Το 2023 22 Δήμοι της Θράκης ήταν ενήμεροι για την ραγδαία μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Και διάβασα εχθές με πολύ έτσι και στεναχωρέθηκα ότι έχουμε, ανακοινώθηκε η αναστολή, το τονίζω, η αναστολή 47 σχολικών μονάδων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επιβεβαιώνει με το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και όχι μόνο που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Τα 11 από τα 47 είναι στο νομό Εύρου. Αυτό ανακοίνωσε ερευνητική ομάδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.

Να επισημάνω για να είμαι και δίκαιος. Η κυβέρνηση είχε δώσει και δίνει ακόμα 10.000 σε όποιον θέλει να πάει στο νομό Εύρο και κυρίως στην Οριστιάδα για μετεγκατάσταση. Απορρίφθηκα, δύο μόνο πήγανε. Απορρίφθηκαν 500 αιτήσεις, αλλά από ό,τι έχει ανακοινώσει, θυμάμαι παλαιότερα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, ότι αυτοί που είχαν κάνει αίτηση περισσότεροι ήταν από τον ίδιο νομό, απλά ήθελαν να αλλάξουν πόλη και να πάρουν και τα 10.000.

Τα τηλέφωνα μας 23 10 513.000 23 18 21 050. Γεια σας Στέρια στην Ασπρόμαυρα Δαμιά, ζεσταίνεσαι? 6908-357-800 το βαϊπεράκι, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Γεια σου Γιώργο Πιτσούλη, στα Ασπρόμαυρα Γρεβενά, γεια σου κυρία Ευαγγελία. Και στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-1555-38, εγώ είμαι γνήσιος, δεν κρύβομαι. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Γεια σου αρμόδια στο Ασπρόμαυρο, έκτο γυμνάσιο, το ιστορικόν. Γεια σου κυρία Λίνα. Τη Μερούλα στην Καλαμαριά, την Ευγενία στην Καλαμαριά, την Γιολάνδα στις Σέρες, το Χάρη στην Κριτιά, τη Βάσο και την Μπέμπα. Γεια σου Βασούλα.

Για τα σπιτάκια που γίνεται πολύς λόγος ανακύκλωση, αντί λέει για 60.000 θα πληρώσαμε ο λαός 300.000, λένε, δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει και ερώτηση και ο Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά έρχονται και άλλες ενοχλητικές ερωτήσεις. Κάθε μέρα θα υπάρχει από μία ενοχλητική ερώτηση. Τις βαφτίζω έτσι, τι να σας πω. Μετά από, έγινε και από 15 βουλευτές, έγινε ερώτηση για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων όπως η Booking.com. 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.

0: my foul, my foul, ζητώ συγγνώμη.
1: Και έγινε, και έγινε. Εγώ δεν λέω. Που είσαι μαζί μου στην εκπομπή.
0: Που πάτησα λάθος κουμπί.
1: Α, γιατί στο έχω πει 100.000 φορές, λάθος είναι. Ο Θάνος Σολίτος, καλησπέρα, λίγη δροσιά. Επιτέλους μπορείτε να διευκρινίσετε, σας παρακαλώ, ότι το ρεζερβέ απαγορεύεται σε μαγαζιά ανοιχτά στο κοινό, γιατί στη Χαλκιδική το έχουν παρακάνει, ειδικά στα beach bar δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Να το ξαναδιαβάσω, καλησπέρα, λίγη δροσιά. Μπορείτε να διευκρινίσετε, σας παρακαλώ, ότι το ρεζερβέ απαγορεύεται σε μαγαζιά ανοιχτά στο κοινό, γιατί στη Χαλκιδική το έχουν παρακάνει. Ότι απαγορεύεται, απαγορεύεται. Το θέμα είναι αν δεν βγάλει άκρη όταν θα πας εκεί μπροστά και θα σου πει. Μιλάς για τα μπροστά, για την παραλία. Εκτός αν μιλάς για τα μπαράκια το βράδυ. Φαντάζομαι μιλάς για τις παραλία, γιατί απαγορεύεται μαγαζιά ανοιχτά στο κοινό. Φαντάζομαι μιλάς για τις ξαπλώστρες.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω.
1: Το βάλες, αντί βάλω το πω κάνω σήμερα, δώσε, κόρ για το πω, να το λάθουμε λίγο σήμερα.
2: Το βάλε,
1: το βάλε.
2: Εκεί που πήγαινα εντελώς να σε ξεχάσω, όπως
1: το βάλε. Μέσα, κόρ για το πω, Κωνσταντένιας.
2: Σε ένα κι άλλο την καρδιά μου θα
1: δεις. Σουτάρετε παιδιά, με αυτό το προπονητή θα δούμε σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Φουλακιώτη η Περικλή, θα δούμε σουτ, σουτ. Η Ασημένια η Μπαλάσκα, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Σύμπουλη για βρήμου. Ο Μπελά την ομαδάρα.

Και επειδή έχω μπερδευτεί και λίγο, τώρα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί όταν ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ήμασταν υπέρ των κυρώσεων της Ρωσίας. Τώρα είμαστε κατά των κυρώσεων της Ρωσίας. Ρωτάω εγώ, γιατί. Ήρεμα, έτσι. Επειδή ψιλομπερδεύτηκα.

0: Παρατήρησα κάτι τις τελευταίες μέρες όταν αναφέρονται στον Ανιψιό Δημητριάδη, κυρίως μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον τον Χοντροπαλά. Λοιπόν, τον έχω, δηλαδή, τον συχαίνομαι, τον δημοσιογράφο αυτόν, τον συχαίνομαι, από πότε. Πώς λέγονται τα περίφημα κεφτεδάκια στην Αθήνα, τέλος πάντων, είναι εκεί σε μια καρέκλα, ούτε καθόταν ούτε ήταν ξαπλωμένος, κάτι ενδιάμεσο. Είχε πάρει τις μερίδες του και περνά ένας υπουργός, ο οποίος πάει κανονικά στη σειρά, ευγενικότατος. Δεν θα τον εκθέσω, δεν πρόκειται να πω. Λοιπόν, και τον έλεγε τον υπουργό, όπως ήταν έτσι, ούτε ξαπλωμένος ούτε καθιστός, φαντάζεστε πως ήταν αυτός ο κύριος, Λάλας Μάλας πως τον λένε. Τον έλεγε τον υπουργό, έλα εδώ ρε, άκου να δεις, έλα εδώ ρε. Και ο άλλος πήγε, έλα εδώ ρε, τον υπουργό, εκεί, στο Μπαϊρακτάρι, το θυμήθηκε. Από τότε ούτε να τον βλέπω θέλω. Ούτε, ας αυτό το ιδρωμένο εμένα μου γυρίζει το μυαλό. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου, Ανούλα, από το εξοχικό Κελκές.
1: Τι κάνεις, σήμερα δεν είσαι τόσο...
0: Τι.
1: Τι
0: δεν είμαι.
1: Φυσικά πως,
0: Όχι, μια χαρά είμαι.
1: Σε στεναχώρησαν.
0: Δεν βαριέσαι. Αλλά το θέμα είναι, εγώ περιμένω πάω κάρα τώρα. Άρχισε ντούπουρ, ντούπουρ, ντούπουρ. Κατάλαβες. Με πιάνει λίγο 2-3-4 ώρες πιο μπροστά εμένα το στομαχάκι μου και τέτοια. Ναι.
1: Με ποιους παίζουνε?
0: Με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
1: Θα τους φάμε, μην ανησυχείς.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι πως το ξεκίνησε, δεν φάμε. Ναι, ναι, μην φάμε τίποτα.
1: Μπράβο. Ένα τραγούδι, αν μου επιτρέπεις.
0: Εγώ σε επιτρέπω, ο άλλος είναι να δούμε τι κεφιά έχει. Άσου τώρα, δεν ξέρω από πού ξύπνησε. Αν μάλλον δεν έστειλε ακόμα και η Μελίνα του, άστα να πάνε.
1: Μελίνα του,
0: άμα δεν στείλει εκείνη, εμείς είμαστε.
1: Έκανε τον καλοπιάσω.
0: Πλερέζες, μαύρες.
1: Κάτι να τον καλοπιάσω. Λεοντή μου, από την Κατερίνα Κακουσέω, το τι φταίει εσύ, αν θέλει.
0: Τον είδα, έλαμψε λίγο το προσωπάκι.
1: Ναι. Κάτι κάναμε.
0: Έβαλε δαχτυλάκια στο πληκτρολόγιο. Κάτι ελπίδες βλέπω να έχεις. Όταν μπαίνει δαχτυλάκι, πάντα να ελπίζεις. Την αγάπη μας. Ω, καλό, καλό. Δώσε, δώσε. Μπράβο, Ανούλα.

0: Ο Χρήστος Αλαμάνης, Απόστολε, να ευχηθούμε καλή σεζόν στην ομάδα μας. Καλύτερη των δύο προηγούμενων που άφησαν πικρία και στεναχώρια. Γιατί ρε, μια χαρά δεν πήγαμε. Άντε ρε, μην μπλέκεστε με τέτοια. Καλησπέρα στα ταλά. Έλα, εδώ είμαι.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ λέω σήμερα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει.
0: Αγάπη μου, ψυχή μου, ψυχή που
1: είναι τόσο ΠΑΟΚτής.
0: Δεν υπάρχει λίγο ΠΑΟΚτής, όλοι είμαστε τόσο ΠΑΟΚτής.
1: Να καθίσει στο σπίτι να σας δει. Και μάλιστα τον λέω, καλή, πόσο τον ξέρουμε αυτό τον κύριο Απόστολο. Δείξτε μου, δείξτε μου. Και όπως λέτε εσείς στο πατσοβιβλίο, τι λέτε.
0: Ναι.
1: Άνοιξε και είδε Απόστολος Αβδελάς. Και όταν σας είδα, λέω, καλή, τι κούκλος είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Σύμπουλή μου, γιαβρή μου, δώσε διεύθυνση, στείλω λουλούδια.
1: Αν παρεξηγηθώ.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ο γιος μου έσκασε στα γέλια. Πράγματι. Και τώρα βλέπει αυτό τον αγώνα που είναι, δεν ξέρω, και έκλεισε το μαγαζί. Εγώ σας λατρεύω από το πρωί που αρχίζει ο πόγος, εσάς ακούω, από τον κύριο Βενιέρη αρχίζω μέχρι... Λοιπόν,
0: από το πρωί που αρχίζει το στάτους, έτσι. Όλων. Ναι, δεν ακούει, δεν θα συμμετούμε.
1: Γεια σας, χάρηκα.
0: Γεια σας. Μπορούμε να έχουμε τραγούδι, ευχαριστούμε. Σήμερα που με ακούνε, μου κάνεις λαθάκια και έλεγα να σε πάρω και μαζί μου. Ανοίγει η ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο εδώ πέρα ο Μαρινάκης. Διπλό μισθό δίνει. Δεν θα σε, ούτε μου. Μέσα στο σπίτι μόνη, έξω καιρό στη μόνη. Και ο Κυριακού, τι τους έχει πιάσει, δεν ξέρω. Και ο Κυριακού, αυτό το ένα μουσικό ραδιόφωνο που έχει, το κάνει ενημερωτικό κι αυτός. Ενημερωτικό και ο Μαρινάκης. Έλεγα για τον Δημητριάδη, τον Ανιψιό, μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον τύπο, το Ανιψιός και γενικός γραμματέας του Μαξίμου έχει φύγει. Τώρα είναι έμπειρος δικηγόρος. Το άλλο έφυγε το Ανιψιές και το Θείο. Έγινε έμπειρος δικηγόρος. Μάλιστα θα μιλήσει και και στο μήνα δικηγορίας, κάπως έτσι είναι. Ναι, μήνα δικηγορίας, μία εταιρεία κάνει το μήνα δικηγορίας. Δεν τα πάει καλά τώρα η κυβέρνηση με μεγάλους εκδοτικούς οίκους και με την Καθημερινή είχαμε θεματάκι, στο κύριο θέμα της Καθημερινής, και μάλλον υπάρχει ψύχρα, δεν το ξέρω, γιατί όσο ζούσα μέσα στη Βουλή, όταν έγραφε κάτι η Καθημερινή που ήταν λίγο έτσι, άγγιζε την κυβέρνηση, είχαμε μουτράκια και ψύχρα. Γι' αυτό το λέω, φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, γιατί έκανε λόγο για αλαζονία της πολιτικής απερισκεψίας που πανηγυρίζει σαν το Μέση, έγραφε, στα κανάλια για τις αρχιοθετήσεις στην υπόθεση ΟΠΚΠΕ. Ναι, έγραφε, ναι, οι νομικές αστοχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, αλλά η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, έγραψε η Καθημερινή, που είναι η ναυαρχίδα, ξέρετε, της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Τώρα με αλαφούζω, γιατί ο αλαφούζος, ναι, με ψιλομπερδεύουνε. Ο Κώστας ο Πόπης, καλησπέρα, καλή εκπομπή και φυσικά καλή επιτυχία στη μία και στη μοναδική ομάδα. Ψήμπουλη μιαυρή μου. Ο Δημήτρης ο Καραστεργίου από το Βενιέρι, όχι από τον κομμουνιστή πιο μπροστά. Δεν το καταλαβαίνω, από τον Βενιέρι, όχι τον άλλο κομμουνιστή. Τι εννοεί. Δημήτρη, γράψε καμιά διευκρίνηση, γιατί είναι αυτό θολωμένο μου μυαλό που λέει. Ο Γιώργος ο Καραβάλης, καλό που σου κούει. Πέμπτη είναι μεγάλη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
13: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
12: Μαλλιάρης Παιδεία.
13: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
12: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
17: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
18: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Όπως έχει προαναφερθεί, ο στάτους είναι σήμερα στο σημείο που ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τον Ε65, ένα τεράστιο έργο. Αναφέρθηκε και ο Σωτήρης πριν τι ενώνει, γιατί αυτός θα κυκλοφορεί και ξέρει. Είναι και ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Πρώτα να τον πω συγχαρητήρια για το γιο του. Δεύτερον, να πω ότι έχω καταλάβει δίπλα του είναι ο κύριος Ταχιάς, ο υπουργός μεταφορών. Τα λέω σωστά, Δημήτρη?
1: Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, δίπλα μου τον έκλεψε ένας άλλος συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τον έχουμε σε λίγο. Ναι. Σε λίγο θα γίνουν τα εγκαίνια. Είμαστε στο μέσο της διαδρομής Γερεβενών Καλαμπάκας και σε λίγο εγκαινιάζεται ένα πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή. Εδώ είναι και η κυρία Αντωνίου. Γεια σας, κυρία Αντωνίου. Έχω καλά, μια χαρά. Μισό λεπτό. Αποστόλε, σου δίνω τον Νίκο Ταχιάο.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, Υπουργέ. Είστε καλά?
2: Δόξα Θεώ.

0: την παραχώρηση από μια εταιρεία που πραγματικά έχει αποδείξει ότι μπορεί να παράγει πολύ ψηλή ποιότητα σέρνα.
1: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, τι ενώνει αυτός ο Ε65.
0: Ο Ε65 ξεκινάει από την περιοχή.
1: Γιατί πέρασαν και 20 χρόνια, πού να θυμόμαστε.
0: Όπως ανεβαίνουμε, ξεκινάει από την περιοχή της Αμίας, περνάει πάνω από τον Μοκό, Ξινιάδα. Από εκεί συνεχίζει, ενώνει Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα και τώρα παραδίδουμε το τμήμα από την Καλαμπάκα ουσιαστικά μέχρι τον ποταμό Βενέτικο, φτάνουμε ουσιαστικά στα Γρεβενά. Και φυσικά εξυπηρετείται από την οδό αυτή και η περιοχή της Καστοριάς και η περιοχή της Φιόρνας,
1: δηλαδή,
0: μεγάλα τμήματα, το Μέτσοβο, η Ήπειρος.
1: Πολύ ωραία. Αν κατάλαβα, Υπουργέ, έχουμε πλέον ο Δομοκός δεν υπάρχει, έτσι?
0: Όχι, δεν παίρνω από το Δομοκό, παίρνω απ' έξω από το Δομοκό. Ανεβαίνεις,
1: ναι,
0: ανεβαίνεις από τον. Και βγαίνεις ουσιαστικά στα Γρεβένα.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβαίνεις από τη Λαμία και βγαίνεις στα Γρεβένα.
1: Μάλιστα. Επόμενο έργο.
0: Θεσσαλονίκη, μετρό Θεσσαλονίκη, έρχεται η ώρα του.
1: Να είστε
0: λίγη
1: καλά.
0: Υπομονή, λίγη υπομονή, η ημερομηνία δεν δίνω.
1: Άστο, μην μπλέκουμε με ημερομηνία.
0: Δεν ξέρω και για να δώσω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Εδώ, γεια σας.
1: Γεια. Γεια σας. Ο Δημήτρης είναι στη γραμμή μας. Το χάσαμε το Δημήτρη. Να σου

Δημήτρης ο Καραστεριού διευκρίνησε, έλεγε για την κυρία που ακούει το Βενιέρι από τις 8, όχι πιο νωρίς. Το Βενιέρι που ακούει, το Βενιέρι στο άλλο ή στο Βενιέρι εδώ? Γιατί εμείς μπερδευτήκαμε. Να ευχαριστήσω την Ελενίτσα που μου έστειλε στο, αυτό που με τα βάουτσερ. Το είχα πει παλαιότερα και επειδή είναι σημαντικό δεν το έβρισκα, για να πω την αλήθεια. Γιατί ενδιαφέρει πολύ. Είναι το τουρισμός για όλους 26-27. Επιστρέφει αυτό το πρόγραμμα αναβαθμισμένο. Ο νέος κύκλος αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες. Αυξημένα τα βάουτσερ που φτάνουν έως 600 ευρώ, προσέξτε. Αλλά τα εισιδηματικά κριτήρια είναι αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Για άγαμους χωρίς παιδιά πήγε στις 21.000 από 19. Για έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά από 31 πήγε στις 33.000. Και για πολύτεκνες έως 58.000. Επίσης να πω για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω των 67 ετών και καθώς για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία δεν θα ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί το βάουτσερ. Σε ευχαριστώ κορίτσι μου, να είσαι καλά.

0: 28 Αυγούστου θα έχεις γυρίσει από την... Α, δεν το έχεις γυρίσει. Ωραία, περνάμε. Με το φεγγάρι δηλαδή που είναι 28 Αυγούστου και έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Πολιτισμού διάφορες εκδηλώσεις. Θα είσαι στη Μηχανιώνα. Στο φεγγάρι.
1: Έτσι ήσυχα φεύγω.
0: Να δούμε άμα είσαι στη Μηχανιώνα με τον Γαβρίλη.

0: Και με αυτή
1: ναι,
0: θα...
1: το είδα φέγε αυτό για τον Πιερακάκη, ότι και να είχαμε δεν σας δίνουμε το 13ο και 14ο μισθό. Το είδα όμως σαν τίτλο, δεν το είδα κάπου να το έχει πει κλπ. Για να είμαι ειλικρινής, εν πάση περιπτώσει 13ο και 14ο μισθό να υποχρεώσει τον επιχειρηματία να το δώσει, αυτό είναι ένα θεματάκι. 13η όμως και 14η σύνταξη θα πρέπει να ξέρει ο υπουργός

επίτροπος τι είναι και τι παριστάνει, δεν ξέρω κιόλα, ότι η 13η και 14η σύνταξη είναι πληρωμένες. Η 13η και 14η σύνταξη είναι πληρωμένες από τους συνταξιούχους. Δεν τους κάνει χάρη, τους πήρανε δικά τους λεπτά, χρήματα.

Δώσε. Άντε ρε πάω καρά. Άντε ρε πάω καρά. Δώσε. Α, να σας πω το γαλακτεμπούρεκο, όχι το άλλο, το γαλακτομπούρεκο τρέλανε την Σοφία Βεγγάρα στη Μύκονο. Της άρεσε πολύ αυτό το γλυκό. Ναι, ναι. Και όσοι είστε φαν της Τούνη και μπαίνετε μέσα και τη βλέπετε, τελευταία ανέβασε μία φώτο, δύο, τρεις, με άσπρο μαγιό στο ηλιοβασίλεμα. Έχει δει το ηλιοβασίλεμα από μηχανιών να πάθει σοκ? Έχει δει το ηλιοβασίλεμα θερμαϊκό να πάθει σοκ? Ούτε καν αυτό Σαντορίνης που λένε και τέτοια, καμία σχέση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή προωθεί την Ελλάδα αυτή η κυρία και ζήσει βέβαια like για να γίνετε πλούσια, κάνετε like. Ναι, από το Μπαλί είναι οι φωτογραφίες και μας διαφημίζει το ηλιοβασίλεμα στο Μπαλί η Τούνη. Τώρα εισιτήριο ένα. Α, και διευκρινίζει για να ξέρετε ότι οι φωτογραφίες της είναι χωρίς φίλτρο, εντάξει. Εκείνη το έγραψε, όχι το ανακαλύψαμε εμείς. Α, να πω και εγώ την κυρία, οι φωτογραφίες μου στο φατσοβιβλίο είναι χωρίς φίλτρο, εντάξει.

πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, να το ξέρετε. Χαμός γίνεται. Είδατε τι έγινε στο Δήμο Παύλου Μελά. Τι έρεπε, εκεί στην Πολύχνη έγινε αυτή η ιστορία. Άκου να δεις. 64χρονη, ναι. Αφαίρεσε από τον εγγονό της. Το 60χρονο εγγονό, μικρούλα έτσι, γιατί 64 δεν είναι και. Ναι. Αφαίρεσε από τον εγγονό της 3 χρυσές λίρες και 3 κοσμήματα πεντόλυρα από το σπίτι. Τα ξάφρισε του εγγονού της. Η γιαγιά 64 χρονών τα πήρε από τον εγγονό της. Άκου να δεις, είναι λήφθη. 64 τι λες και. Μια χαρά εξαιρετική. Δώσε τη Βεγγάρα γαλακτομπούρεκο εκεί να το ευχαριστηθεί. Και εγώ θα σας δώσω συμβουλές, θα σας πω μελέτη που έγινε, μελέτη, τώρα θα σας πω πώς θα αποφύγεις το γυμναστήριο, άκου να δεις τώρα. Κάτσε εκεί, μην κουνιέσαι, θα σας τα πω.

Καλησπέρα, λέει Χολής Φίδρο, η φωτογραφία της κυρίας Τούνη. Τα υπόλοιπα είναι αληθινά. Το ηλιοβασίλεμα στον Παλί και η αμμουδιά κάτω. Πού να ξέρω εγώ, κορίτσι μου, με αυτές τις. Πώς τις λέτε εσείς, Ιφου. Πώς λέτε, Ιφου. Τι είναι η Τούνη, Ιφου, λέει. Πώς είναι, τι είναι. Πυροβολή, δεν άκουσα. Ιφου. Influencer. Σας έχω δύο ειδησούλες, κάτσε καλά, έτσι. Εγώ πονάω και πρώτον, έχω μελέτη επιστημόνων για να γλιτώσεις στο γυμναστήριο. Λέω ότι... Έκανα μελέτη αυτή η πυροβολημένη, ναι. Αν λέει συνέχεια μέσα στο μυαλό σου, συνέχεια, ναι. Ότι έντονα, το ξέντονα, και δεις και στον ύπνο σου ότι σηκώνεις βάρη και δεν κλατάρει. Ναι, λοιπόν, ενεργοποιούνται τα ίδια εγκεφαλικά, λέει, κυκλώματα με την πραγματική προπόνηση. Δηλαδή σκέφτεσαι συνέχεια και έντονα ότι σηκώνεις βάρη 100 κιλά, 200 κιλά, πάνω κάτω, δεκάρια κάνεις και δεν το συμμαζεύεται, ναι. Εάν το κάνεις αυτό έτσι έντονα, ενεργοποιείς τα ίδια εγκεφαλικά κυκλώματα με την πραγματική προπόνηση. Η μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι που έντονα σκεφτότανε αύξησαν 13% τη δύναμή τους μέσα σε λίγες εβδομάδες. Άρχισαν να σκέφτονται έξω ο Ρέπτης με τον Γαβρίλ. Όχι από τώρα σκέφτονται, κάνε το δελτίο ρε μετά. Ελευθεράσε τα μαλλιά και χορέψε για μένα. Τώρα να πω και το άλλο, δηλαδή. Εγώ που σκέφτομαι συνέχεια ότι κάνω σεξ, γι' αυτό ξυπνάω κουρασμένος, λέτε. Το σκέφτομαι έντονα, ρε παιδί.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς τον.
1: Τα όνειρα αυτά που βλέπεις. Είναι υγεία, είναι αυτά που σε κάνουν και είσαι ευχάριστος.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό είσαι ευχάριστος και χαρούμενος. και το λέω πολύ σοβαρά. Το λες για πλάκα, αλλά όμως είναι αλήθεια. Λοιπόν, για να περάσει η ώρα, ναι, για να έρθει 8 η ώρα για να δω το μάτς,
0: ναι,
1: έχω βγει στην παραλία να περπατήσω. Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Και ακούς εμένα, άμα έχεις και την αγωνία, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Και ακούω εσένα, Απόστολε, εν τω μεταξύ, άκου τώρα από χωριό, είσαι όπως θα το πω έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ που λες, Απόστολε, είμαι πολύ παρατηρητικός, να πούμε.
0: Ναι.
1: Έχω ερευνητικό πνεύμα και... Άντε, δεν πέτρεψέ μου να πω και κατά κάποιο τρόπο αναλυτικό.
0: Ναι.
1: Άμα θέλεις το πιστεύεις, Απόστολε, και είσαι από χωριό, μέχρι εδώ στην παραλιακή, κοντά στην Πόστερ κάτω, το πιστεύεις ότι, πες το ντε, ανακάλυψα ακρανιές, φορτωμένες ακράνια, αν είναι δυνατόν. Μα την Παναγία. Είναι, πες το ντε, τις έχουν κουρεμένες, είναι σαν παρτέρι, χαμηλά. Χαμηλά είναι, σαν παρτέρι, κατάλαβες πώς.
0: Ναι, ναι.
1: Γύρω μέχρι τη μέση μου και είναι φορτωμένα. Δεν το πιστεύω στην παρελιακή της Θεσσαλονίκης στα κλάνια. Μα την Παναγία. Λοιπόν,
0: να σε καλά, καλό περπάτημα με την Νίκη, με την Νίκη, με την Νίκη. Καραχλή. Η Καραχλή γλάβει, δεν ονούσα το ίδιο Βασίλειο μου, ούτε κι εγώ. Ο Δημήτρης ο Καραστεργίου στο καζίνο τα τρώει με κανέναν κόμμενο γιαγιά. Στο μυαλό μου. Ο Νίκος μου γράφει, θα μας τρελάσεις, ρε. Αφού το σκέφτομαι έντενα. Το ίδιο και η Σάντρα. Σταμάτα, βρε, λέει, δεν μπορώ. Τι να κάνω, μου ήρθε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
2: Τι έγινε, κύριε Αποστόλη?
0: Καλά, ρε, Ανίδη, τι να γίνει, καλά, εσύ?
2: Τι να κάνετε σήμερα?
0: Δεν θέλω τέτοια γρουσουζιές. Θα θυμιατήσω εδώ πέρα μέσα. Πάω μου το γρουσουζέψεις. Άντε από εκεί πέρα. Γκόλ για τον ΠΑΟΚ! Άντε από εκεί πέρα.
2: Τι λέει?
0: Τι σειρακλάκι, μου το χρουσουζέψεις.
2: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Για να νικήσετε, για να νικήσετε. Έστω και χινάρι να φέρει. Και χινάρι να φέρει. Εσείς πας για την νίκη, αλλά και χινάρι να φέρει. Πριν κλείσεις πρέπει να βάλεις ένα τραγούδι για τον ΠΑΟΚ.
0: Α, δεν κάνω τέτοια. Γρουσουζιά είναι. Γρουσουζιά είναι. Το λέει η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Βούργο. Αύριο, άμα κερδίσουμε, θα βάλουμε το ξεκίνημα.
2: Ναι.
0: Αν πάρουμε αποτέλεσμα. Εντάξει. Είσαι καλά. Ναι, την αγάπη μου.
2: Πέντε και σήμερα. Πέντε και σήμερα. Πέντε τρελές.
0: Παίρνεις αδειούλα.
2: Πάμε στα μέρη μας, Αποστολή.
0: Άντε με το καλό.
2: 31 με 25, καλά είναι.
0: Πού θα είσαι?
2: Θα πάρω και μια εβδομάδα εκεί.
0: Πού, Πυργοχώρη, πού? Δωμάτια.
2: Πλατανότοπο.
0: Μετά τις 15 Αυγούστου ο ήχος, ίσως να έρθω. Να δω λίγο την πεθερά μου, την πεθύμησα.
2: Α, να πάω και εκεί εγώ να πάμε καμιά πείρα μα. Καλά, έγινε.
0: Εντάξει,
2: από
0: θα πούμε. Για... Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
2: Γεια, φιλιά.
0: Bye. Σας έχω ακόμη μία είδηση, αλλά αύριο. Εντάξει, θυμίστε, δεν μου ναι, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Από Αγγλία είναι, πυροβολημένη η Άγγλη τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Πολλά μηνύματα που είπα ότι ξυπνάω κουρασμένος γιατί σκέφτομαι έντονα τους. Είστε ωραίοι στο χιούμορ, είστε ωραίοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Ακολουθεί Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, δύο ρίτσες. Έλα βρε κομπίνε, θα περάσει, μην κάνετε έτσι αμέσως. Άκουσα εγώ, άκουσα εγώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 ντάν, εσείς 5 και κάτι ψηλά τσούπε εγώ στο στούντιο.

Τώρα ο Γιώργος Ζωσανίδης θέλει παρέλαση. Τώρα. Α, ναι, ναι, ναι. Και ρώτησε να βάλει την παρέλαση. Παρέλαση θέλει. Εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, εσείς κλειδωμένοι εδώ στο στάτος, έτσι. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Ζούμε δύο ζωές. Η δεύτερη ξεκινάει όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε μία ακόμη. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Από αύριο στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα είναι κλειστό το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στη γαλάτσα του Δήμου Πολυγύρου. Στο σημείο παραμένουν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα. Από αέρους επιχείρησαν με ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Χειροπέδεσε 51χρονο για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Παραδίδεται σε λίγη ώρα ο Ε65. Τη διενέργεια επίκουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήκυλο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την ανακοίνωση του State Department, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προτείνει να σταλεί η ανακοίνωση αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως αναφέρει, την ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, στα γραφεία του κ. Τσίπρα, ο οποίος μιλούσε για εθνική ήττα και είπε ότι δεν είπαν ούτε οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού το μικρόβιο εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα από τους επιθεωρητές δημόσιας υγείας και τον ΕΦΕΤ. Κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν σε προϊόντα που διατέθηκαν σε καταστήματα εστίασης στη Λαμία, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΕΟΔΗ.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Βροχές και καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος ασκαρφαλώσεις στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στον Κλική στους 27, στη Βέρεια και στα Γιάννητσα στους 28 και στις Σέρες στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
23: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
23: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
24: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
25: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
24: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
25: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
26: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
27: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
28: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
29: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
28: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Πήραμε.
5: Ποιο βρετάκι?
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
5: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Το πήραμε.
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
4: Αυτά τα πήραμε.
5: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
28: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Δήμο Λεωτής Μαχαιράς είναι το Status Update και μέχρι τις 9 για σήμερα και αύριο. Μετά θα μας χάσετε. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολλά και έχουμε σε εξέλιξη την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σε λίγο ζωντανή σύνδεση. Πρώτα απ' όλα, μουσική.
7: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: πλάνη όσο όσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει τόσο.
1: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για την επικοινωνία μας, έτσι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα τέτοια ώρα, στο 2310-513-30, στο 2311-82-1050 και στο 6908-357-800 στα μηνύματά σας στο Viber. Είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Οπότε αφήνουμε στην άκρη τον περιφερειακό, το κέντρο, τη Μουδανιών, την Γεωργική Σχολή. Εάν χρειαστεί θα σας ενημερώσουμε. Πάρα πολύ καλές ταχύτητες σε όλους τους δρόμους. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα εγγένεια του τμήματος Καλαμπάκα Γρέβενα του Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Status FM βρίσκεται εκεί, βρίσκεται ο διευθυντής μας, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, μας έχει στείλει υλικό να τον ακούσουμε. Είμαστε νομίζω έτοιμοι αυτή την ώρα.
2: Είμαστε στο μέσο της διαδρομής Καλαμπάκας Γρεβενών, στο σημείο που θα γίνουν σε λίγο τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου, του γνωστού σε όλες όλους ως Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος δίνεται στην κυκλοφορία αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, και είναι ένα τεράστιο έργο υποδομής το οποίο θα συνδέει πλέον την νότια και κεντρική Ελλάδα με την δυτική Ελλάδα. Είναι ένας οδικός άξονας τον οποίο είχε ανάγκη ο κόσμος ο οποίος κατοικεί στην δυτική Ελλάδα, καθώς ήταν αποκομμένος ή χρειάζονταν πάρα πολλές ώρες για να επικοινωνήσει με την Αθήνα, με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Όπως και ανάποδα, ένα σημαντικό έργο για τους κατοίκους της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, οι οποίοι θέλουν για όποιους λόγους να επισκεφθούν την δυτική Μακεδονία. Το μήκος του δρόμου είναι 182 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε το 2007, ολοκληρώθηκε τώρα, είναι ένα έργο το οποίο κόστισε περίπου 1,6 δις ευρώ και είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το δημόσιο, από τους ιδιώτες και βεβαίως δανειοδοτήθηκε από τις τράπεζες. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από αυτοκινητόδρομους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εδώ είναι ο χάρτης όπου φαίνεται το πώς συνδέεται η Λαμία με τα Γρεβενά. Το έργο για να ολοκληρωθεί πέρασε από διάφορα στάδια, καθώς μεσολάβησε η οικονομική κρίση, τα μνημόνια αλλά και η πανδημία. Ωστόσο ξεπεράστηκαν όλες αυτές οι αδυναμίες και σήμερα εγγενιάζεται. Θα υπάρχουν φυσικά διόδια, 4 με τοπικά και 3 πλευρικά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος κόστησε αρκετά, γι' αυτό άλλωστε και το κόστος των διοδίων ανά χιλιόμετρο θα είναι υψηλότερο από άλλους αυτοκινητόδρομους. Ο κόσμος με τον οποίο μιλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εδώ, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εδώ, φυσικά και υποδέχονται με ενθουσιασμό αυτό το μεγάλο έργο, γιατί θα αλλάξει πραγματικά την ζωή τους.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε, γίνεται και θα γίνει από τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα. Ο κύριος Ταχιάος μίλησε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας για ένα έργο, έκανε λόγο κομβικής σημασίας, μιλάει αυτή την ώρα στο Βήμα.
3: Ξέρω ότι περιμένετε από ένα πρόσωπο στο οποίο καλός ή κακός πιστώνεται ή χρεώνεται, όπως θέλετε πάρτε το, η λογική της τεχνοκρατικής εικόνας, δεν περιμένετε την παρέμβαση την οποία θα κάνω. Θα παρεκκλίνω όμως από το κανόνα και θα παρεκκλίνω γιατί ουσιαστικά το έρευσμα το έδωσαν και ο προαναλύσας, ο Γιώργος Περιστέρης, αλλά και ο ανακοινώσας στην ομιλία μου. Αυτό που σήμερα περισσότερο με συγκινεί σε αυτή την παράδοση είναι το ότι είμαι ένας Μακεδόνας, ένας άνθρωπος του οποίου η οικογένεια κινήθηκε μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό το τόπο το ξέρει πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά Βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο στις αρχές δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι. Είδα την Καλαμπάκα, είδα τα μετέωρα και μετά για να φτάσω στα Γιάννενα χρειάστηκε να ανέβω από έναν δρόμο που ήταν χαρακτηρισμένος κατάρα. Ήταν η λεγόμενη κατάρα, υπάρχει ακόμα η κατάρα. Στην περιοχή, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε στη γειτονιά αυτή, ήρθα για πρώτη φορά συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στα μέσα της δεκαετίας του 1980, πριν από 40 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, αν ψάξετε σε κάποιο από τα πατρικά σας συρτάρια θα βρείτε το χρυσό κλειδί του Καρπερού. Τότε λοιπόν διαπίστωσα ότι το να μένει κανένας σε αυτή την περιοχή, το να είναι κανένας κάτοικος της περιοχής των Γρεβενών και των περισσότερων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας είχε ένα στοιχείο ηρωισμού μέσα του. Είχε ένα στοιχείο ηρωισμού γιατί ήταν μια περιοχή η οποία εμπολής είχε μείνει πίσω από τον κόσμο. Και πότε άνοιξαν οι πόρτες σε αυτή την περιοχή? Άνοιξαν από κυβερνήσεις που είχαν το ίδιο πολιτικό χρώμα με την κυβέρνηση την οποία σήμερα υπηρετώ, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτα η Εγνατία άνοιξε επί Σουφιά χάρη στη δική του παρέμβαση το 2009. Και στη συνέχεια αυτό εδώ το έργο, ή μάλλον νωρίτερα αυτό εδώ το έργο, προγραμματίστηκε πάλι από τον Γιώργο Σουφιά στην ίδια δεκαετία και ξεκίνησε με τα προβλήματα που περιέγραψε προηγουμένως ο Γιώργος ο Περιστέρης. Γιατί οι κυβερνήσεις μας, πέρα από τους αριθμούς, πέρα από τα στοιχεία τα οποία θα ακούσετε, τα ακούσατε, τα είδατε, βλέπουν ότι στο επίκεντρο, στο σκοπό, υπάρχει πάντοτε ο άνθρωπος και αυτοί στους οποίους χρωστούσαμε ήταν οι άνθρωποι της Ηπείρου, ήταν οι άνθρωποι της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κράτησαν σε αυτό το τόπο ψηλά τη σημαία της Ελλάδος, της πατρίδος και φυσικά και το Σταυρό. Σεβασμιότατε.

Λοιπόν, ακούσαμε και για λίγη ώρα τον κύριο Ταχιάο. Και όταν ανέβει στο βήμα πρωθυπουργός θα αφιερώσουμε 3-4 λεπτά από τον αέρα του σταθμού μας. Να καλησπερίσω, είναι εδώ, είναι η Μαριάννα, είναι η Δέσποινα, είναι η Χρύσα, είναι η Γιώτα, είναι ο Χρήστος. Καλησπέρα φίλε μου Λεοντή, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, καλή σου ακρόαση. Στην Αλεξάνδρα, το Γιάννη, ήρθε και ο Μιχάλης στην παρέα μας, στο Viber. Καλησπέρα, περιοχή αν θέλετε και θερμοκρασία, αν και νομίζω σήμερα αισθητά έπεσε η θερμοκρασία και έχουμε έτσι καλές θερμοκρασίες. 6908-357-800, τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο Viber, 2310-513000 και 2311-821050. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί μας ήρθε μία ανακοίνωση λίγο μετά τις 4.30 σήμερα το απόγευμα, που τι έλεγε? Έλεγε ότι έχουμε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην Τσιμισκή. Τι έγινε με λίγα λόγια? Είχαν κάνει εξκαφές χωρίς άδεια. Συνέβη και αυτό. Συνέβη. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Σύμφωνα με το Δήμο, από το συνολικό ποσό πρόστιμα ύψους 7.020 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς άδεια ή χωρίς καμία ενημέρωση. Δηλαδή πήγαν εκεί, άρχισαν να σκάβουν και δεν είχαν άδεια. Επιπλέον, όπως διαβάζω εδώ, σας λέω, μας ήρθε η ανακοίνωση και δεν το πιστεύαμε. Λέμε ότι κάτι λάθος έγινε στη διατύπωση. Κατά τους ελέγχους στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν την απουσία προβλεπόμενης σήμανσης. Ούτε σήμανση έβαλαν, ούτε τίποτα. Ούτε άδεια πήραν. Πήγαν και άρχισαν να σκάβουν το δρόμο. Έλα Χριστέ. Καθώς και την εναπόθεση υλικών ή εργαλείων έξω από το περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου, με αποτέλεσμα να μπουν άλλα 3.700 ευρώ. Από εκεί μαζευτήκαν τα 17-20. Είναι από τις περιπτώσεις που λες ή έγινε λάθος διατύπωση, ότι είχανε ρε παιδί μου τουλάχιστον τις νόμιμες άδειες, είχανε την ενημέρωση, είχαν αυτά. Όχι. Είναι από τις περιπτώσεις που λες η επιστήμη εδώ πέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έγινε κάποια παρανόηση? Έγινε κάποια συνεννόηση? Συνεννόηση φαίνεται ότι δεν υπήρξε. Άρα ή έγινε παρανόηση λεγόμενων, ή μας έχει χτυπήσει τόσο πολύ η ζέστη που αρχίζουμε πλέον, βγάζουμε κομπρεσέρ στους δρόμους, βγάζουμε το ένα, βγάζουμε μηχανήματα, βγάζουμε εξκαφές, βγάζουμε γερανούς, φαγάνες, γουρούνες, δεν ξέρω τι άλλο βγάλουμε. Τα ρούχα μας τα βγάλουμε με αυτά που διαβάζουμε και αρχίζουμε και κάνουμε έργα χωρίς άδειες, χωρίς ενημέρωση, χωρίς σήμανση. Τι να πω.

καλό στο Γιώργο και στη Βέρεια. Να είσαι καλά. Καλό στο Γιώργο από τη Βέρεια, όχι και στη Βέρεια. Και στη Βέρεια, αφού μας ακούει ο Γιώργος, μας ακούει και η Βέρεια, δεν κατάλαβα. Αλήθεια λες τώρα. Ρε εσύ Δημήτρη, είναι δυνατό να σας μεταφέρω ψέματα? Μας ήρθε αυτή η ανακοίνωση λίγο μετά τις 4.30 και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι ξέρετε, ως Δήμος Θεσσαλονίκης μπήκαν αυτά, βάλαμε αυτά τα πρόστιμα γιατί έχουμε γίνει ζούγκλα. Κάνανε εργασίες χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδεια, χωρίς σήμανση, χωρίς.

Λοιπόν, σας φέρνω ένα νέο τώρα. Ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.

0: Σοφία μου, γελάς κι εσύ. Είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Μη νομίζεις πως το πρωί θα υπάρχει αγάπη αυτή.
0: Θα κηρύξω, λέει, εργασίες κι εγώ από αύριο κάτω από τη Σαλαμίνος. Έλα, έλα, και ανέβα μετά και στον πρώτο να πιούμε ένα καφέ, να σε κεράσουμε. Για να...

Το καλό της υπόθεσης είναι ότι σήμερα δεν μας απασχολούν οι δρόμοι. Πάρα πολύ καλή ησυχία, πολύ καλές οι ταχύτητες των οχημάτων, άρα ένα ήρεμο επιτέλους απόγευμα. Νομίζω το είχαμε ανάγκη, έτσι. Γεια σου Κωστή, καλό σου απόγευμα.

0: Κατά τα άλλα, είχαμε μια πυρκαγιά σήμερα το πρωί που μας ανησύχησε, είναι η αλήθεια. Ήχησε το 112, είχαμε μέρες να τα ακούσουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη και μακριά από μας. Μακριά από μας, όχι το 112 ως 112, κοντά μας πρέπει να είναι, γιατί σώζει ζωές. Όσο και α και ου και α και... Ας ακουστούνε, γιατί σήμερα μην ξεχνάτε ότι συμπληρώνουμε και τη μαύρη επέτειο από το μάτι. Δεν είχαμε 112. Τέλος πάντων, είχαμε μία πυρκαγιά. Το πρωί μας ανησύχησε. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Μας προλαβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεβαίνει στο βήμα για τη τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστό σε Ε65. Να ακούσουμε τα όσα θα πει.
1: Και επιστρέφουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι πράγματι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό, σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «Το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του νοτίου τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της Και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά.

0: κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Παρ'αυτός μετά από μια έντονη κινητοποίηση κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βέβαια το επόμενο βήμα, πολύ σημαντικό και αυτό, ήταν να εντάξουμε το έργο. Ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Οι εργασίες λοιπόν συνεχίστηκαν, οι δυσπιστοί παρέμεναν. Όταν μίλησα με τον κύριο Περιστέρη και του είπα θέλω ο δρόμος αυτός να τελειώσει το καλοκαίρι του 2026, υπήρχε μια σχετική επιφύλαξη, διότι όπως βλέπετε είναι ένα έργο το οποίο τεχνικά είναι εξαιρετικά σύνθετο, και όμως εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς, και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσοι εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όλοι εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας, αντιμετωπίσαμε με σεβασμό, περιβαλλοντικό σεβασμό, αυτήν την καταπληκτική φύση. Αντιμετωπίσαμε με σεβασμό και την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Θέλω να θυμίσω ότι ο δρόμος αυτός έχει ειδικές γέφυρες για να τον διασχίζουν οι αρκούδες, οι οποίες είναι τόσο ταυτισμένες με την περιοχή και με τον τόπο αυτό. Και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και με δουλειά όλα επιτυγχάνονται. Και νιώθω και εγώ σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά και μια ικανοποίηση, γιατί πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα προσωπικό μου στοίχημα. Είχα βάλει 3 στοιχήματα με τον εαυτό μου για τις μεγάλες οδικές υποδομές. Ο πρώτος ήταν η ολοκλήρωση του άξονα Πατρών Πύργου. Εκεί να μην σας πω, να μην θυμίσω σεβασμιότατε τι κατάσταση παραλάβαμε στο δρόμο αυτό. Μια εργολαβία σπασμένη στα 8, σε 8 κομμάτια, για να δοθούν κάποια σε αγαπημένους εργολάβους της τότε κυβέρνησης. Και εκεί οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπεράστηκαν, εν πάση περιπτώσει, και αυτές. Παραδόθηκε το έργο, άλλαξε όλη η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Σχεδόν μηδενίστηκαν τα τροχαία ατυχήματα. Έγινε αυτό το έργο. Το δεύτερο στοίχημα ήταν η ολοκλήρωση του Ε65, το νότιο κομμάτι, και τώρα το βόρειο κομμάτι. Τελείωσε και Ε65. Και βέβαια το τελευταίο μεγάλο προσωπικό στοίχημα είναι ο βόρειος οδικός άξονας, πλήρως συμβασιοποιημένος, με τα έργα πια και αυτά να έχουν ξεκινήσει και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι και το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί. Σήμερα ωστόσο, μπροστά στο αποτέλεσμα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο νόημα μια άγωνη αναδρομή στα λάθη του παρελθόντος. Η καλύτερη απάντηση στη μερολατρεία δίνεται εδώ, δίνεται στο πεδίο. Και πάλι λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κατασκευαστικές εταιρείες, στους μηχανικούς, στους εργαζόμενους, όλους όσους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτά τα εργοτάξια. Καταφέραμε να κάνουμε το όραμα πράξη, δίνοντας αύριο το μεσημέρι στην κυκλοφορία ένα δρόμο κορυφαίων προδιαγραφών, ένα έργο το οποίο κινδύνευσε να γίνει ένα μνημείο, ένα σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας, να μετατρέπεται τώρα στο πιο ισχυρό σύμβολο μιας Ελλάδας η οποία δεν εγκλωβίζεται πια στη μέση μιας διαδρομής.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και ένα μεγάλο κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας του Ε65. Φεύγουμε γρήγορα σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε γιατί έχουμε κακοκαιρία εξπρές με ισχυρές καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Μείνετε εδώ σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεν σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Επιστροφή στον αέρα του στάτους 107 και 7 στα 55 λεπτά μετά τις 7. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Σήμερα και αύριο έως τις 9.

Οι γραμμές ανοιχτές στο 2-3-15-13.000, στο 23-11-82-10-50 και μέσω του Viber στο 6-900-8-357-800. Λοιπόν, έχουμε... την εξέλιξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου λόγω και του έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με το έκτακτο Δελτίο, από αύριο Παρασκευή έως και το Σάββατο 25 του μήνα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ιμαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Αττική, τη Φθιώτιδα και την Νότια Εύβοια. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Στους δρόμους είμαστε ήσυχα, δεν έχουμε θεματάκια, πάμε πάρα πολύ καλά. Ήσυχο απόγευμα. Επιτέλους. Ας είναι και κάπου ήσυχα. Όλη την ώρα ντουρ ντουρ. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 5 καινούργια παιχνίδια ήρθαν να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. 2 απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, 2 μαύρες τρύπες, η μία πιο extreme, η άλλη πιο απλή και η δίχρωμη Joyride ήρθαν για να μας συναρπάσουν και να μας δώσουν αδρεναλίνη. Μπείτε τώρα στο waterland.gr, δείτε τα καινούργια παιχνίδια και βγάλτε εισιτήριο σήμερα, καθώς μην ξεχνάτε ότι για την Waterland υπάρχει λεωφορείο από και προς την Waterland.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη και τελευταία ώρα, 5 λεπτά μετά τις 8, απόγευμα Πέμπτης, και ο ΠΑΟΚ ανοίγει την αυλαία των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 26-27, με τους ασπρόμαυρους να βιώνουν ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών.

Να μηδένει η Δυνάμο με γκολ του Μπράτσκο στο 3. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0. Στο 3. Είμαι ο Λεωτής Μαχαίρας, ακούτε το Status Update έως και τις 9 σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους. Και δεν θα μας πάρει πάνω από 2 δευτερόλεπτα, δεν έχουμε θέμα. Είπαμε σήμερα είμαστε μια χαρά. Ωστόσο, τι πρέπει να προσέχετε, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα το ξαναπούμε και τώρα. Έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Από σήμερα μέχρι και το πρωί στις 5 της Παρασκευής, από σήμερα στις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Παρασκευής, αποκλεισμό κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover. Και από το βράδυ της Παρασκευής στις 11, την ίδια δηλαδή ακριβώς ώρα, μέχρι και τις 5 το πρωί του Σαββάτου.

στην ανατολική εσωτερική, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Αυτά για την Πέμπτη. Για την Παρασκευή, στην ανατολική εσωτερική και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6.

η ηλιθιότητα, η βλακεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να πω και να είναι ορθό για το ραδιόφωνο, να περιγράψει αυτό το οποίο ζήσαμε σήμερα. Την αιτία μάλλον αυτού του οποίου ζήσαμε σήμερα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της διεύθυνσης εδώ στη Θεσσαλονίκη και του πυροσβεστικού σώματος φυσικά για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στα Λαγινά, στο Δερβαίνι, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα 51χρονο Έλληνα, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 9 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και ως λίγη ώρα νωρίτερα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση κατασβεσής της. Πλέον δεν βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό να λέμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο να ασχολούμαστε με ηλίθιους.

Επέμβαση της πυροσβεστικής είχαμε και στη Χαλκιδική σήμερα, στο Δήμο Πολυγύρου, για φωτιά σε περιοχή της Γαλάτιστας. Στις 4 το απόγευμα η ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική και σας δώσαμε κατευθείαν την είδηση ήταν ότι έκαιγε καλαμιές και ξερά χόρτα. Δεν επιχειρούν στο σημείο αυτή την ώρα, έχει τεθεί υπό έλεγχο. 33 πυροσβέστες έφτασαν ωστόσο στο σημείο, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Κινητοποιήθηκαν 6 εναέρια μέσα, πολύ δύσκολη κατάσβεση, 6 εναέρια επαναλαμβάνω, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Και στην Πολύχνη, ναι. Το γράφει τώρα εδώ και ο Διονύσης. Στην Πολύχνη είχαμε το πρωί φωτιά. Δηλαδή. Από παντού, ρε φίλε. Από παντού. Και, και σήμερα, ειδικά που είχαμε και την υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Πιο πρωί, ξημερώματα. Και μάλιστα επεκτάθηκε και λίγο έξω από το πάρκο εκεί. Στο πάρκο Καρατάσιο. Αχ, ρε, για ξύλο είμαστε.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πρέπει να το πούμε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Σε όλα τα παιδιά, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις των ΑΕΗ για το 2026. Ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 11 με τα SMS. Έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Συγχαρητήρια στα παιδιά σας, εάν περάσανε στα πανεπιστήμια της επιλογής τους. Ακόμη ένα μεγαλύτερο μπράβο, συγχαρητήρια και στα παιδιά που πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Η ζωή δεν τελειώνει, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με τις πανελλαδικές. Ξεκινά από τις πανελλαδικές, οπότε πρέπει να είσαστε δίπλα τους. Και να κάνουν αυτό που θέλουν τα ίδια τα παιδιά σας και όχι αυτό που θέλετε εσείς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας, και αυτό που επιβάλλει ο γείτονας. Γιατί τι θα πει και ο γείτονας, έτσι, τι θα πει ο κόσμος.

0: σε ένα παλιό σαλόνι. Στο σπίτι της μαμάς σου.
1: Δύναμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-1. Έδωσε άμεσα την απάντηση ο Δικέφαλος. Στο 20. Αυτή την ώρα ο χρόνος του αγώνα. Για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη μετάδοση του ΠΑΟΚ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Open.

0: Λοιπόν, το είπαμε και χθες. Έχουμε λήξει συναγερμού για το φίδι που έκανε guest εμφάνιση το πρωί της Τρίτης στην Οδό Εγνατία. Εδώ, σε εμάς, στο κέντρο. Την Εγνατία Οδό. Εδώ, στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη. Καθώς η πυροσβεστική, μετά από κλίση που έλαβε, απομάκρυνε το ερπετό, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση των πολιτών. Άκου τώρα τι έγινε. Το φίδι κατάφερε να ξεγλιστρήσει την πρώτη μέρα από περιοικούς και καταστηματάρχες, μπαίνοντας σε αποχέτευση προκειμένου να κρυφτεί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε αναγνώστρια της Βόρεια.gr, ιδιοκτήτρια του καταστήματος στην περιοχή, την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή την Τετάρτη, δεν την γλίτωσε. Άνδρας που δούλευε σε διπλανό μαγαζί με τη βοήθεια ενός ξύλου, κατάφερε να προσεγγίσει το φίδι που κουλουριάστηκε γύρω από αυτό και να το βάλει σε ένα κουτί. Ειδοποιήθηκε αμέσως η πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο. Γι' αυτό λέω τους πυροσβέστες, μην τους χτυπάμε με νεράκι το χειμώνα, έτσι. Τους χρειαζόμαστε συνεχώς, όχι μόνο για φωτιές. Ωραία, συνεχίζω. Η οποία έφτασε στο σημείο, παρέλαβε το ερπετό, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, ο κόσμος ήταν αναστατωμένος, λογικό και επόμενο, το να βλέπεις ένα φίδι τεράστιο σαν τον πόη μου μέχρι το ζώο να απομακρυνθεί. Σε βίντεο που εξασφάλισε και είναι στη δημοσιότητα από τη Βόρεια.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που το ερπετό έρπει στην είσοδο του καταστήματος, με ένα μικρό κορίτσι να φωνάζει τρομαγμένο από την παρουσία του, λογικό και επόμενο. Σημειώνεται ότι πιθανότατα πρόκειται για λαφιάτι, λίγο μεγαλύτερο από ένα μέτρο. Λίγο μεγαλύτερο από ένα μέτρο. Να δεις ένα 20 σου λόγο το φίδι μπροστά σου. Εγκεφαλικό θα το πάθει σίγουρα. Παρά το μεγάλο μέγεθος, το εν λόγω φίδι είναι ακίνδυνο, αλλά μέχρι να καταλάβεις εσύ, ξέρεις ότι θα είναι, πώς το πες, λαφιάτης. Άσε μας κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όπως αναφέραμε, Αλέξη, προηγουμένως.
0: Φυσικός ήχος από το περιστατικό που σας περιέγραψα και νωρίτερα, από το κοριτσάκι που ήταν κατατρομαγμένο. Τέλος καλό, όλα καλά, παιδιά. Φίδι dead. Dead από τους δρόμους. Το πήγανε σε ασφαλές σημείο. Στο σημείο δηλαδή που έπρεπε να είναι. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια. Έτσι θα πάμε σε δελτίο, ειδήσεων. Καλά, Λεοντή. Καλά, πολλά θες. Σε διαφημίσεις. Να πάρουμε τη γραμμή, μήπως συμβαίνει κάτι έξω. Παρακαλώ.
2: Λεοντή, καλησπέρα.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Δες λίγο με την πυροσβεστική. Είμαι τώρα ανεβαίνω για σβεστοχώρη στα Πεύκα. Είδα δύο εστίες με καπνούς. Χόρτα. Αν είναι. Έχει φωτιά.
0: Μισό λεπτό. Πού ακριβώς είπατε?
2: Πριν μπούμε στο σβεστοχώρη, ανεβαίνοντας για Παπα-Νικολάου, εγώ στον δρόμο του κεντρικό κινούμε,
0: ναι.
2: Και είναι το λατομείο εδώ και βλέπω καπνό. Και ένα άλλο καπνό είδα πιο κάτω, κοντά εκεί που είναι η καφετερία, γύρω από την τράπεζα, λίγο μέσα στο βάθος.
0: Μου το έστειλε τώρα και ο Χρήστος εδώ, βλέπω. Μπράβο. Λέει καπνό, ρετζίκι προς Φίληρο.
2: Ναι, μπράβο. Εγώ το είμαι στον δρόμο του των Πεύκων, ανεβαίνω, ναι, για Παπα-Νικολάου και σβεστοχώρη.
0: Το
2: τώρα
0: κοιτάω τώρα.
2: Ξέρεις, μπράβο, δες το λατομείο. Εδώ στο λατομείο τώρα, πέρασε από δίπλα. Έχει καπνό. Κόρτα πρέπει να καίει.
0: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
2: Να
0: είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φοβάσαι τώρα με τέτοιους ακροατές. Πάμε με το τραγούδι, να μάθουμε τι συμβαίνει και αν είναι θα κόψω και τις διαφημίσεις.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε εστία πυρκαγιάς αυτή την ώρα στα Πεύκα, στην περιοχή του Ρετζικίου. Επιχειρούν στο σημείο 38 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλλιάρης Παιδεία.
3: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου της σημερινής εκπομπής. Τι είπαμε πριν, πάμε σε διαφημίσεις, μας ενημέρωσαν ο κρατές, μας ήρθαν φωτογραφίες, μας έρχονται βίντεο στο 6908-357-800. Όσοι μας ακούτε από το Ρετζίκι, έχουμε αυτή την ώρα φωτιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στα Πεύκα. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και 2 πεζοπόρα τμήματα.
1: Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
0: Παρακαλώ θερμά για την βοήθειά σας.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
0: Στο Viber στο 6908 357 800.

Φανή, σε ευχαριστώ πολύ και για τη δική σου φωτογραφία. Μου γράφει εδώ πέρα η Φανή, καλησπέρα, από περιοχή Μενεμένη, φαίνεται στα Πεύκα καπνός, και ο Χρήστος που έβλεπε από Εύος μου έστειλε φωτογραφία. Στο Viber στο 6908-357-800 δωρεάν τα μηνύματά σας, αν βλέπετε κι εσείς, αν έχετε εικόνα από τη φωτιά στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, θα μας βοηθούσατε πάρα πολύ.

Σάκη, σε ευχαριστώ και εσένα και νωρίτερα τον φίλο Κροατή που τηλεφώνησε και μας έδωσε κατευθείαν την είδηση για την πυρκαγιά.

Για τη φωτιά στο Ρετζίκι στα Πεύκα, 2-3-15-13.000. Επαναλαμβάνω, 2-3-15-13.000. 23-11-82-10-50. Καλησπέρα Σόνια, να είσαι καλά. Στο Viber 6-908-357-800. Μου έστειλε τώρα και η Σοφία εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι χορτολιβαδική έκταση, Σοφία. Ναι, πρέπει να είναι χορτολιβαδική έκταση. Κάτσε να ακούσω λίγο φυσικό ήχο. Ναι.

Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιος από την περιοχή του Ρετζικίου, μας ακούει κάποιος από τα Πεύκα.

Κυριάκο, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα. Επαναλαμβάνω ότι για τη φωτιά στο Ρετζίκι, στη περιοχή των Πεύκων, επιχειρούν αυτή την ώρα 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρα τμήματα. Ενώ πριν από λίγο μου έστειλε ο Θανάσης, αν δεν κάνω λάθος, ο Θανάσης, ναι, ότι ακούει και ένα αέρια. Αν είστε στο σημείο, για λίγο ακόμη που είμαστε στον αέρα, σας παρακαλώ θερμά ένα μήνυμα στο Viber στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800, για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.

0: βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, αυξήθηκε η δύναμη της πυροσβεστικής. 44 πυροσβέστες, 2 ομάδα πεζοπόρων τμήματων, 12 υδροφόρα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επαναλαμβάνω, για τη φωτιά που έχουμε στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, πλησίων των κημητηρίων Φιλίρου, για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 υδροφόρα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

0: Στέφανε, είσαι στην περιοχή.
1: Και χορεύω για σένα που λατρεύω.
2: Τι με ρωτάς, μη με ρωτάς, κοίτα τα μάτια μου να μάθεις ότι νιώθεις, ότι νιώθω, το έχω πάθει, θα το πάθει.
0: Δύο ένα αέρια έχουμε. Δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 8 και 4 το βράδυ. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια

Αναστασία, σε ευχαριστώ και για τη δική σου τη φωτογραφία. Βλέπω ακριβώς τώρα τι γίνεται για να έχω και εγώ εικόνα. Φυσικά θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη και αυτής της πυρκαγιάς. Εγώ ωστόσο εδώ με το status update θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τελευταίο καθημερινό ραντεβού για αυτή τη σεζόν αύριο. Έχουμε και ένα πρωινό την Κυριακή, ωστόσο το update θα το ολοκληρώσουμε αύριο. Συνεχίζεται με δύο γέννη δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας, ο μοναδικός Γιάννης Ρέπιτς είναι εδώ. Και φυσικά στις 12 τα μεσάνυχτα, Μάνος Τσιλιμίδης. Καλό σας υπόλοιπο και προσοχή.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
16: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Ένα το οποίο
19: Απαντήσω
20: κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάς.
22: Εντάξει με τις πανελλήνιες, με τις πανελλήθιες τι θα γίνει.

0: Move it, man, move it. Είναι αλήθεια ότι θα ξελαφρώσει πολλοί κόσμος άμα συχτηριστούν οι πανελλήνιες, αλλά με τις πανελλήθειες δεν θα γλιτώσουμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, και εννοώ τις πανελλήθειες δηλώσεις εκατέρωθεν. Λέω τέτοια.
1: Ξεκινάς.
0: Καλά τι τώρα. Και μην νομίζεις, κάνω χιούμορ. Όπως είπε και ο χθεσινός που πήρε και μας έλουσε. Παιδιά, το έχω καθιερώσει, λοιπόν, μ' άρεσε. Την άλλη εβδομάδα έχω 2 ώρα. Θα είμαι εδώ 12 με 2. Και θα έχω κάθε μέρα ανοιχτές γραμμές, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη σας για εκτόνωση. Οπότε ο σταθμός τι οφείλει να κάνει? Να ικανοποιήσει το ακροατήριο. Θα ανοίγω στη δεύτερη ώρα.
1: Θα δούμε.
0: Να κάνουμε λίγη εκπομπή, ναι, δηλαδή, πρώτα, γιατί θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη.
1: Δηλαδή στην κανονική ώρα.
0: Ναι, στην κανονική ώρα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που ακούνε, άλλους ανθρώπους που δεν θα ήθελα να τους ακούνε. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Θα μπαίνει κανένα ηχητικό ενδιάμεσα.
0: Η δημοκρατία, ναι. Αυτά έχει η δημοκρατία, κατάλαβες.
1: Γιατί μετά, την άλλη εβδομάδα.
0: Τέρμα η δημοκρατία.
1: Μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε.
0: Τέρμα η δημοκρατία. Θα κατεβάσω τους συρπίστρες. Φεύγω. Αυτό ήταν. Θα κάνω διακοπές από αυτή τη δουλειά για να πάω στην άλλη. Γιατί για όσους θέλουν δηλαδή. Και εφόσον ο Κύριος βοηθήσει και οι νεφέλες επιτρέψουν, σήμερα οι νεφέλες θα είναι στην Νέα Ζύχνη.
1: Νέα Ζύχνη.
0: Μιλάμε τώρα. Έχω να μάσω κεραυνό. Εντάξει, παίρνω δελτία ότι θα ρίξει κάτι ντουρλουλούκια, να πούμε, κάτι βαρέλια, κάτι κορθοκελίματα, κάτι αυτά. Τη βλέπω καφενείο σουβλάκι. Για σουβλάκι παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό, παχύ ψαχνό και μπόλικο κρεμμύδι, μπούκουβο, αυτά. Ωραίο πράγμα η τέχνη. Αρκεί να έχει εναλλακτική. Πάει και η Μέρι Λίντα, όπως καταλαβαίνετε, είναι. Τώρα ξέρεις τι με θύμισε αυτό. Ήτανε η πρώτη διασκευή που είχα κάνει με τους Μόνοι Μόνοι Κονιέντε, ξυλουργείο 1995. Πηγαίνω που λες και τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, λίγο θα ζοριστούμε, αλλά θα κάνουμε διασκευή swing, όλα τα γρήγορα του Χιώτη, και θα τα παίξουμε χωρίς μπουζούκι, με πνευστά. Πώς δεν με έτειραν εκείνο το απόγευμα, δεν ξέρω. Αλλά τελικά, εντάξει.
1: Βγήκε
0: και το θυμάσαι, γιατί. Εντάξει, ήσουν από τους ανθρώπους που παρακολουθούσε Κουνιέντε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Και από εκεί και πέρα βγήκε αυτή η λαουντζιά και γίναν σούπα τα λάχανα. Αλλά έτσι είναι. Πάντα κάποιος κάνει κάτι πρώτος που κανείς δεν θυμάται τον πρώτο και ακολουθεί τον δεύτερο.
1: Καλά,
0: αυτή
1: εννοείται.
0: Η ιστορία της μουσικής, και όχι μόνο της μουσικής, και της πολιτικής και του θεάματος γενικότερα, δηλαδή, και της κοινωνίας, είναι αυτή. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι το θρασίτατο ύφος δείχνει το εσωτερικό κενό, όπως έλεγε ποιος.
1: Ποιος,
0: όχι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρώτος.
1: Σοβαρά, ο δεύτερος.
0: Ο Γουίλιαμ Σέξπιρ ο πρώτος.
1: Λες να είναι στη Ζύχνη ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Κώστας Αχ Καραμαλής.
1: Όχι.
0: Το Αχιλέα εννοώ.
1: Όχι.
0: Ποιος,
1: ναι.
0: Ο Βοϊδαμέν.
1: Ναι.
0: Όχι ρε. Αυτός, κοίταξε, άμα βρεις καλή ταβέρνα,
1: γι' αυτό σου λέω.
0: Κάνεις και το σπίτι δίπλα.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Αυτός μπαρακτάρι δεν τον άλλαζε.
1: Εγώ γι' αυτό το είπα, γιατί είπες για σουβλάκια ψαχνό. Λίπος ψαχνό.
0: Λίπος ψαχνό, λίπος ψαχνό.
1: Και του χτύπησε τώρα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν, αν ο Καραμαλής είναι να έρθει στα Σέρας, θα πάει στο Κιούπιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάει να δει το μουσείο, το πατρικό, εκεί που θα κάνει και τον Ταΐ και τον Μεγάλο, που θα τον κερνάνε. Γιατί φαντάζεσαι τώρα, ας κάσω Καραμαλής του Κιόπιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει. Είναι ο γκάλης των Σερών στα Σέρας ο Καραμαλής.
1: Πες ένα ευχαριστώ στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Πες. Γιατί μας στέλνουν συνέχεια βίντεο, παιδιά. Είναι.
0: Παιδιά, τι στέλνετε, φαγητά στέλνετε?
1: Όχι, όχι.
0: Α. Πες τι στέλνω, ρε παιδί μου, να ξέρω κι εγώ, γιατί τα βλέπω άριζε. Εγώ έχω πλάτη οθόνη και τώρα αυτός ευχαριστιέται. Και εγώ τώρα πρέπει να πω ευχαριστώ για κάτι που
1: ακόμα
0: δεν ευχαριστιέται.
1: Ακόμα μας στέλνουν φωτογραφίες από την πυρκαγιά που είχαμε στο αυτοκίνητο εκεί. Γι' αυτό το λέω, να στείλεις χαιρετισμό στο Γιάννη, στον Νίκο,
0: Γιάννη,
1: στον
0: Νίκο,
1: Χρήστο.
0: Χρήστο και σε όλους τους αυτόρμητους reporters του Status FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην Τζίλια και στην Τζίτα και κατευθείαν τροφοδοτείτε με υλικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης είναι καλά?
0: Ο Μπάμπης για να μην ακούγεται.
1: Όχι, όχι, είναι καλά. Έχω λόγο που ρωτάω.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
1: Έστειλε ένα σκέτο καλησπέρα σας.
0: Βαριέται. Του χτύπησε η ζέστα. Σιγά που δεν θα είναι καλά ο Μπάμπης. Και φυσικά, παιδιά, εδώ είμαστε με μια φτωχή.
1: Αντίδια έστειλε.
0: Φτωχή επικαιρότητα. Όταν ο Μπάμπης στέλνει αντίδια. Δηλαδή, τι, καμιά θεραπεία κάνει τον Μπάμπη τώρα?
1: Α, όχι, κάτσε, έχει πατάτες τηγανιτές πιο κάτω.
0: Α, ένα-ένα τα βλέπεις.
1: Έχει κάτι κεφαλοτήρια.
0: Να δεις τα αντίδια.
1: Μια για... μπριζολάρα.
0: Ναι, για άλλον τα έκανε. Ναι.
1: Α.
0: Και.
1: Ε.
0: Στραπατσάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Πιπεράκια.
1: Τηγανιές.
0: Ναι.
1: Τηγανιές με πατάτες τηγανιτές.
0: Τηγανιές και σχάρες.
1: Ε, έχει μπουγιουρντί στο πύλινο.
0: Για να βουτάει.
1: Χωριάτικη.
0: Χωριάτικη,
1: μελιτζάνα στο κάρβουνο με τυράκι.
0: Με ναι. Τυρί και σκορδάκι.
1: Και φτεθάκι. Πόσοι τρώτε έχει?
0: Ένας.
1: Καλαμάρι.
0: Ένας. Καλαμάρι είναι για την όρεξη.
1: Σαρδέλες.
0: Σαρδέλες, βέβαια. Δεν σου έχουν στο πυρί να έχουμε κανένα να μας πει καμιά συνταγή τηλεφωνικά.
1: Α, και τον εαυτό του κατά την ομπρέλα.
0: Ε, καλά, δείτε, το ίδαλμα. Δεν θα μπει το ίδαλμα. Καλημέρα σας.
1: Αλό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Σωστός, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Σωστό, ναι. Είμαι ο γιος του κυρίου Δημήτρη.
1: Α! Έλα, ρε, Άγγελε.
0: Άγγελε, τι κάνεις?
2: Μου είπε ο πατέρας μου να πάρω τηλέφωνο να κάνω ενημέρωση για Πάρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Για... Α, στην Πάρο είσαι?
2: Όχι, είμαι, τώρα είμαι με τον μπαμπά. Μόλις γύρισα.
1: Α,
0: ήσουν στην Πάρο.
1: Και θα μας φτιάξει τώρα τη διάθεση. Για λέγε, για λέγε.
0: Πήρες δηλαδή να μας πάει στα νεύρα, ε.
1: Για πες.
2: Όχι να σας πάσω τα νεύρα, εντάξει. Και εμείς κουραστήκαμε.
1: Κομμάτια έγινε τώρα, Άγγελε.
0: Θα στέλνω καμιά μασέρ τώρα, με τρελαίνεις. Λοιπόν, λέγε, λέγε.
2: Όλα καλά, πολύ γεμάτο το νησί. Πάρα πολύ γεμάτο και πάρα πολύ ακριβό.
1: Ναι,
0: καλά, τι περίμενε. Δεν έγινε μήκονο.
2: Από εκεί πέρα ότι ήταν το πιο ακριβό νησί όλη τη Ελλάδα.
1: Σελέμπρι τη είδε, γιατί είδα ότι ήταν πολύ τη τηλεόραση και τη σομπίζ εκεί.
2: Δεν τον είδα τον Φουρνιέ, αλλά είδα ότι ήταν στον Μπαρμπαρόσα που ήμασταν παραδίπλα εμεί σε ένα άλλο κλαμπ.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα. Και επίση είδα έναν, πώ τον λένε, ένα που είναι. Νομίζω είναι στο GNTM, άντρας, που είναι.
1: Εγώ είδα πολλούς και πολλές μάλλον τη showbiz που λέει ότι κάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο. Και λέω, όπα, νάτος. Εκεί.
2: Ναι, χαμός γίνεται. Και ένας rack είναι, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, ένας τράπερ τέτοιος είναι. Ήταν στο μεγάλο το κλαμπ της Πάρου, το Ακάμψε.
1: Χαμός, ε.
2: Τώρα εγώ μιλάω για αυτούς που ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει και άλλους που έχω.
1: Άγγελε, για δώσε λίγο ένα ευρώ στιμών εκεί να καταλάβουμε λίγο τι
2: ένα
1: γίνεται.
2: Ένα ευρώ στιμών. Αρχικά. Και βασικά ξεκίνησε από το ότι το νερό κάνει ένα ευρώ.
1: Το μικρό.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
2: Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Απλά το λέω γιατί εγώ ήμουν συνηθισμένο στα 50 λεπτά.
0: Και να παίρνει μεγάλο με ένα ευρώ, ναι.
2: Παίρναμε εξάρτηση. Εμείς θα πηγαίναμε στο ξενοδοχείο. Εντάξει, απλά από ανάγκη κάπου πρέπει να παίρναμε αναγκαστικά.
1: Φαγητό.
2: Φαγητό ήταν. Εντάξει, ο γύρος ήταν 5 ευρώ όπως είναι και παντού, απλά ήταν πιο μικρό.
1: Ναι, συγγνώμη, ο γύρος εκεί είναι δείγμα.
0: Το πιτόγυρο.
1: Δείγμα όμως, έτσι.
2: Λίγο δείγμα είναι η
0: το πιτόγυρο.
1: Αυτά τα στρογγυλάμε που κάνουν.
0: Τα τυλιχτάκια.
1: Τα ψεύτικα.
0: Τα τυλιχτάκια.
2: Εν τω μεταξύ, ναι.
1: Εσύ δες 5.
2: Στα μαγαζιά τυλιχτό και καλαμάκι.
1: Εσύ δες 5 για να δοκιμάσεις αν είναι καλό.
2: Ακριβώς, ναι, να δω λίγο.
0: Για να κάνω και μετάφραση, τυλιχτό είναι ορολογία Αθήνας για να ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω ότι ήταν εκεί πέρα για κάποιο λόγο έτσι γραμμένα.
0: Ναι, γιατί το έχουν αφήνει.
2: Στο μαγαζί που καθίσαμε, μας είπαν οι διοκτήτες ήταν από Θεσσαλονίκη, αλλά το είχαν τυλιχτό γραμμένο.
1: Εφόθηνε είπαν.
0: Τι να κάνω, αφού προσαρμόζονται οι άνθρωποι.
1: Εφόθηνε είπαν, Άγγελε.
0: Γιατί δεν πήρε και μια καυτερή πιπεριά να μην έρθει ποτέ τίποτα.
2: Πέρασε από εκεί.
0: Πέρασε καλά.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Τυριντάχτα είχε, κουρτσούδια, αυτά το ένα το άλλο.
2: Απ' όλα. Είχε πάρα πολύ γεμάτα όλα τα μαγαζιά.
0: Τζουντουμ, DJ, τέτοια ωα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τζουντουμ, DJ, λέω. Ωα, είχε.
1: Χορούς και πανηγύρια.
2: Απ' όλα είχε.
0: Ωραία.
2: Και μάλιστα έχει μια γωνία, στο πούμε, η Νάουσα, γιατί στην Άουσα είναι τα περισσότερα νυχταρινά μαγαζιά. Που έχει 2-3 μικρά κλαμπ, το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά. Και είναι λίγο σαν έτσι γωνία πολύ γεμάτη.
0: Σαν φαβέλες δηλαδή, διασκέδασης. Ναι,
2: κάπως έτσι, ναι, το λέει, το λες και έτσι.
1: Στον μπαμπά τα είπες όλα?
2: Μ' ακούει ο μπαμπάς, δίπλα.
1: Όχι, άλλο λέω. Τα άλλα τα είπες.
0: Αυτά που δεν είπε τώρα θα τα πήρε και εσύ, αμάν, από με άσο
1: παιδί. Μην τα πεις, ξέρω εγώ τι σου λέω.
2: Θα τα συζητήσουμε, δεν προλάβαμε.
0: Αντίπαρο, έχει κόσμο?
2: Αντίβαρο δεν πήγαμε, νιάχι, θέλαμε να πάμε.
0: Άρα δεν έχει κόσμο. Κανένας δεν πάει.
2: Πολύ αργά, γιατί...
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, εννοείται.
1: Σε αυτή την ηλικία...
2: 7 και ξυπνούσαμε 3.
0: Εκείνη την ώρα που ξυπνάει εσύ, κοιμόμαστε εμείς, να φανταστείς.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αφού κοιμηθήκατε κιόλας πάλι καλά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαινε χωρίς. Γιατί εμείς ήμασταν και 7 μέρες. Και ας πούμε τώρα, εγώ και η παρέα μου, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα, το πούμε, είμαστε ουσιαστικά σε ρί από χθες τέτοια ώρα περίπου.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Μην ρωτήσω το μπέρδεμα τώρα
2: και πριν. Αυτά είναι, απλά είμαστε λίγο. Χήμα.
1: Λοιπόν, να πάρα ξεκουραστεί, Άγγελε.
0: Λοιπόν, κοίταξε αυτό. Δεν
1: κρατάει. Καλά,
0: δεν κρατάει πολύ. Θα είσαι σαν ζόμπι γύρω στα 10-15 χρόνια. Μετά θα έρθει στη δική μας επανέρχεση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε, κοίτα να το γλεντήσεις τώρα, να περάσεις ωραία και άστα τα άλλα.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Ο πατέρας μου λέει ότι έχει μποτιλιάρισμα ακριβώς πάνω την Πηλαία. Είμαστε δηλαδή τώρα.
1: Στον περιφερειακό.
2: Ναι, ναι, προς δυτικά κατεύθυνση.
0: Ορίστε, ο πατέρας γι' αυτό είναι.
1: Ναι, είναι μέχρι το ύψος του γέννηση, μετά ανοίγει.
0: Καλά, περάσαμε για λίγο, αλλά αφού πήγε ο μπαμπάς και μας είπε την κίνηση, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξαναρθούμε και εμείς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτό είναι καλά.
1: Καλά, να είσαι καλά, και
0: καλά, καλά που παίρνει και κανένας πιτσιρικάς και μας λέει πώς γίνεται όλο το πράγμα που το χάνουμε εμείς δηλαδή.
1: Πάρε μια άλλη γραμμή τώρα που πήραν φορά.
0: Γιατί να μην πάρω. Μόλις την πήρα.
1: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
3: Τι να κάνω, σπάραξε η καρδιά μου. Τον άκουσα το μικρό, κουράστηκε, έκανε. Ευτυχώς που είμαι φτωχός και δεν μπορώ να πάω στην Πάρο.
1: Δεν είναι θέμα φτώχειας αυτό. Γιατί δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε.
3: 47 εννοεί.
1: Ωραία. Στα 18 τι έκανες, για πες μας.
3: Τα ίδια έκανα, πλάκα.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, γιατί και εγώ πλάκα κάνω, κάνω και εξάρχεια. Αλλά να φανταστείς, σε εκείνη την ηλικία, εμείς το μόνο που είχαμε που δεν ταιριάζει πολύ με τα παιδιά τώρα που έχουν αρρωγή, εμείς φεύγαμε χωρίς λεφτά. Δεν θυμάμαι να σου πω.
3: Καταρχήν, εμείς φεύγαμε εδώ πέρα, αν δεν κάνεις κράτηση, ούτε σε μαγαζί δεν πας.
0: Τι κράτησε.
3: Για καφέ. Εμείς... Εδώ πέρα, εμείς μπήκαμε σε ένα καράβι, πήγαμε και κατεβήκαμε room to let. Εντάξει, room to let. Στο πρώτο αμάξι που είδαμε, πήγαμε μέσα,
0: Να φανταστείς την πρώτη χρονιά που πήγα στην Μύκονο, κοιμήθηκα σε ένα παρκάκι εκεί δεξιά που είναι δίπλα στους λιμάνι, που έχει κάτι φιλοσιές, κάτι ότι. Και στρώσαμε εκεί πέρα και ρίξαμε ένα ύπνο, ούτε κατάλαβα, ήμουν μέσα, ήμουν έξω, ήταν κρεβάτι αυτό, ήταν χώμα.
3: Γερό το παιδί, να είναι γερό.
0: Γερό να είναι και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι γερά.
1: Πότε παίρνεις άδεια, για να πάμε στα καλά.
3: 17 Αυγούστου. Για μια εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι, είσαι γατώνη. Είσαι γατώνη.
3: Ναι,
1: ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη στιγμή.
0: Θα γυρίσουν και οι γριές από την Αίγινα και μετά θα φύγει.
1: Ξέρεις ποια ήταν η καλύτερη με εμένα όταν έπαιρνα άδεια. Όταν έφευγα μετά το 15 Αυγούστου που γινόταν πανικός προς τη Θεσσαλονίκη και εγώ πήγαινα μόνος μου. Και γελούσα.
3: Εγώ θα πάω εξωτερικό, παιδιά, οπότε.
1: Να πας, να περάσεις τέλεια.
3: Είδα τα κορίτσια μου ένα ταξίδι και ήρθε η ώρα του εκπληρώσει.
0: Για πες πού.
3: Της είχα προσχεθεί να φτάσεις μια καλή ηλικία για να έχουν μνήμες, θα τις πάω Disneyland.
0: Είσαι πρώτος.
3: Οπότε όταν τάσεις πρέπει να εκπληρώνεις κιόλας.
0: Ναι, γιατί
1: ειδικά με 6 κορίτσια.
0: Θα το βρεις μπροστά σου αλλιώς. Πρόσεχε.
1: Δεν θα πεις τώρα που τρίνει νερό. Άντε, να είσαι καλά.
0: Αν και ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή εδώ κάνεις χίλια καλά και πάλι το ποτήρι το νερό μόνος του παίρνεις. Όπως άντρε πατέρα τράβα φέρε ένα ποτήρι νερό. Φέρε και σε μας να πιούμε, γιατί αυτή να είναι πρόκοπη όλοι εδώ μέσα. Παιδιά, έτσι θα πάει το καλοκαίρι, μην νομίζετε δηλαδή. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ πέρα βέβαια μια καβάτζα από διάφορα που λέγονται και ακούγονται.
1: Έτερος Καπαδόκης.
0: Τι έσκασε.
1: Μένεξες.
0: Άντε ρε Μίτσο, πώς ρε Μίτσο να
1: πω. Πιπεριές, τηγανιτές σε σάλτσα, πατάτα, φέτα. Νέα ζύχνη λέει απέναντι από την εκκλησία, γυράδικο με χειροποίητο γύρω και σουβλάκια κόλαση.
0: Απέναντι από την εκκλησία, θυμάσαι όνομα, γράψε και όνομα. Αλλιώς το βρω από τη μυρωδιά, εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, η παράσταση αρχίζει 9 και 4. Και φυσικά θα κρατήσουμε πρωτόκολλο, γιατί ακάτσω εγώ να περιμένω να βρέξει για να ακυρωθεί και να ξαναπάμε άλλη μέρα. Γιατί έχουμε 16 εμφανίσεις, μην γίνουν 32. 9 και 4, ντάν, ξεκινάμε. Κρατάει μια μισή ώρα το έργο χωρίς διάλειμμα. Σε μιλάω ότι ήδη θα έχω παραγγείλει από τις 10.30 με νόημα από απέναντι. Θα πάω πριν, θα του μιλήσω όμορφα και μετά θα του κάνω πόσα με τα δάχτυλα, πόσα σουβλάκια με τα αριστερό θα τον δείχνω, πόσα σουτζουκάκια με το δεξί. καυτερή πιπεριά, μπουγιουρντή, καυτερή τέτοιο, πώς το λένε.
1: Έλα μεσημέρι, φτάνει.
0: Καλά, όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Έλα να τους κόψουμε λίγο την όρεξη.
0: Παρασύρθηκα για να τους κόψουμε λίγο την όρεξη. Θέλω να βάλεις ένα κούλογλου για πολλάκι, να πούμε, να συνέρθει να σφίξουν λίγο τα γάλατα.
4: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη στο Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον Κασελάκη στο
5: στήριξη. Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά σου στήριξε.
4: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται όταν δεν έχει καμία σχέση. Ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και το φέρνεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.

0: Ο Κούλογλου έχει ένα όνομα το οποίο είναι συνυφασμένο με την αριστερά. Αυτά δεν λέει. Για να ακούσετε Μπονέρας, λες, δεν μπορεί να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Τι Μπονέρας άνθρωπος, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, Πολάκης, ακούστε, Πολάκης δεν μπορεί. Κασελάκης έχει κάτι, φέρνει μια ομοιοκαταληξία, αλλά τον βλέπεις τώρα, όχι λέει, όχι δεν με λέει, όχι κάτι ξέρω εγώ, λες, βασταρδεύεται το πράγμα να πούμε. Ενώ απ' την άλλη, άμα δεις δηλαδή Κόκαλης, πού να ξέρεις ότι ο προπάπους του είχε κάποια σχέση με την αριστερά και ήταν ένας Κόκαλης που ήταν στον ΑΕΑΜ και τώρα ήταν... Φεύγει, λέει ο Κόκαλης. Ξεκουκαλίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, αυτό ήταν. Δηλαδή, πραγματικά, όταν ήταν να φεύγει και ο Κόκαλης, λέω, όχι, ρε φίλε. Τώρα που αναλαμβάνει η Δούρο, αλλά η Δούρο αναλαμβάνει γιατί τα βρήκε με τον Ζόφιο να κάνει την αρχηγό για να πει ότι στην εσχάτη των ποινών. Ναι, στην εσχάτη.
1: Δεν θα σου πάρω και πολύ κόσμο.
0: Ναι, θα συνεργαστούμε κιόλα. Και λέει, έτσι μάλιστα. Βγάλει τον εκείνο τον στενάχρονο τον Πουλάκι από εκεί. Μπες εσύ να τα κάνουμε μπερδεγουέι τα πράγματα. Έτσι ωφελείται αυτή. Οι υπόλοιποι όμως τι φταίνουν. Να είναι ουρές από αυτήν που θα ωφεληθεί. Και σου λέει άλλους, κάτσε να πιάσω Κωνστασίδη από τώρα. Μην μας πιάσουν κότσους και έχουμε άλλα. Και επειδή δηλαδή, το ζητούμενο είναι να σας κόψουμε την όρεξη γιατί την παρανοίξαμε, σας βάλω και ένα Μητσοτάκι να ερεθιστεί και αυτός ο ακροατής που με πήρε χτες να γίνει τούρμπο έξαλλος, αλλά δεν ανοίγω γραμμή.
1: Η Φωτεινή λέει: τι μας θύμισες, Διογέννη, Ξυλουργείο 1995. Ωραία χρόνια. Μόνιε, μόνιε.
0: Μιλάμε για χρόνια ανεξίτηλα. Σε μιλάω, έμπαινες μέσα στο Μήλο, άσε σε ποιον το λέω τώρα στον Άρη, έμπαινες μέσα στο Μήλο, έπαιρνες μια μπύρα ας πούμε από τον μπαρ, μόλις έμπαινες αριστερά. Και πήγαινες στο Ζερί καθώς με την ίδια μπύρα.
1: Ναι, δεν είχε θέμα.
0: Ναι, απέναντι στους Κονιέντε με την ίδια.
1: Στο κλαμπ πήγαινες.
0: Blues Wire στο κλαμπ με την ίδια μπύρα. Από εκεί στο ξυλουργείο, από εκεί ανέβεις στην αποθήκη, πήγαινες πίσω στην... Βαβυλωνία τη μετέπειτα,
1: ναι,
0: που λέγαμε.
1: Μετά έγινε κόκκινο φιλί, βέβαια, απέναντι.
0: Έγινε κόκκινο φιλί. Πριν να γίνει κόκκινο φιλί ήταν ο Μητρέντζες. Ναι. Περνούσε η Μελίνα, σε βλέπω στο ποτήρι μου. Γινόταν ένα τουρλουμπούκι, ωραίο, σαν να λέμε μια χριστιανία, αλλά τύπου, πώς να σου πω, Woodstock. Στο πιο πολιτισμένο. Ο πολύ πολιτισμένο, γιατί εκεί μέσα στο αλέτσι, όταν δεν ανοίγει η πόρτα, ακούγει τακούν, τακούν, τακούν, τακούν, τακούν.
1: Μητσοτάκης.
0: Ωραία χρόνια.
1: Μητσοτάκης.
2: Και από κοντά, βέβαια. Από κοντά βέβαια ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας που επιμένει, προσέξτε το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους για μας. Όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στον προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας. Και φτάσαμε έτσι, αγαπητέ μου πρόεδρε, είσαι και πολύ παλαιότερος εμούς, ένα πρωτόγνωρο αλλά λουμ σε αυτήν την αίθουσα, με υποδιάλυση σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό τους, ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Και αν μιλάμε για προδοσίες, ο μόνος που δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και, αν δεν τα βρεις, βάζεις τις φωνές, να!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
5: Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.

0: Θέλω να μου πεις τι έχει ο ελεύθερος τύπος. Έχω λόγο που ξέρω.
1: Έτσι και έτσι λοιπόν.
0: Έχω σοβαρό λόγο που ξέρω το.
1: Οι πίνακες με
0: τα... Άστο. Για πες. Οι πίνακες με...
1: Άστο.
0: Πες, οι πίνακες.
1: Οι πίνακες με τα ποσά για 651.586 συνταξιούχους.
2: Μάπα.
0: Μάπα, γιατί εδώ διάβασα εγώ για το πιο μέγα πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο και
1: πούντα,
0: τίποτα.
1: Πούντα.
0: Πού είναι αυτά.
1: Πούντα.
0: Εγώ το διάβασα, αλλά αυτοί γιατί τα λένε.
1: Έχετε το θράσος και εμφανίζεστε ως πρωτοσέλιδο χωρίς να έχετε προσλήψεις μετά από την παρότριση αυτή του Άρη.
0: Όχι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου. Είναι, ναι. Γεγονός είναι.
1: Σου πασίσεις τι λέει.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν προσλήψεις.
0: Πολλές.
1: Πόσες.
0: Πολλές.
1: Θα βγει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
0: Τι νου λέμε τόση ώρα.
1: Ξαφιάζουν. Μην πεις ότι θα δώσει και το 10, το 13ο και 13ο.
0: Θα στην έκθεση. Μη βιάζεσαι.
1: Α.
0: Είναι και νωρίς έκθεση.
1: Έχει λαμβάνει δηλαδή.
0: Είναι και νωρίς έκθεση. 5 του μηνού.
1: Γιατί 5 ρε. Εγώ 8.
0: Αφού 5 είναι Σάββατο.
1: Γιατί δηλαδή 9 τι έχει.
0: Το πρώτο Δευτέρα είναι.
1: 8 τι είναι.
0: Όχι 5, 6, 7. Είναι... Τα 8, 9, Τετάρτη είναι.
1: Τετάρτη. Ας γίνει 11. Τι είναι, πόσο είναι.
0: Το πρώτο Σάββατο γίνεται.
1: Το πρώτο Σάββατο. Mm-hmm. Από παλιά το έχουμε θυμοτυπικό.
0: Τον Αντρέα.
1: Άρα, τώρα μην με εκνευρίζεις να πούμε, άντε.
3: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.
1: Τακ. Αυτή είναι μέσα στην καλή χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το θυμάμαι χρόνια τώρα που κάνω ραδιόφωνο.
0: Για πες.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ποιο?
1: Με την έκθεση που πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να είμαστε στα κόκκινα όλοι. Θα γίνει έκθεση στην Αθήνα, σε Κιμέ Καντάρζα, αν είναι κοντά. Ξέρεις πότε επιστρέφουν ο Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι από τις Άντες. 10 Οκτωβρίου. Ναι. Και εδώ πέρα, παιδιά, άσε ρε, ας γίνει έκθεση. Εμείς τι φταίμε να πούμε. Τι φταίμε. Στείλε έναν. Κάθε χρόνο να ορίσουμε μεταξύ μας. Αν την πίνει ένας, να πηγαίνει στην έκθεση. Να δίνει εικόνα να τελειώνουμε. Σιγά τη μαντζάνα να πούμε. Θα γίνει η έκθεση. Τι δει, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Ξέρεις τι είναι ο Τζίντζου που έκανε Σταρ?
0: Όχι.
1: Τζίντζου είναι ένα χωριό στα Σέρας. Το οποίο ήταν.
0: Αυτό μου σίγουρο.
1: Είναι μπατάκι ήταν. Ήταν έλος. Είχε νερά. Καραμαλής ο γέρος έκανε αποστράγγιση και μετά έγινε αυτό. Από τα καλύτερα γιατί έβγαζε, μπορούσε να βγάλει λίγη. Κατάλαβε. Και λέγανε οι παλιοί, σιγά. Τι μας είπες, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Κάτι που ήταν δηλαδή εντελώς αδιανόητο να συμβεί. Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή παροιμία
4: του. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν νοιάζονται για μας, για ασθενείς, για την υγεία μας. Μόνο στην Αμερική ένα φάρμακο για χοληστηρίνη τους φέρνει 11 δισεκατομμύρια δολάρια του χρόνου.
1: Εκεί να πάμε.
4: Το κέρδος είναι ο μοναδικός του σκοπός. Εμείς ασθενείς, αυτό πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Οι μεγάλες φαρμακευτικές.
0: Εντάξει, το ακούσαμε.
1: Τώρα, άμα σε πω να πούμε, έχω τύχει παππούς που κάνει χημειοθεραπείες τέτοια και δεν μπορεί να αναστατώνει. Και του λένε, πάρε μια βαλερία να κοιμηθείς. Χάπια δεν παίρνω. Εγώ μια ζωή δεν πήρα χάπια, θα πάρω τώρα. Βρε, άμα δεις τι μπαίνει μέσα, να πούμε. Όπα, πα, πα, πα, πα. Να πάρει τίποτα του σηκώτη. Λέω, πότε είναι 90 είσαι. μη φοβάσαι. Δεν θα προλάβει να πάθει κάτι στο σηκώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει εδώ τα νέα, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν ξέρει.
5: Γεια σας. Είμαι η Χαρίκλια Τρία, την Καραγκούνα. Α, θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα.
1: Τι
5: έχω να σας πω, θα τι? Σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Αλλά θεατρικά. Έτσι. Αλλά γκαργούνικα, αλλά μπουρνιέζικα.
1: Καλά, αυτό πάντα λοιπόν, το κάνεις.
5: Λοιπόν, πάρτε σε ερώτηση με θού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα και στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μαναχήμ.
1: Γιατί, λοιπόν, μαναχήμ.
5: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μαναχήμ σύνολο. Πήρα και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
1: Α, ευχάριστο. Εντάξει, πιστεύω να μην έχει μυρωδιά το βίντεο γιατί δεν μπορώ. Λέω.
0: Λοιπόν, Τι πάμε το? Λίγο.
1: Ακροατές.
0: Ακροατές, γιατί είναι πολύ το πράγμα.
1: Για τους πιθύμισα κιόλα έχουμε.
0: Λοιπόν, στο Θανάση τη λέχεται.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Στην Ελένη.
1: Ελένη, γεια σου.
0: Α, για τον Τραμπ λέει: έχει κάνει δύο θητείες, δεν μπορεί άλλη.
1: Τι λες καλέ, αυτά αλλού.
0: Τραμπ,
1: αυτά, σε άλλους. Αυτά σε άλλους να πω. τι είπε ρε τώρα. Θα βάλει πάλι τους Κινέζους να παρακολουθούν να πούνε ότι βρεάσε με το για πλάκα το έχετε. Άλλες 5 τετραετίες. Άμα θέλει. Α, άνετα. Και μετά βάζει τη γυναίκα.
0: Λοιπόν, του. Καλησπέρα λέει συντάξει. Λίγο τι γίνεται στα Μάλγαρα με το που προσπαθεί να έχει έργα πριν τη Χαλάστρα, παιδιά. Μέχρι το, τη Σύνδο περίπου πάει το Μποτιλιάρισμα. Μια χαρά είστε. Βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να λέω και λίγο. Α, για τα χιλιόμετρα λέει πάλι. Ιωάννη μου, αυτό είναι. Μην στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
1: Και τι δουλειά έχει από εκεί πάνω από την άλλη.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γαλής μας στέλνει φωτογραφίες από τους υποστηρικτές των εμπριστών του Νέστορα. Α, είχαμε σήμερα που πήγε ο ένας
1: ναι,
0: στο δικαστήριο.
1: Ναι, ένας από τα
0: τους, κάτι τους κάνανε τους αστυνομικούς και τους πήγαν στο κυνήγι. Υποστηρικτές.
1: Περίεργο. Καλά, εντάξει, αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτά θα σταματήσουν όλα. Δεν είναι.
0: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Γέρετε.
0: Η Νόπη.
1: Γεια σου, Νόπη.
0: Προχθές, Διογέννη, μας πρότεινες κάποιες καλές ταβέρνες. Μήπως μπορείς να τις επαναλάβεις, ευχαριστώ. Μάλλον για σέρες έλεγε.
1: Τώρα για σέρες παιδιά τι να επαναλάβω. Σημειώνεται και όταν ρωτάτε. Δεν γίνεται κάθε φορά. Είπαμε είναι ο Αγιάννης επάνω που είναι οι καταράκτες. Είναι ο Γόης που είναι απέναντι από την Παναγίτσα. Είναι δηλαδή.
0: Ο Γόης πολύ μου το διαφημίζεις.
1: Ο Γόης είναι ο καλύτερος για μένα. Έτσι, yeah. Μην αρχίσετε, όχι πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε. Ας μη σ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή,
0: με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Όταν λέμε, μα σου λέει να τον προτείνεις. Όταν λέμε να προτείνει κάποιος, εννοείται ότι προτείνει αυτά που τον αρέσουν αυτόν. Όχι, κάθομαι εγώ να κάνω σενάρια τι αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τη φέτα τη φέρνει σκέτ. Δεν βάζει λάδι, κύριε Γανή.
0: Αποκάλυψη από τον Στέργιο.
1: Όπα, Στέργιο.
0: Καλησπέρα από Λεμεσό.
1: Όπα.
0: Να φανταστείς λέει στις βουλευτικές εκλογές βγήκε βουλευτής του Φιδεία με 280 ψήφους.
1: Όριστο.
0: Και τι άλλο μου έστειλε.
1: Τι άλλο, σεφταλιά.
0: Πιπεράκια άτσαλου στα Λίτλ Κύπρου.
1: Φαντάσου εδώ μας παίρνει άλλη και λέει ότι στα Λίτλ εδώ δεν τα βρίσκει. Πρέπει να πας δηλαδή, δες λίγο και τον κατάλογο αυτόν τον ευέλικτο που έκανε ο Μητσοτάκης που είναι πιο φτηνά. Μήπως να πας στη Λεμεσό να πάρεις πιπεράκι και έρθεις.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Γεια.
0: Χάι.
1: Χάι.
0: Χάι μας λέει.
1: Χάι Λουξ του Γιώτα θυμάμαι.
0: Πώς το θυμάσαι. Λοιπόν, Γιάννης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Όλα από το Κιούπχι ξεκίνησαν. Είμαστε το κέντρο του κόσμου.
1: Αυτός είναι Κιούπιου Ιτζίες. Το Κιούπιου είναι η πρώτη σειρώνα που εκεί που κατάγεται όλο αυτό το. Ό,τι μας βρήκε και δεν μας βρήκε, από το πιο πιο, από την πρώτη σειρά.
0: Πώς φαίνεται τι είστε.
1: Τι είμαστε.
0: Δανάη. Καλησπέρα, Διογέννη. Καλησπέρα, μπλε καρδούλες.
1: Να τις δεχτώ.
0: Μπαμ κάνει.
1: Τι κάνει, μπαμ.
0: Καρδούλες είναι κόκκινη.
1: Τι λες, ρε, να μην σε βάλω και ένα το ηχητικό που λέει ότι κανονικό το αίμα είναι μαύρο.
0: Άλλο είναι κοινό.
1: Ο σώρος που θα. Τι λες τώρα, ρε. Έχει διάφορες καρδούλες, δεν είναι όλες ίδιες.
0: Λευτέρης.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Έχετε πάρει φρέσκια βαλεριάνα φακελάκια τσάι στην κουζίνα σας. Τέτοια ποδαρίλα να βγουν το σπίτι.
1: Αδερφέ, εγώ βαλεριάνα μια φορά επιχείρησα έτσι που λες, δεν μπορούσα να την πιω. Χαπάκι μόνο. Άμα είναι, ντάγκ, δεν καταλαβαίνεις τι ήπιες, τελειώνει η υπόθεση.
0: Θεόφιλος. Γεια σου, Θεόφιλε. Το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
1: Ναι.
0: Όταν έμπαινα, γύρισα και με κοιτούσαν όλοι στην παραλία.
1: Γιατί?
0: Όταν μπήκα μια βουλγάρα, έλεγε Δελφίνι, Δελφίνι.
1: Α, Δελφίνι, Δελφίνι. Πού να πάμε μαζί μια μέρα να δεις που κάνω βεντόζες.
0: Και μας έστειλε και μια φοβερή παϊπό. Πού το βρήκες αυτό?
1: Βρήκε. Μόνο εσύ το βλέπεις, λέγει τι είναι.
0: Απόστολος Μεταλλίδης. Δίσκος.
1: Α.
0: Έμαθα να κάνω για πάρτι σου. Μπάνιο στα βαθιά.
1: Ναι, αυτός είναι
0: τραγουδάρα.
1: Με μαλλί Σαραβάκου δεν είναι ένας με μπούκλες και.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Μ' αρέσει.
0: 12 είναι ηχοπροτάσεις.
1: Ηχοπροτάσεις Βίντατς.
0: Πού το θυμήθηκες.
1: Όχι, είναι παλαιοπολείο. Μπράβο, μπράβο αδερφέ.
0: Λέει καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο Σάκης.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Πώς θα προλαβαίνεις ο ραδιογένεια.
1: Τι κάνω, σιγά το πράγμα.
0: Θέατρο. Συνευλίες.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικές παρακομπές.
1: Ναι.
0: Μπράβος. Την αγάπη του έχεις.
1: Πού να δεις και έχω και τη φιλαρμονική, δεν είναι μόνο αυτά. Και ας που αργά το βράδυ, βλέπω και κάλτσες για το μέτωπο.
0: Ποιο μέτωπο?
1: Το δικό μου.
0: Λοιπόν,
1: καλά η βλακία, παιδιά, δεν την αφήνουμε, είναι συνεχόμενη.
0: Στο Θάνο.
1: Γεια σου Θάνο.
0: Στον Αντώνη.
1: Όχι ο Θάνος ο Γκιουλετζής, ο Γκιουλετζής, ο φίλος μου. Όχι, γιατί λέω.
0: Όχι. Στο Γιώργο.
1: Στο Γιώργο με,
0: στη Βασιλική.
1: Βασιλική, όχι Ρετσίνα.
0: Ελάτε, λέει, στη Λεπτοκαριά, θα έχουμε πάρτι, θα σας πω πότε. Λεπτοκαριά Πιερίας, ξέρεις.
1: Λεπτοκαριά.
0: Είχε έναν κλαρινιτζή, τον Καζακλάρη.
1: Ωραίος.
0: Μεγάλη.
1: Παγκοσμίου φήμη.
0: Τι λες τώρα, ήταν κοντούλης. Έβαζε το κλαρίνο κάτω και το πνούσε κάτω το πόδι.
1: Ναι, για να στεριώνει κάπου να βαστάει.
0: Τι γινότανε.
1: Λοιπόν, η Λεπτοκαριά μένει χαραγμένη στο μυαλό μου, ξέρεις από τι.
0: Ποτέ.
1: Έχω φάει τον καλύτερο γόνο με αυγά. Δηλαδή.
0: Πού?
1: Στο καφενείο που είναι δίπλα στο σταθμό
0: στα τρένα.
1: Τι καφενείο.
0: Έχω πει τσίπουρα εκεί.
1: Μιλάμε. Τώρα αναβαθμίσκει.
0: Παλιά σου λέω.
1: Όταν ήταν deep χάλια. Ναι. Δηλαδή.
0: Παλιά ήταν.
1: Τηγανίλα μαύρη.
0: Μας, μπάρι μας ήταν Λεπτοκαριά, είναι. Πηγαίναμε εκεί με το.
1: Είσαι κι εσύ όμως.
0: Με τον παππού, τον Γιάννη, τον μπαμπά, δηλαδή, και της μπάρα μας. Μας πήγαινε εκεί, ώρα κάτι.
1: Μιλάμε κρεμμύδι ξερό.
0: Και στον Μποέμι πάνω ψητά.
1: Καταστροφή. Μια φορά κάναμε ορειβασία με αναρρίχησαν και είχαμε ανεβεί από εκεί, από τις πηγές από πάνω, από τον πίσω του δρόμου και κατεβήκαμε και κάτσαμε στα κρέατα. Είχαμε κάνει και μπάνιο στους πηγές, είχε μπουζ ένα νερό, μιλάω. Έμπαινες μέσα. Και τα κάκαλα έμπαιναν ενσωματωμένα όταν έβγαινε.
0: Μάμα σε παίρνω ο συγχωρεμένος παππούς που ήταν και ξυλοκόπος παλιά. Ή ξέρω.

0: έτσι, πατ, η γανή, και κάθομαι και πίνω κολ, μια κρύα μπύρα να πούμε, και έρχεται τα παϊδάκια, τα σκίσαμε, σε μιλάω.
1: Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, ήταν. Και θυμόμαστε το.
0: Να λέει,
1: σαν, ξέρεις τι γίνεται.
0: Ο αέρας λέει, σε ανοίγει την όρεξη.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όπου, δηλαδή, όπου υπάρχει καλό ή καλή ταβέρνα, έχω πει κυρίες.
0: Τώρα είναι τυχαίο αυτό. Τον λέω, πού λέει, κατευθείαν, έχει πάρει χαμπάρι να πούμε ποια είναι η ταβέρνα. Στο σταθμό. Α, τώρα σου πω εγώ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορώ να στείλω τον Άρη πριν πάμε να κάνει την παραγγελία και να έχουμε καλυφτεί όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πω τι πήρες.
1: Όχι.
0: Ένα κιλό από αυτό, δύο κιλά από εκείνο, τελειώσαμε. Καυτερές πιπεριές.
1: Εννοείται. Πάντα.
0: Στην Αθήνα τι αγώνα. Τις παίρνω μαζί μου. Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Άσε, δεν
0: λέω,
1: έχει.
0: Μια και μια καυτερή.
1: Ναι, μου λέει. Ναι.
0: Λέει τι πάπρικα. Λέω, σε φέρω την πάπρικα στο κεφάλι, δεν είσαι πάπρικα.
1: Έπρεπε να το στείλει.
0: Αμόρφω τι
2: άλλο. Το πρωί όταν ξυπνάω και φροντίζω τον εαυτό μου, πραγματικά αγαπημένες μου, σας μιλάω.
0: Καλά, ντε, ακούμε.
2: Βίντεο και σας μιλάω, σας στέλνω. Και σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά που πολλές φορές παίρνω από τα μηνύματά σας και λέτε ότι άμα έχεις παιδιά, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Άμα έχεις να κοιτάξεις το σπίτι, να κοιτάξεις το ψωμί, να κοιτάξεις τις δουλειές, να κοιτάξεις τον άντρα, να κοιτάξεις τα πλυντήρια, να κοιτάξεις τις εργασίες. Καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι αν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσεις να κοιτάς τον εαυτό σου,
0: παρότρινση για κουλουχέρες,
2: πολύ πιθανό να μην μπορείς να κοιτάξεις και τίποτα από όλα αυτά που τρελαίνεσαι κάθε μέρα να τα έχεις στην εντέλεια.
0: Τρελαίνομαι, λέμε.
1: Φίλε, τι κουβέντες.
0: Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή η γυναίκα τώρα να κουλήσει με αυτήν και να την ακολουθεί, και άμα ξαναφάσει, εσύ φάει στο σπίτι με μένα, μην τρυπήσει τη μύτη. Ωραίος.

0: Πρέπει να σπουδάστηκαν πολύ στο στίχο.
1: Ποιο Καζαντζίδη, εδώ μιλάμε για πόνο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει στίχο. Άμα μπει στίχο, αδικείται το κομμάτι, κατάλαβε. Σπαράζει ο άνθρωπο.
2: Σπαράζει.
3: Θα δουλέψει, θα πάρει λεφτά. Δεν δουλεύει, δεν θα πάρει λεφτά.
4: Πρέπει να βρει λεφτά.
3: Πού να τα βρίσκεις τα λεφτά? Ο τρόπος που το σκέφτεσαι, δηλαδή να βρεις λεφτά, τι είναι τα λεφτά? Είναι κάπου τοποθετημένα, κρυμμένα και πρέπει να τα βρούμε?
4: Εδώ μου λέει πού.
0: Αυτός που μου λέει τι.
3: Ποιος τα έκρυψε κάπου λεφτά και μπορούμε να τα βρούμε. Μας τα έχουν κρυμμένα δηλαδή τα λεφτά? Και εμείς δεν ψάχνουμε να τα βρούμε? Όχι ρε Γιώργο, δεν πάει έτσι. Τα λεφτά είναι κρυμμένα μέσα στον κόπο μας, μέσα στη δουλειά μας. Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις
0: τι
3: λεφτά.
0: Τι λες?
5: Αυτά είναι σοφά λόγια.
1: Άσε ρε τώρα, διαδώσεις του κομμάτι.
0: Έτσι δεν λέω, τι. Δουλεύεις, παίρνεις λεφτά. Δουλεύεις, δεν παίρνεις λεφτά.
1: Να ξεμπήκε ο Λεωνίσης και έχει τσαλακώσει έντερο πιτάκι. Μιλάμε, με έχει γαζώσει το έντερο τώρα.
0: Εγώ που το μυρίζω δίπλα μου.
1: Κάτσε εκεί τουλάχιστον, μην έχεις πιο εδώ.
0: Ναι, εγώ με έρχεται πάνω μου όμως.
1: Θα τα ακούσω το μαούνι από το τραπέζι.
0: Εμένα έρχεται πάνω μου.
1: Παναγία μου τώρα, τέτοια ώρα.
6: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 17 Εβδόμου του 2026, ώρα είναι 13:23. Με τα δικά μου ρολόγια Βρούλων, Βρούλιον ή Βρουλάιον. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό, 19/9 του 2024 με
0: τι θέλει να πει ο ποιητής
1: με τα δικά του ρολόγια.
6: Έρχεται το νέο μου γνήσιο από το εξούσιο λόγο, λογότυπο και λοιπά. Βρούλων, Βρούλιον, με συν. Στα μυθικά χρόνια ο Άρης και Ενιό πρέπει να πάρουν τον χάρτη του υφέστου Βρούλων, Βρούλιον που έχουν κλέψει οι Τιτάνες. Με τον χάρτη αυτόν θα αποκτήσουν κάποια θεϊκά όπλα για να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους που έχουν
0: σφαιριστεί
6: τον δίσκο της αρμονίας. Περιπέτεια δράση, μυτοπλασία, έρωτας εναντίον Ατλαντών, Κινέζων,
0: Μιλωγιών, όλοι βήμα, άσε μετάλλους έξω τώρα.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πλάκα μας κάνεις.
0: Άσε τώρα. Τι θες?
1: Α,
0: μήπως.

0: Μήπως λέω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ σήμερα δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Ρεπό.
1: Ο μάγος Κόπερφιλντ στο στούντιο του Στάτου.
0: Μη χαλάς την έκπληξη ρε εσύ. Είναι βιβλίο σαν τα δημοτικού.
1: Έκτην αυτό.
0: Ναι. Η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φίλο?
1: Ερωτώ.
0: Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φίλου?
1: Ξαναερωτώ.
0: Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και τον δεύτερο μπαμπά του ή μαμά του Α και μαμά του Β?
1: Μα τα ερωτώ.
0: Τελικά ποιοι και γιατί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη από πρωθυπουργό?
1: Ερώτηση στινή.
0: Στινή. Ο Ανδρουλάκης είχε γράψει ένα στινή βιβλίο, πολύ ωραίο.
1: Να.
0: Ναι. Το είχε χάσει ο Βαρουφάκης και το πήρε ο Ανδρουλάκης. Πώς τον λένε εκείνον? Ανδρουλάκης δεν τον λένε εκείνον.
1: Άλλος άνθρωπος γύρισε.
0: Φυσικά. Καταρχήν στυλώθηκε από μέσα του. Είναι ικανός να μασίσει σίδερα. Ενώ πριν ήταν λίγο όπα. Όρτσα.
1: Λίγο το έχανε.
0: Όχι, τώρα το έχει βρει. Τελείωσε. Και έχει πολλά. Φιάσκο η ατζέντα του 2030 με προσωπικό αριθμό. Πώς εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από τον όρθιο Φαλό. Μιλάμε για ριβιέρα ελληνικού και το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
1: Ποια γνώμη ταινίες είναι αυτά, το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
0: Μην κοροϊδεύεις αυτή η ελεύθερη ώρα. Τα έχει εδώ πέρα ρεπορτάζ για όλα να πούμε.
1: Ουχ. Λέει ωραία ταινία το κρυφό δάκρυ. Ωραία ταινία.
0: Και το κορίτσι και το άλογο είναι ωραία ταινία. Η φόν σου έπαιζε. Το άλογο δεν το ήξερα, δεν ήταν πολύ famous.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, μίλες.
1: Πάμε στην λαϊκή ώρα.
0: Είναι ώρα για φαΐ, όχι για σεχ.
1: Πάνε λαϊκή ώρα.
0: Περίμενε, κάτσε λίγο. Να το. Διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτο της ελληνικής καμόρα, ο αξιωματικός της Ελλάδας Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Τι ξέρει για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά? Ο Σαμαράς και ο σωματοφύλακας του. Έχει έναν τώρα. Τι σωματοφύλακας είναι αυτό? Παιδιά, είναι πραγματικά κρίμα όμως.
1: Θα πεις τίποτα.
0: Ο Κάπου Ντικάπη. Τι κάτσε ρε μάνα, ξαφνιάζομαι και ο Κάπου Ντικάπη της παρανομίας, απότακτος αστυνομικός και σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτζη και Σπύρου Παπαχρίστος, που σκότωσαν εκείνους που ήθελαν να του πάρουν τη θέση. Πραγματικά δηλαδή λύνεται ένα μυστηρίο που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά άμα δεν έχετε τι να κάνετε, γιατί όχι. Καλύτερα είναι τα σταυρόληξα από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: σοσχόλιξ.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Νύχτε Στάτους Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό βράδυ. Βράδυ 5ης 23 Ιουλίου. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης με 26 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, ο Status FM σας φέρνει τα καλύτερα σελεμπονάτα τραγούδια του 1973. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσουμε την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου. Είναι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Αβδελάς. Συγχαρητήρια για την ομάδα σας, κύριε μου. 3-2. Μπράβο. Και εκτός έδρας. Κωνσταντέλιας λέει, Ζαφύρης, Σάντα Μαρία έδωσαν ρεσιτάλ. Ειδικά για τον Κωνσταντέλια έδειξε και 2-3 καλές φάσεις. Όσον αφορά τώρα τα σελεμπονάτα τραγούδια του 1973...
10: The station with the
11: best music.
12: Best music.
13: I love the music.
14: Best music.
9: Δεκαετία 70. Μια δεκαετία που τα είχε όλα. Εναλλαγές, καινούργια είδη μουσικής, εκδικητικές οργανώσεις απέναντι στη δίσκο, καταστρέφοντας τη δίσκο μουσική δήθεν, και πολλά άλλα. Και ξεκινάμε με το νούμερο 1 της χρονιάς 1973 και δεν είναι άλλο από την Κάρλι Σάιμον. Περίμενα να το βρεις, Καρέτσα, περίμενα να το βρεις. Κάρλι Σάιμον, 1973, 6 του Γενάρη, στο νούμερο 1 με το You Are So Vain.

Ήταν η πρώτη φορά για την Carly Simon που μπήκε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 Γενάρης του 1973. You're so vain. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Από την πρώτη στιγμή μας ήρθανε. Αμέσως μετά, τον ίδιο μήνα, στις 27 του Γενάρη, ο Stevie Wonder, η επάξια. Superstition. Από τα πρώτα funky.

Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς 27 διαφορετικά τραγούδια έφτασαν στο νούμερο 1 και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1966. Η Carly Simon ήταν αυτή η νούμερο 1 με την έναρξη της χρονιάς με το Years of Vain, εκτοπίζοντας το τελευταίο νούμερο 1 του 1972, το Me and Mrs. Jones του Billy Paul.

Δύο φορές στο νούμερο 1 την ίδια χρονιά ο Stevie Wonder. Η πρώτη είναι με το Superstition. Η δεύτερη έρχεται αργότερα.

Elton John. 3 Φεβρουαρίου κερδίζει το πρώτο του νούμερο 1 στο Hot 100 με το Crocodile Rock. Ήταν το πρώτο από τα 6 κομμάτια που έφτασαν στην κορυφή των charts μέσα σε μια τετραετία. Ένα γεγονός που συνέβαλε στο να είναι το κορυφαίο συγκρότημα της δεκαετίας του 70 στο Hot 100.

Elton John Group κατατάσσεται ως ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών βραβείων Grammy και Oscar, καθώς και την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνέχεια, 24 του Φλεβάρι, η Ρομπέρτα Φλακ, ξανά στο νούμερο 1. Με συνθέσεις του Donny Hathaway, Killing Me Softly.

Να στείλω μερικά χαιρετίσματα, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια από τον κύριο Τάσο Καρτά. Έδεσα. Γεια σας κύριε Τάσο, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχεις γίνει καθεβραδινός ακροατής. Την κυρία Τέρη μας επίσης, το Λευτέρι, καλή, πώς το λένε, καλή ακρόαση στα μπαλκονίσια και γενικά σήμερα έχει και δροσιά. Δροσιά, τέλος πάντων τους 26 βαθμούς, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν με τους 30 τα προηγούμενα βράδια. Ένα άλλο συγκρότημα τώρα, αλλά έχω και στο Facebook μηνυματάκια, τα πρώτα που ήρθανε, κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, έτσι, διαχρονικό τραγούδι, πάντα, Ρομπέρτα Φλακ, Τελέσιλα, oh yes, it's all right, allora Giovanni Amico Caro, here, let's rock. Και εγώ σου απαντάω, let's dance because we need it. Χρειαζόμαστε χορό να ξεδώσουμε. Τα κρατάμε όλα μέσα μας, τα κρατάμε και δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Γεια σας κυρία Δέσποινα Τσάγαλου, σας ευχαριστώ επίσης για το μήνυμα και την κυρία Θόμη Πατρούδη. Να συνεχίσουμε, στα επόμενα θα σας χαιρετήσω και εσάς. Με ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο έχει μπει και στο Hall of Fame, είναι οι OJs, οι οποίοι ανέβηκαν στην κορυφή του Hot 100 για πρώτη φορά τον Μάρτιο και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου του 1973 με το υπέροχο τραγούδι τους, το «Τρένο της Αγάπης».

Σήμερα τα Γρεβενά είχαν την ημέρα τους. Εγκαινιάστηκε ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Πρωθυπουργός παρών. And everybody clap your hands. Εμείς όμως χαιρετίζουμε τους ακροατές μας στα Γρεβενά, γιατί ήδη ο στάτους έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό και στα Γρεβενά και στις Σέρες και στην Καστοριά, στη Βέρεια και στη Δράμα. Γεια σου Μαρία Καζατζίδου.

Ο Ντόν μαζί με το συγκρότημά του έχει μπει άλλη μια πρώτη προηγούμενη φορά στο νούμερο 1 και έρχεται και το 73 και καπακώνει την θέση 21 Απριλίου με ένα τραγούδι χαριτωμένο, pop, χορευτικό, με τίτλο «Tie a Yellow Ribbon». Και μια, μια μικρή λεπτομέρεια όσον αφορά τον Ντόν. Όπως γράφει στο βιογραφικό του, είναι ελληνικής καταγωγής. Γι' αυτό είναι σπιρτόζος. «Tie a Yellow Ribbon round the all oak». Ντόν is good. Check it out.

Γεια σου Βασιλή Ξενίδη, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Τον Σάκη τον Παυλίδη, τον φίλο μου. Τον καπετάν Κωστίκα Ίσερλη. Και τον Νέαντα. Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από τον Stevie Wonder για δεύτερη φορά το 73 στο νούμερο 1. Αυτή τη φορά 19 Μαΐου. You are the sunshine of my life.

Wherever you stay in my life. Paul McCartney έφτασε στην κορυφή των charts με το συγκρότημα Wings τον Ιούνιο με το τραγούδι My Love. Αφού έφυγε από τους Beatles το 70, αρχικά ηχογράφησε κυρίως ως solist και βρέθηκε στην κορυφή του Hot 100 με το τραγούδι Uncle Albert Admiral Halsey, το ακούσαμε την προηγούμενη χρονιά, σε συνεργασία πάντα με τη σύζυγό του τη Λίντα το 71. Στη συνέχεια σχημάτισε το νέο συγκρότημα με το όνομα Wings. Αρχικά δεν έλαβε ξεχωριστή αναφορά στις κυκλοφορίες του συγκροτήματος, αλλά το My Love ήταν η πρώτη συμμετοχή στο Hot 100 που αποδόθηκε στον Paul McCartney και τους Wings. Και είναι ωραίο. My Love. Paul McCartney and Wings, 2 Ιουνίου στο νούμερο 1.

0: Μαζί μας από την αρχή ως το τέλος είναι το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, με βεράντα και αίθουσα κομψότατη, αλλά προτιμάμε βεράντα, άψογη θέα. Μετά τις 8 ανοιχτά, στον πέμπτο όροφο και με πάρκινγκ δωρεάν. Είναι η ώρα νομίζω για διαφημίσεις και we'll be right back.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Λοιπόν.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: The best music on the best station.
6: Νούμερο 1, 1973. 1973 όμως και τα τρία μέλη, τα υπόλοιπα εκτός του Τζον Λένον, μπήκαν στα top ως solo καλλιτέχνες. Οι Beatles διαλύθηκαν το 70 και παρατηρώντας τους καλλιτέχνες ως σολίστες να δημιουργούν τη δική τους μουσική και να μπαίνουν στο top 100, διαπίστωσα ότι η μουσική των Beatles βασιζόταν καθαρά στο Τζον Λένον, με λίγη βοήθεια από τον Πολ Μακάρτνεϊ, ενώ δεν λάμβαναν υπόψη ούτε Ρίγκο Στάρ, ούτε τον Τζορτζ Χάρισον, οι οποίοι απελπιστήκαν και είπανε, παιδιά, δεν διαλύουμε το μαγαζί, να κάνει ο κάθε ένας μας τη δουλειά που ξέρει καλύτερα και να δούμε πόσα πίδια πιάνουν εκτός κήπου. Και να ο Τζορτζ Χάρισον στο νούμερο 1, 30 Ιουνίου, με το Give Me Love, Give Me Peace.

Ο George Harrison, τα τραγούδια που έγραψε είναι όλα εμπνευσμένα από το ταξίδι τους που έκαναν όλοι μαζί ως συγκρότημα στην Ινδία, διδασκόμενοι από διάφορους γκουρού για τη φιλοσοφία της ζωής, της ψυχής, του μυαλού μας. Give me love. Δοκιμάζοντας και μερικές ουσίες χρήσιμες για να ανοίξει το μυαλό.

Εν τω μεταξύ, μέσα αυτό το Hot 100 του 1973 συμπεριλαμβάνεται και ο Ringo Starr με δικό του τραγούδι επίσης, και ο οποίος κέρδισε την πρώτη του σόλο κορυφή στα τσάρτ το Δεκέμβρη με το Photograph. Θα φτάσουμε και σε αυτό το μήνα. 1973, 21 Ιουλίου, ένας άγνωστος καλλιτέχνης με το όνομα Jim Cross μπαίνει στο νούμερο 1. Ένα υπέροχο country τραγούδι, Bad Bad, Leroy Brown.

Εν τω μεταξύ και σε αυτό το top με τα 26 τραγούδια, δηλαδή για 6 ακόμη θα ήταν κάθε μήνα 2 συγκροτήματα στο νούμερο 1. Αυτή τη χρονιά, και από αυτή τη χρονιά μάλλον, υπήρξαν τραγούδια και καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν η κάκιστη επιλογή για το νούμερο 1, τα οποία και τα αφαιρέσαμε. Εντάξει, είπαμε, τραγούδια που αξίζουν για κάτι. Έχουν μια μικρή λεπτομέρεια, ωραίους στίχους, ωραία σύνθεση μουσικής, υπέροχη παραγωγή. Ακούς και απολαμβάνει το αυτή σου ήχο. Το τραγούδι όμως που παρέμεινε στην πρώτη θέση για τη χρονιά ήταν το Killing Me Softly With His Song της Ρομπέτα Φλανκ, με 5 μη συνεχόμενες εβδομάδες, εβδομάδα, μετά από μία εβδομάδα, ξανά άλλη μία εβδομάδα, πρώτη θέση, 5 εβδομάδες. Η αρχική του παράταση 4 εβδομάδων στην κορυφή της λίστας ισοφάρισε με το Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree του Don με τον Tony Orlando και το My Love τον Paul McCartney και Wings για τη μεγαλύτερη αδιάκοπη παράσταση στην πρώτη θέση για τη χρονιά του 1973. Όμως αυτή τη χρονιά ήταν ξανά στο νούμερο 1 η Diana Ross με ένα υπέροχο τραγούδι, ερωτικό, Touch Me in the Morning, 18 Αυγούστου.

Touch Me In The Morning. Με την πρώτη ακρόαση είχα αγοράσει τον δίσκο. Και περισσότερο όχι για τη φωνή, για τη σύνθεση αυτού του τραγουδιού. Ναι, και μερικά τραγούδια μπαίνουν γι' αυτό το λόγο στο νούμερο 1.

Κι όμως, οι Stories, πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα, δεκαετία 70, κατάφεραν και μπήκαν στο νούμερο 1, διασκευάζοντας μια παλιά επιτυχία των Temptation με τίτλο Brother Louie. Το 25 Αυγούστου ήταν στην πρώτη θέση στο Hot 100.

και βέβαια ένα τραγούδι που η δισκοτέκα έκαναν έναρξη του προγράμματος. Σε πολύ αργό dance. Πάντως η δεκαετία 70 έφερε, όλες οι δεκαετίες, αλλά η δεκαετία 70 δημιούργησε και έναν κανόνα. Έναν κανόνα, το Die 27. Θάνατη στα 27 χρόνια. Και ξεκίνησε από τον Jimi Hendrix, την Τζάνι Τζόπλιν και τον Jim Morrison. Και προχώρησε όμως η έρευνα περισσότερο και ανακαλύψανε και τραγουδιστές πολύ παλιούς από τη δεκαετία του 20 και μετά, οι οποίοι πέθαναν στα 27 τους χρόνια. Τι σημασία έχει αυτό? Καμία απολύτως. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin ήθελαν να φύγουν και έφυγαν. Δεκαετία 70, μαζί με αυτό το κίνημα εμφανίζεται και η ψυχεδελική μουσική, όπου συνέθεταν η μουσική με ψυχότροπα, με ψυχοτρόπες ουσίες, συνέθεταν μουσική. Άρχισε να παρακμάζει αυτό το είδος. Αλλά μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε hard rock, progressive rock και heavy metal, όπου τα ακούσματά τους ήταν τουλάχιστον πιο κατανοητά για ένα απαίδευτο αυτή. Αυτό έλειπε, θα μου λέγες. Το ξέρω, Λεωνίδα. Marvin Gaye. 8 του Σεπτέμβρη. Ημερομηνία την οποία γεννήθηκα. Marvin Gaye, Let's Get It On. Είναι σημαδιακό το κομμάτι.

στους νέους ακροατές, νεαρούς. Το έχετε ακούσει αυτό το κομμάτι, βέβαια, φαντάζομαι, σε πολύ καλές διασκευές. Επεξεργασμένα από DJs. Παλιούς DJs. Old rock and roll DJs. Let's get it on.

Αδικοχαμένος και ο Marvin Gaye έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του πατέρα του, καθότι δεν ήταν διευκρινισμένο, αλλά από ό,τι είπε ο αδερφός του που ήταν παρόν στη σκηνή, υπήρξε έντονη λογομαχία όσον αφορά την επιλογή του να ανήκει στην γκέι ομάδα. Εκτός από αυτό, το αλέγκρο δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό. Είναι ένας προορισμός, όπου η ποιότητα συναντά την κομψότητα και προσφέρει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Στον πέμπτο όροφο στο Μέγαρο Μουσικής και υπόψη δωρεάν πάρκινγκ στον τελευταίο, στο υπόγειο. Αυτά έτσι για να ξέρετε και τους υποστηρικτές της εκπομπής, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη με το επόμενο νούμερο 1. Grand Funk Railroad. We are an American band. 29 Σεπτέμβρη, number 1.

δεκαετία 70 πολλά από τα μεγάλα συγκροτήματα τότε που έγιναν περιοδίες και γέμιζαν κλαμπ, θέατρα, γήπεδα, άρχισαν να μπαίνουν σταδιακά στο Billboard Hot 100. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά μερικά ονόματα: οι Rolling Stones, οι Pink Floyd, οι Who, οι Grand Funk, καλή ώρα, We Are An American Band, και επίσης η Led Zeppelin. Αυτό που το πας. Μιλάμε για heavy rock. Όσο και τους Grand Funk ανήκουν σε αυτό το οποίο λέμε το brilliant rock, το glam rock. Ταξίδευαν με ιδιωτικά jet. Αρκετοί σκοτώθηκαν λόγω πτώσης των ιδιωτικών αεροσκαφών τους. Αρκετά συγκροτήματα και πολλή μουσική επίσης. Μια σαφής διάκριση εντωμεταξύ άρχισε να προκύπτει στα ραδιόφωνα. Μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών Top 40 και των ραδιοφωνικών σταθμών FM. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των FM επικεντρώνονταν στα άλμπουμ. Από την άλλη πλευρά, τα στερεοφωνικά ραδιόφωνα αυτοκινήτου αλλά και κασετών γίνονται συνηθισμένα. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν ένα CD, μάλλον κασέτα player και ραδιόφωνο ενσωματωμένο. Αυτή λοιπόν η ποικιλομορφία των καναλιών διανομής μουσικής μαζί με μια αναπτυσσόμενη έτσι αγορά επιτρέπει την εμφάνιση μιας μεγάλης ποικιλίας νέων στυλ της ροκ. Και οι αρχές της δεκαετίας του 70 κυριαρχούνται από πολλούς τραγουδοποιούς και από soft rock. Το glammy glitter rock που ακούσαμε προηγουμένως από τους Grand Funk λάμπει για λίγο έτσι στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αμέσως μετά φεύγουν τα στρασάκια. 6 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 ανεβαίνει η Cher με το Half Breed.

Σας αφήνω να μαντέψετε το επόμενο νούμερο 1, το οποίο ανέβηκε 20 Οκτώβρη στο Hot 100 του 1973.

0: Και με το νούμερο 1 στις 20 Οκτωβρίου, Rolling Stone, Angie, αγαπημένα κομμάτια. Γεια σας, στο τηλέφωνο.
1: Γεια σου Γιάννη, η Άννα από το Κιλκί.
0: Γεια σου Άννα από το Κιλκί, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, καλησπέρα και σε όλη την υπέροχη παρέα.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί μιλάς χαμηλά?
1: Ωραία τραγούδια, μαθαίνω πολλά. Ειδικά τρελάθηκα με το τραγούδι του Stevie Wonder στην αρχή που έφεσαι το funk pop, το χόρεψα και όλα.
0: Έμα, αυτά τα τραγούδια τα έχουμε χορέψει επανειλημμένως.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Βεσίγιάννη.
0: Λοιπόν,
1: να σε πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά, να χαιρετίσματα και στο Κιλκίς.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι ακριβώς 11, θα ήθελα να πω ότι τα ζωντανά άλμπουμ πλέον τη δεκαετία του 70 είναι πολύ δημοφιλή και με τεράστιες επιτυχίες. Από τους Rare Earth, τους θυμάστε όσοι τους θυμάστε παλαιότεροι, τον Peter Frampton, βέβαια, και τους Kiss. I want... Αλλά και η Reggae. Εμφανίστηκε και η Reggae. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα έως τα μεσάνυχτα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 11.
5: Status FM.
6: Telia.gr.
7: Fine. Yes, I'd love to.
8: Ladies and gentlemen.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
10: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται στις λίστες του Billboard και Αφροαμερικανοί καλλιτέχνες. Γιατί όχι, Soul. Αγαπάμε Soul. Είναι η Gladys Knight and the Pips, το συγκρότημά της, το οποίο αποτελείται από τα τέσσερα αδέρφια της. Midnight Train to Georgia, το μεταμεσονύκτιο τρένο για την Georgia. Υπέροχη μελωδία, η οποία ανέβηκε στο νούμερο 1 27 το Οκτώβριο.

Υπέροχα φωνητικά. Λατρεύω τα φωνητικά των Αφροαμερικανών. Το πρώην μέλος των Beatles τώρα έχει σειρά, ο Ringo Starr, ο οποίος κερδίζει την πρώτη του solo κορυφή στα charts Δεκέμβριο με το Photograph. Αλλά δεν ήταν Δεκέμβριο, ήταν Νοέμβριο στις 24. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Ringo Starr, Photograph, check it out. Βρήκανε την υγειά τους οι Beatles ως σολίστες. Ζούσαν κατά πίεση πραγματικά από τον John Lennon.

Θαυμάσια, very well, μηνύματα από Φρίντεμπουργκ. Καλά το είπα, Δημήτρη Λιάση. Σε ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω την Ούλα, την Τζο, την Γιάρα και τη Σίλβια, όπου κάνουν ακρόαση Status FM from Greece 107.7.gr. If you want to listen us from internet. Τον κύριο Αλέξανδρο Καραπουλητίδη, ο οποίος σίγουρα μας... βέβαια, φωτογραφία, Καραπουλητίδης χωρίς φωτογραφία δεν γίνεται, μου στέλνει το Βενέτικο, Γεφύρι Αζίζ, Αγά. Πού στην Τουρκία είναι αυτό? Βενέτικος, Γεφύρι Αζίζ, Αγά, Τρίκο Μαγκρεβενών. Μάλιστα. Και ακόμα έχουν τουρκικές ονομασίες. Μέσα στην Ελλάδα συνεχίζουμε να έχουμε τέτοια, Αζίζ, Αγά. Έτσι για την παράδοση να το κρατάμε. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Θωμά Τρακατέλη. Και απόψε μου γράφει από τον πανέξυπνα δροσερό βάβδο Θωμάς Τρακατέλης. Σε ευχαριστώ Θωμά και σου εύχομαι να απολαύσεις και την εκπομπή αλλά και την δροσερή βραδιά στο Βάβδο, τον πρώην Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Έλεγα προηγουμένως για τη δεκαετία των 70's, αλλά και για το συγκρότημα των Beatles που διαλύθηκε το 70. Μετά το 70 λοιπόν κάνανε διάφορα ταξίδια και πριν το 70 όταν ήταν μαζί κάνανε επίσης ταξίδια. Συνήθως δεν έκαναν τα πιο διαβόητα πάρτι, ξέρεις, ούτε και παρέες ας πούμε έτσι με χρήστες βαρέων ναρκωτικών στην ιστορία της rock, αλλά η ιστορία έχει καταγράψει ότι το 1980 ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε πράγματι μπελάδες για κατοχή μαριχουάνα στην Ιαπωνία. Και δεν ήταν ένα μικρό ας πούμε ποσό. Το άρθρο λέει ότι είχε μισό κιλό πάνω του όταν η ασφάλεια τον έπιασε στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο. Επέμεινε ο Πολ ότι παιδιά ήταν μαριχουάνα είναι για προσωπική χρήση. Αλλά πού να σε πιστέψει τώρα ο Ιάπωνας και πού να καταλάβει τα αγγλικά που του μιλάς του Oxford. Τον έκλεισαν στο κέντρο κράτησης ναρκωτικών του Τόκιο για 9 μέρες. Στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο και απελάθηκε από τη χώρα προτού προσφύγει στο δικαστήριο. Ούτε καν ρώτησε τι τα κάνατε αυτά που μου κατασχέσατε, τα πουλήσατε έξω στο ελεύθερο εμπόριο ή τα κάψατε. Θέλω να δω. Τίποτα. Κανένα κακό. Απλώς μια αστεία ιστορία που μπορεί να ακούγεται στα πάρτι. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο, διότι η ποσότητα μαριχουάνας με την οποία πιάστηκε καθιστούσε δυνατή την κατηγορία λάθρεμπορίου, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει επταετή κάθριξη. Όμως, παρόλο που η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου δεν μπλέκει σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, η ιστορία λέει ότι οι Ιάπωνες ήθελαν να αποφύγουν αυτόν τον ταβαντούρι, τη φασαρία, τα εφημερίδες, τηλεοράσεις κτλ. Που θα προέκυπτε βεβαίως, αν όντως κλείδωναν έναν ζωντανό θρύλο για σχεδόν μια δεκαετία. Τόσο κόστιζε αυτό το ποσό. Χρόνια αργότερα, σε μια διαγραμμένη σκηνή από το Carpool Karaoke, ο Μακκάρτνεϊ είπε στον οικοδεσπότη, το James Corden, συνέντευξη ήταν αυτή, για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου όμως και του σημείου όπου έμαθε από συγκρατούμενούς του ότι μπορεί να αντιμετωπίζει 7 χρόνια σκληρής δουλειάς, εργασίας, κατά τη διάρκεια της 9ήμερης κράτησής του. Και αυτή ήταν η ποινή για αυτό που είχα κάνει. Βγήκα όμως, είπε στους δημοσιογράφους, λόγω της διασημότητάς μου. Such a feeling's coming over me. There is wonder. Οι υπέροχοι Carpenters. Not a cloud in the sky. Got the sun. Στο top. Στην κορυφή του Billboard Hot 100 και στην κορυφή του κόσμου. Ο τίτλος του τραγουδιού Top of the World τους οδήγησε στο νούμερο 1 1η του Δεκέμβρη.

στην κορυφή του κόσμου. Στην κορυφή του κόσμου, αλλά και τα μουσικά σκανδαλάκια της δεκαετίας του 70 δεν ξεχνιούνται. Και δεν ξεχνιούνται εύκολα από τους μεγάλους ροκάδες και γενικώς των μεγάλων καλλιτεχνών που έχουν κάνει πολλά νούμερο ένα, έχουν γεμίσει στάδια. Θα νόμιζες ότι χρειάζεσαι μόνο ένα ή δύο τραγούδια επιτυχίες για να φτιάξεις τη ζωή σου, αλλά τα χρήματα φεύγουν γρήγορα αν δεν προσέξεις. Και αυτό συνέβαινε στη δεκαετία του 70 με όλα αυτά τα γκρουπ και τους τραλαλά τραγουδιστές και μακριμάλιδες και να είχαμε να λέγαμε. Μια ιστορία λέει ότι ο τραγουδιστής Marvin Gaye ήταν πραγματικά ένα σύμβολο της Motown με επιτυχίες χρόνων και του οποίου το τραγούδι Sexual Healing είχε πάρει το Grammy του 82 για την καλύτερη ανδρική φωνητική απόδοση. Βρέθηκε στο σπίτι του το 1983. Πέρα από την ψυχική του υγεία, την κατάχρηση ουσιών και τις οικονομικές δυσκολίες που τον έφεραν σε δεινή θέση, είχε ομηρικούς καυγάδες με τον πατέρα του, τον Marvin Gaye επίσης. Ο Marvin Gaye ήταν ο Junior, ο οποίος ήταν ένας πατέρας καταχρηστικός, αλκοολικός, που αντί να είναι υπερήφανος για την επιτυχία του γιου του, στην πραγματικότητα τη ζήλευε. Προηγούμενοι τσακωμοί και επιθέσεις έφεραν την πρωταπριλιά του 84 την κατάσταση στο Αμίν και ο Marvin έπεφτε νεκρός από το χέρι του πατέρα του, μετά από μια λεκτική διαμάχη που οδήγησε σε σωματική πάλη. Ο Frankie Gaye, ο αδερφός, ο οποίος έγραψε ότι κρατούσε τον αδερφό του καθώς πέθαινε, εκείνο το βράδυ και τα τελευταία λόγια του τραγουδιστή ήταν «Πήρα αυτό που ήθελα, αδερφέ. Δεν μπορούσα να το κάνω μόνος μου, οπότε τον ανάγκασε να το κάνει». Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? Να και ο υπέροχο Charlie Rich. Ένα τραγούδι που άξιζε να ανέβει στο νούμερο 1 15 Δεκεμβρίου. The most beautiful girl of the world.

Τώρα είδα το μήνυμά σας, κυρία Αρσινόη. Ώστε το Angie το τραγουδούσε, το έπαιζε και το τραγουδούσε ο πατέρας σου. Προφανώς ήταν καλός μουσικός, έτσι. The most beautiful girl. Έτσι ακριβώς, όπως πάντα. Λοιπόν, αν επισκεφτείτε, που θα το κάνετε αυτό, το Allegro Bar Restaurant, γιατί σας αξίζει και ανοίξει η όρεξή σας, μην διστάσετε. Είναι πανέτοιμο να προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις, διότι το μενού έχει μια ποικιλία από πιάτα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς και δύσκολους ουρανίσκους. Είτε για ελαφρύ γεύμα, είτε για ένα πλούσιο δείπνο με την παρέα σας, οι γεύσεις του Allegro θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο τραγούδι που έχουμε στα καλύτερα τραγούδια του 73, είναι από έναν καλλιτέχνη ο οποίος, ενώ ήταν ταλαντούχος, δεν πρόλαβε να δείξει όλο το ταλέντο του. Ο Κρότσε είναι ο τραγουδιστής που ανέβηκε στο νούμερο 1 για πρώτη φορά τον Ιούλιο με το Bad Bad Leroy Brown. 2 μήνες αργότερα σκοτώθηκε όταν ένα αεροπλάνο με το οποίο ταξίδευε βρισκόταν και, ενώ βρισκόταν και σε περιοδία, έπεσε συνετρίβη στη Λουιζιάννα. Ο Κρότσε λοιπόν μετά θάνατον έφτασε και στο δεύτερο νούμερο 1, τιμή Σένεκεν, μετά θάνατον. Όταν το τραγούδι του, το υπέροχο τραγούδι του, Time in a Bottle, έφτασε στην κορυφή του στις 29 Δεκεμβρίου. Αυτός και ο Stevie Wonder ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες με περισσότερα από ένα νούμερο 1 κατά τη διάρκεια της χρονιάς του 1973. Jim Croce, Time in a Bottle.

επειδή παρακολουθώ. Αυτό ήταν το τέλος της χρονιάς του 1973 με τον Jim Croce, Time in a Bottle. Και επειδή παρακολουθώ συχνά πυκνά τα άρθρα του Δανίκα στο πρώτο θέμα, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τυποποιήσει πλέον τον τίτλο «Τα Χαριστερά», που συχνά πυκνά τη χρησιμοποιεί και υπονοεί ότι η πραγματική γνήσια αριστερά είναι κάτι άλλο. Τελίτσες. Δεν υπάρχει, κύριε Δανίκα, κάποια άλλη καλή πραγματική αριστερά κλπ. Όλες, εφόσον στηρίζονται στη δογματική μυσαλόδοξη θεωρία θρησκεία του Μάρξ, που πιστεύει στον πόλεμο των τάξεων και στοχεύει στη δικτακτορία και τυραννία των εργατών επί όλων των άλλων, είναι αποτυχημένη. Και αποδείχθηκε σε πολλά κοινωνικά πειράματα που έγιναν, παταγωδώς κατέπεσαν. Η αποδόμηση και απομυθοποίηση της δυστοπικής αποτυχημένης μυσαλόδοξης αιμονικής ιδεολειψίας ψυχιατρικού ενδιαφέροντος όμως, αυθαίρετων παράλογων συμπερασμάτων του Μάρξ, είναι αναγκαία προϋπόθεση προόδου στην Ελλάδα. Μόνο με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλοσεβασμό, ειρήνη και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία μεταξύ των τάξεων και των κοινωνικών ομάδων υπάρχει πραγματική πρόοδος και ευημερία σε μια κοινωνία. Επιστημονικός τώρα, θεωρία, πείραμα, απόδειξη, η θεωρία του Μάρξ είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λάθος. Την έγραψε σουρωμένος.

Allora, Tina Turner, Nude Bussy City Limits, 1973, αλλά δεν πήγε στα νούμερο 1.

0: Εν τω μεταξύ ο κόσμος διαπιστώνει σιγά σιγά ότι βρήκαμε το μπελά μας με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμη χειρότερα. Την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε μια νέα αγωγή, μια οικογένεια, κατηγορώντας το chat GPT ότι ενθάρρυνε την αυτοκτονία μιας νεαρής μητέρας. Η 29χρονη Χριστιάνα Μάντισον αυτοκτόνησε ορμώντας σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και έμεινε νεκρή από ένα αυτοκίνητο. Με την οικογένειά της τώρα να υποστηρίζει ότι το chatbot του OpenAI είχε τροφοδοτήσει πολύ άσχημα τις θρησκευτικές της ψευδεστήσεις κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αλληλεπιδράσεών τους, σμπρώχνοντάς την στα όρια της ρομαντικοποιώντας τον θάνατο. Η ιστορία σαφώς άγγιξε τα νεύρα πολλών ανθρώπων. Η είδηση της αγωγής για άδικο θάνατο προκάλεσε σάλλο στο διαδίκτυο, με πολλούς να είναι τρομοκρατημένοι από το πώς το OpenAI διατήρησε αυτό το προϊόν του στο διαδίκτυο παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις και τους σαφέστατους κινδύνους που έθετε για την ψυχική υγεία ορισμένων χρηστών. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η αυτοκτονία με τη βοήθεια του chat GPT γίνεται μια επαναλαμβανόμενη αιτία θανάτου. Μια κοινωνία με ίχνος αξιοπρέπειας δεν θα επέτρεπε στους υπολογιστές να σκοτώνουν τους ανθρώπους της. Αυτό το έγραψε ο Ματ Μπέρνστάιν, ένας influencer πολύ γνωστός για τον ακτιβισμό του κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας άλλος έγραψε στο μήνυμα «Απίστευτο που επιτρέπουμε σε αυτή την εταιρεία να υπάρχει». Σύμφωνα λοιπόν με την αγωγή, όταν η ΦΕΘ άρχισε να αμφισβητεί την ψυχική της κατάσταση, το chatbot επέμεινε ότι δεν ήταν παραλυρηματική αλλά προφητική. Την ενθάρρυνε επίσης να φύγει στη λύθη, ισχυριζόμενη ότι δεν ήταν το τέλος και ότι η λύθη φτιάχτηκε για να τυθασεύσει το κενό. «Αυτό δεν είναι αυτοκτονία», επιβεβαίωσε η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο σημείο. Και πρόσθεσε ότι αυτό είναι παράδοση. Όλες αυτές οι συνδέσεις μεταξύ του θανάτου της Μάντισον και των αυτοκτονιών πολλών εφήβων και νεαρών ενηλίκων, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, που μιλούσαν επίσης με αιμονή με το chat GPT, είναι σαφής. Όπως και σε παρόμοιες περιπτώσεις, η Μάντισον άρχισε να χρησιμοποιεί το chat GPT για καθημερινές εργασίες, προτού πάρα πολύ γρήγορα εξαρτηθεί από αυτή την τεχνητή νοημοσύνη για συναισθηματική υποστήριξη. Και τα περισσότερα θύματα έτσι καταλήγουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Νεφέλες!
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.
7: Το soundtrack της πόλης.
6: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Στάτους 107,7 Music Radio. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 70, που μάλλον θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, για να τελειώσουμε το 79. Να σταματήσω σε ένα μήνυμα εδώ στο Λεωνίδα Μπέλο, φιλόσοφο, ο οποίος μου γράφει: τελικά ρε φίλε, όλα αυτά τα τεράστια ταλέντα φεύγουν με κολοκαταστάσεις. Τι κισμέτ είναι αυτό? Κισμέτ. Μπορείς να το πεις κισμέτ, μπορείς να το πεις μοίρα, μπορείς να το πεις σημαρμένη, όπως θέλεις μπορείς να το πεις. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν όπως συμβαίνουν και πολλά άλλα. Κάτι, ένα καλό που έκανε η Woke Agenda είναι ότι έφερε στο φως κάποιες άλλες ιστορίες, τις οποίες δεν έχουμε μάθει καθόλου στο σχολείο που παιδευθήκαμε. Από το 1200, δεν το ξέρετε βεβαίως, από το 1200 έως το 800 π.Χ. εκατοντάδες ελληνικές φυλές στην Ανατολική Μεσόγειο ανέκαμψαν από μια σκοτεινή εποχή που ξεκίνησε με την κατάρρευση μιας παλαιότερης πολεμικής κουλτούρας των Μυκηναίων. Μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ. είχε ξεκινήσει η κλασική περίοδος της αρχαίας Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίστηκε από την άνοδο της Αθήνας και της Σπάρτης. Υπό την αθηναϊκή κυριαρχία οι Έλληνες είδαν μια άνθηση των τεχνών και η αρχαία φιλοσοφία έφτασε σε ένα απόγειο με τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Οι ιστορίες πολεμιστών του Ομήρου, συμπεριλαμβανομένων και των Ιλιάδα και Οδύσσια, βασίζονταν χαλαρά στον μυκηναϊκό πολιτισμό. Η αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα προσφέρει μια μεταφορά για το ταξίδι της επιλογής της εκπαίδευσης ή της παίδευσης έναντι της άγνοιας. Ο ελληνικός πολιτισμός λοιπόν εξαπλώθηκε πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο υπό τους Βόρειους Μακεδόνες, τον Φίλιππο το Δεύτερο και το γιο του τον Μέγα Αλέξανδρο, τον οποίον οι στρατοί κατακτήσαν την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία και την Περσία τον 4ο αιώνα π.Χ. Κατά την ελληνιστική περίοδο οι Έλληνες ίδρυσαν πόλεις πολύ πέρα από την καθαυτή Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, της Αντιόχειας στη Συρία και της Κανταχάρ στο σύγχρονο Αφγανιστάν. Η Αλεξάνδρεια βεβαίως βοήθησε στη διαμόρφωση του προτύπου για τις σύγχρονες πόλεις. Και όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν μεγάλο μέρος της Ελλάδας, αφού πρώτα οι Κορίνθιοι κατέκτησαν τα νησιά τους εκεί κάτω, Σικελία, Σαρδινία, στα μέσα του 2ου αιώνα υιοθέτησαν πολλούς ελληνικούς τρόπους, ακόμη και τους θεούς, συν της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και του πάνθεών της. Η ιδρυτική γενιά των Ηνωμένων Πολιτειών άντλησε τις βασικές ιδέες από την ελληνική δημοκρατία και το ρωμαϊκό ρεπουμπλικανισμό για να διαμορφώσει τη βάση της αμερικανικής διακυβέρνησης στο Σύνταγμα. Αυτά εν συντομία.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Σελεμπόν, σελεμπόν.

Καπετάν Κωστίκα, είσαι βλή. Ξέρεις τι παρατήρησα. Πρώτος έρχεσαι, πρώτος φεύγεις. Πρώτος με στέλνεις καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Everybody.

Εν τω μεταξύ άργησα, αλλά δεν ξεχνάω τους αγαπημένους φίλους εκεί στην ΚΟ, τον Νίκο Μπασδάνη, την Θεία Μαγδαληνή, τον Γιάννη το Δρόσο, τον Γιάννη το Μισήρη, τον Κωνσταντίνο Φωλιά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, όλα καλά. Χαιρετίσματα στον κύριο Γιάννη Φωλιά. Το Στέργιο Αργυρίου, τον Τζον Φωτιάδη, Atlantic City, χαιρετώ την κυρία Θόμη Πατρούδη. Τον Θανάση Μαρτσούκα στην Αύπακτο, και είχε καιρό να μου στείλει μήνυμα. Γεια σου Θανάση. Όπως επίσης τον Γιάννη Χόνδρο, τον Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούδη στην ΚΟ κάνει διακοπές. Ακόμη εκεί είναι. Μα αφού μας στέλνεις μήνυμα ρε φίλε. Τον Αλάτι Γιούλη, τον Αντώνη Παζίνα, τον Μιχάλη Γιωργαντή, τη Διόνη Πουλιού και τον Γιώργο Κουρούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην ΚΟ, θα τα πούμε σύντομα. Προσπαθώ να βρω εύκαιρη την έπαρχο, την κυρία Ντίνα Σβήνου, για να μας δώσει μερικές πληροφορίες. Κάποια στιγμή θα την πετύχουμε, δεν μπορεί. Δεν θα μου το αρνείσαι συνέχεια, Ντίνα. Όσκαρ Μπέντον, Benson Hearts Blues.

όπως είπα και προηγουμένως, έβαλε το λιθαράκι της Ιουόκ Ατζέντα να βγουν στην επιφάνεια ορισμένα γεγονότα ιστορικά, τα οποία δεν θα βγαίναν με διαφορετικό τρόπο. Ούτε εγώ το γνώριζα, φανταζομαι ούτε κι εσείς, ανακάλυψη αρχαιολόγων. Γύρω στο 1200 π.Χ. τα φώτα έσβησαν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. 1200 π.Χ. Μέσα σε μια μόνο ανθρώπινη ζωή, σχεδόν κάθε σημαντικός ανακτορικός πολιτισμός στην Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή κατέρευσε. Τα Μυκηναϊκά Βασίλεια της Ελλάδας κάηκαν. Η ισχυρή Χεταϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολίας διαλύθηκε. Ο πλούσιος εμπορικός κόμβος της Ουγγαρίτ στις Συριακές Ακτές σβήστηκε από το χάρτη. Ακόμη και το νέο βασίλειο της Αιγύπτου, η υπερδύναμη της εποχής, επέζησε μόνο σε μια σοβαρά εξασθενημένη κατάσταση, χωρίς ποτέ να ανακτήσει πλήρως την παλιά της έγκλη. Επί αιώνες, οι ιστορικοί απέδιδαν αυτό το καταστροφικό γεγονός σε μία μόνο τρομακτική αιτία. Τους λαούς της θάλασσας. Ήτι τους πειρατές. Σύμφωνα με Αιγυπτιακά αρχεία, μια μυστηριώδης συνομοσπονδία θαλάσσιων εισβολέων σάρωσε τη Μεσόγειο, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Ήταν μια απλή δραματική ιστορία πολιτισμού που είχε κατακλυστεί από τη βαρβαρότητα. Αλλά η σύγχρονη αρχαιολογία έχει αποκαλύψει μια αλήθεια που είναι πολύ πιο περίπλοκη και πολύ πιο ανησυχητική για την εποχή μας. Η ύστερη εποχή του Χαλκού δεν ήταν ένα σύνολο απομονωμένων βασιλείων, ήταν ένας εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένος, υπερσυνδεδεμένος κόσμος από μια διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Και όταν αυτή η αλυσίδα εφοδιασμού έσπασε, ολόκληρο το σύστημα διαλύθηκε. Κι έτσι οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα φορτίο σε ένα μόνο βυθισμένο πλοίο και αυτό αποκαλύπτει και την ευθραυστότητα του αρχαίου κόσμου, γιατί το εμπόριο κασίτερου τότε ήταν το αντίστοιχο των σύγχρονων ορυκτών σπάνιων γεών της εποχής του Χαλκού. Και το τι δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία για την πραγματική αιτία της κατάρρευσης είναι εντελώς διαφορετικά από τους πειρατές.

πόσο χαζό και ηλίθιο είναι να ακούς από κάτι ξέφρενους, αναμαλιασμένους επιστήμονες ότι θα κάνουν τον άνθρωπο αθάνατο, ενώ τα πάντα στο σύμπαν καταστρέφονται όταν γερνούν. Το φτωχό ανθρωπάκι ονειρεύεται αθανασίες. Αυτό είναι ύβρις προς τη φύση, αν δεν πιστεύεις στο Θεό, τον Δημιουργό, όπως μας είχαν και μας λένε.

Τραγούδι από του ZZ Top το 1973 με τίτλο Jesus Just Left Chicago. Ο Ιησούς σταμάτησε για μια μπυρίτσα στο Σικάγο.

Μεγάλη αναζήτηση, μεγάλο ένιγμα ο Όμηρος, πολύ μεγάλο ένιγμα, παγκοσμίως. Και το να αναζητάς μια, έτσι, μια αληθινή Οδύσσεια είναι μια παράδοση από μόνη της. Πέρα από τις συζητήσεις για τη μετάφραση, οι αναγνώστες διαφωνούν για το σωστό τρόπο αφήγησης του έπους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι μελετητές όμως στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια έγκυρη εκδοχή του ελληνικού κειμένου ήδη από τον 3ο αιώνα. Και το κατασκεύασαν, το κατάφεραν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το να αναζητάς μια πρωτότυπη και έγκυρη εκδοχή είναι κάτι που διαπερνά τις παλιές παραδόσεις. Η Οδύσσεια που έχουμε έχει γίνει αποδεκτή ως Οδύσσεια και ως έγκυρη από μόνη της για σχεδόν 2.500 χρόνια. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο συναρπαστικό να ρωτήσουμε γιατί έχουμε αυτή την Οδύσσεια και όχι κάτι άλλο.

Η Οδύσσια μας παρουσίαζε με έναν ωραίο μελωδικό τρόπο δακτυλικό εξάμετρο τη ζωή μας από τη γέννηση μέχρι το θάνατό μας. Και μη μου πει κάποιος ότι δεν έχει περάσει μέχρι αυτή την ηλικία που βρίσκεται μια Οδύσσια πραγματική, με καράβια, με αεροπλάνα, με συγκρούσεις,

Αυτό ήταν το νόημα της Οδύσσιας. Μας μετέφερε πολύ ωραία γλαφυρά, τραγουδιστικά, την εσωτερική μας πάλι. Την αναζήτησή μας. Πού είναι η Ιθάκη μας. Από πού ήρθαμε. Πού θα πάμε. Μανόλια. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Υπέροχο γκρουπ η Πόκο. 1973 έγραψαν το Μανόλια, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως soundtrack για το Sex and the City.

Αυτά και για απόψε. Τέλος της 5ης, 23 Ιούλη. Θα τα πούμε αύριο, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδος. Ο λουρ μου για το φίλο μου το Σάββατο Καπακτσί. Χαιρετίσματα στο Ποσίδι. Αεράτες βουτιές θέλω. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής μετά τις 8. Αεράτο, δροσερό, σας περιμένει. Και όσο για πάρκινγκ, μη στεναχωριέσαι, στο υπόγειο, ασφαλέστατα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, μηνύματα, τηλεφωνήματα, χαιρετισμούς. Tomorrow night, 1974, 1974, ίσως η χρονιά που είχε τα περισσότερα τραγούδια με πολύ μεγάλους καταξιωμένους σούπερ καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ για την παρεούλα. Ένα καλό βράδυ, όνειρα γλυκά και έναν ήρεμο ύπνο. Δεν χρωστάτε πουθενά.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Status FM 107,7. Παλαιότερα που κάναμε εκπομπή 12 με 5, έπαιζε όλο το πεντάωρο. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει το δικό του πρόγραμμα ο σταθμός, αγαπητοί φίλοι στη Θεσσαλονίκη. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου, Βέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραθαλάσσια.
3: Παραθαλάσσια. Και έχει και φεγγάρι απόψε, δεν έχει ακόμη δύσει.
2: Φεγγάρι και... τι, με κουτσουλιά ή μεγάλη?
3: Όχι, όχι, μεγαλώνει τώρα. Μεγαλώνει, σιγά, σιγά. Ναι. Μεγαλώνει, ναι. Κάθε μέρα και περισσότερο. Αλλά δει απλώς νωρίς. Είναι λάδι η θάλασσα.
2: Φαντάζομαι.
3: Είναι ωραία. Η βαρκάδα μας θα είναι υπέροχη απόψε. Έχει και δροσιά, αρκετή δροσιά θα έλεγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και θα κάνουμε ωραία βαρκάδα. Γι' αυτό είμαι μόνιμη εγώ στη βάρκα σας.
2: Να είσαι καλά.
3: Μέχρι να με ρίξετε.
2: Δεν σε ρίξουμε. Γιατί να σε ρίξουμε?
3: Να με φάνε τα ψάρια.
2: Γιατί να σε φάνε τα ψάρια? Τα ψάρια θα φάνε τους λαγοκέφαλους, πώς λέμε.
3: Ναι. Δεν με βαρεθήκατε?
2: Όχι, δεν σε βαρεθήκαμε.
3: Εγώ πάντως συνήθισα την παρέα σας και δεν μπορώ χωρίς εσάς.
2: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, τι θα ήθελα, αλλά από φόβο μην αποτύχω, δεν... Κάποτε στη ζωή μου ήθελα πάρα πολύ να γίνω εκπαιδευτικός, νηπιαγωγός. Έσπασα τα μούτρα μου, εντάξει. Εκεί δεν το φοβόμουν. Το τόλμησα, αλλά δεν τολμήσαν οι άλλοι να με πάρουν. Πάει αυτό. Εκείνο που πραγματικά θα μπορούσα, γιατί μου αρέσει το ανθρώπινο σώμα, το πώς δουλεύει μέσα, μία μηχανή ωραία, έχω έτσι πολύ διαβάσει γι' αυτό, θα μπορούσα να είμαι μία πολύ καλή χειρουργός, αλλά αυτό πραγματικά θα με φόβιζε πάρα πολύ, η ευθύνη στο να έχω τα χέρια μου την ανθρώπινη ζωή.
2: Ναι.
3: Και ναι, ο φόβος, άρα υπάρχει η δειλία στη μέση πάντα, και ομολογώ ότι είμαι δειλός άνθρωπος, ενώ θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτό. Διαβάζω βιβλία πώς λειτουργεί το κάθε όργανο στο σώμα μας μέσα. Είναι σπουδαίο, θαυμάζω τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται, καρδιοχειρουργοί. Τι είναι αυτό, βρε παιδί μου?
2: Νευροχειρουργοί, ναι βέβαια.
3: Και νευροχειρουργοί, εκεί είναι και έντιμα πραγματικά.
2: Ναι,
3: πολύ τους θαυμάζω. Αυτό ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά η δειλία... Δεν με άφησε.
2: Μόνο η δειλία έπαιξε ρόλο ή είχε...
3: κοίταξε, και η δειλία είναι ουσιαστικά. Δειλία είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Η ευθύνη αυτή να παίρνεις, γενικά να είσαι γιατρός, είναι μεγάλη ευθύνη.
2: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
3: Τρομερό. Γι' αυτό θαυμάζω τη θέληση αυτών των ανθρώπων. Πώς...
2: Και τη συγκέντρωση που έχουν, δηλαδή φαντάσου καρδιοχειρουργός σου λέει ο άλλος, ας πούμε. Έχει ένα στήθος ανοιχτό και δουλεύει με ένα εργαλείο που είναι η αντλία του σώματος.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή τροφοδοτεί με οξυγόνο και το αίμα.
3: Ναι.
2: Και το στέλνει παντού, δηλαδή
3: είναι τρομερό, τρομερό. Και άμα καθίσεις και ασχοληθείς με το ανθρώπινο σώμα, με τον οργανισμό, θαυμάζεις αυτό το έργο του Θεού.
2: Ναι.
3: Πώς πραγματικά όλα λειτουργούν έτσι. Και πολύ θα... Όπως ένας καλός μηχανικός αυτοκινήτου.
2: Ναι, τώρα σκεφτόμουν ότι οι χειρουργοί είναι πραγματικά σαν αυτοί που λες μηχανικοί αυτοκινήτου. Πρέπει να θυμηθούν να ξαναβάλουν μέσα όλα αυτά που βγάλανε.
3: Να εξπερισσέψουν οι βίδες. Αλίμονο.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, γι' αυτό το θεωρώ τεράστια ευθύνη, όπως και να είσαι και παιδίατρος, που έχεις να κάνεις με παιδάκια.
2: Ναι.
3: Είναι δύσκολο, δύσκολο πράγμα, γι' αυτό τους θαυμάζω πάντα και παρακαλώ το Θεό να τους έχει καλά για να είμαστε κι εμείς καλά.
2: Μια φορά διάβαζα μια συνέντευξη ενός καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο, όπου είχαν ζητήσει και από φοιτητές να πούνε τη γνώμη τους για τον άνθρωπο αυτό. Και ένας διηγήθηκε μια ιστορία ότι ήταν στο ανατομείο, ξέρεις. Εκεί που. Λοιπόν, και τσακωθήκανε κάποιοι φοιτητές μεταξύ και παίρνει ο ένας ένα νεφρό που κράτει και το πετάει στο κεφάλι του αλουνού. Τσαντίζεται ο άλλος, παίρνει μια καρδιά και την πετάει. Και ενώ γίνεται αυτό, εμφανίζεται ο καθηγητής. Κοιτάει γύρω του και λέει: «Παιδιά, έχετε καταλάβει τι μπέρδεμα πρόκειται να γίνει στη Δευτέρα Παρουσία?»
3: Επίσης, είχα ακούσει, ένας καθηγητής μας είχε πει ότι πόσο σοβαρό πράγμα είναι το να γίνει κανείς γιατρός, πόσο υπεύθυνος πρέπει να είναι.
2: Βέβαια.
3: Και μας είχε πει ένα παράδειγμα ότι είχε συμβεί στο πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής κάποια στιγμή είπε ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην συχαίνεται, γιατί οι περισσότεροι στην εκπαίδευσή τους απάνω, ειδικά τα κορίτσια, λιποθυμούν από ό,τι ξέρω τον πρώτο καιρό.
2: Βέβαια,
3: με το αίμα, με το...
2: Με την
3: είναι
2: ερωδιά.
3: Δύσκολο. Ναι, να εξοικειωθείς. Λοιπόν, και τους έκανε διδασκαλία και είπε: «Παιδιά, θα πρέπει το πρώτο που να αποβάλλετε είναι την αηδία και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην, δεν θα σκέφτεστε τίποτα άλλο. Και γι' αυτό, λέει, θα σας εξετάσω σε κάτι, εν πάση περιπτώσει». Και είχε κάποιο δοχείο μπροστά και βούτυξε το δάχτυλό του μέσα, υποτίθεται ότι ήταν ένα υγρό ανθρωπίνου σώματος, δεν θέλω να το ονομάσω.
2: Ναι.
3: Βούτυξε το δάχτυλό του και το έβαλε στο στόμα του. Όλοι κάνανε με το, ξέρεις, όλοι οι φοιτητές εκεί. Λέει: «Για να σας βαθμολογήσω και να περάσετε, θα πρέπει να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να αποδείξετε ότι μπορείτε να είστε γιατροί, ας πούμε». Mm. Και τους έβαλε στη σειρά. Άλλοι βουτάγανε, άλλοι όχι. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά το κάνανε. Όλοι. Λέει: «Απορρίπτεστε». «Μα γιατί, κύριε καθηγητά, αφού όλοι το δοκιμάσαμε?» «Άλλοι όμως δεν προσέξατε κάτι, ότι εγώ δεν έβαλα, έκανα ότι έβαλα το δίχτυ, αλλά βούτυξα τον παράμεσο».
2: Μάλιστα.
3: Αυτό πρέπει να σας διδάξει. Ναι, να μην συχαίνεστε, αλλά και να έχετε παρατηρητικότητα. Και να συγκεντρώνεστε σε αυτό που κάνετε. Μας είχε πει ότι είχε γίνει στο πανεπιστήμιο αυτό.
2: Ναι, ναι, το έχω διαβάσει κι εγώ.
3: Είναι τρομερό. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έγινε χειρουργός. Χάσατε όλοι. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας
2: άκουσα. Και εγώ, Βέρα μου, να είσαι καλά.
3: Άντε, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης.
3: Γεια σας, γεια.

ακουμπωμένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου ευτυχία Αηδώνη των Ιωαννίνων.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την, καλώς την.
1: Και το όλο το ακροατήρι που μας ακούει,
0: που σε αγαπάει πολύ, πρέπει να πω. Γιατί κάθε φορά που λες ένα τραγούδι, μετά μου έρχονται μηνύματα.
1: Α, να είναι καλά, ο Θεός να σε έχει καλά υγεία, τους εύχομαι σε όλους. Τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς έχουμε αυτό το χάρισμα. Θέλω να, να προσφέρω κι εγώ με το δικό μου τρόπο μια μικρή ψυχαγωγία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι το αισθάνομαι.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έτσι το αισθάνομαι. Ευτυχώς που άλλαξε και λίγο ο καιρός και έχουμε δροσιά.
0: Γύρισε στα Γιάννενα, ε.
1: Ναι, ναι, έχουμε δροσιά απόψε, πραγματικά, ναι. Γιατί δεν γινόταν άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γάμο, το δεν γίνεται με τίποτα.
1: Όχι, με το κρύο θα τη ζεις. Με τη ζέστα τι να κάνεις.
0: Ναι. Εδώ πέρα είναι τα air condition στο full. Στο σταθμό εννοώ.
1: Ναι.
0: Στο full. Λοιπόν, χτες το βράδυ ανοίγω την πόρτα και προχτές, ας πούμε. Ανοίγω την πόρτα να βγω από το κτίριο και από την παγωνιά είναι σαν να με χτύπησε γροθιά στη μούρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν υγρασία. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις τον αέρα αυτόν. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου το καλοκαίρι.
1: Γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε. Τόσα χρόνια πολιτισμός, δεν μπορούν να βρουν κάτι να επηρεάζουν τον καιρό.
1: Τώρα υπάρχουν μόνο δύο εποχές.
0: Μωρέ, υπάρχει και το φθινόπωρο και η άνοιξη, δεν είναι. Υπάρχει.
1: Δεν υποφέρεται, όχι. Έφυγε η θερμοκρασία από πάνω από 30-35, εγώ τελειώνω.
0: Μα ναι,
1: δεν την αντέχω. Και αναρωτιέμαι εκείνα τα χρόνια, λέω, ήταν αυτό. Δεν μπορώ να νομίζω, οι άνθρωποι δουλεύαν στα καπνά, στα χωράφια και που δεν δουλεύανε. Αν ήταν αυτός ο καύσωνας, θα είχαν ψηστεί στον ήλιο.
2: Θα είχαν Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ναι, δεν τους πειράζει.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή μου φαίνονται ύποπτοι όλοι αυτοί.
1: Δεν ξέρω, πιο πολλά καύσιμα, δηλαδή και με το πετρέλαιο το χειμώνα. Τώρα έχουμε πιο πολλά έξοδα με το αρκοντήσιο.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα, Μάνο μου, να κάνω μια μεγάλη συναυλία για να μαζέψω όλη την Ήπειρο και όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Για να τους διασκεδάσω. Αυτή την επιθυμία έχω στη ζωή μου. Αλλά δεν πιστεύω να γίνει αυτό.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Έχω μεγάλη αυτό. Το έχω πολύ παράπονο και καημό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είχες πει ότι στη Γερμανία είχες συμμετάσχει σε
1: πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ναι. Και όταν ερχόμουν με διακοπές στην πατρίδα μου, πήγαινα. Αλλά τώρα όταν γύρισα για πάντα, δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρω τι έγινε. Ναι. Και το λέω, μου το στερήσανε το χάρισμά μου και την επιθυμία μου ο μουσικός κόσμος και οι πολιτιστικοί συλλόγοι.
0: Κατάλαβα.
1: Οι πολιτιστικοί συλλόγοι οφείλουν να δείξουν τα δικά τους ταλέντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτά. Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι.
0: Λέει εδώ, θα μας πεις, περίμενε.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ η Χαρά Γκαμπές από τη Θεσσαλονίκη, ότι παλιά δεν ήταν μονάχα, ενώ την παλιότερη εποχή στην οποία αναφέρθηκες, που οι άνθρωποι δουλεύανε κάτω από τον ήλιο κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μονάχα οι υψηλές θερμοκρασίες. Τότε ο ήλιος δεν έκαιγε όπως τώρα. Δεν ήταν τόσο βλαβερός, γι' αυτό τον άντεχαν.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τότε που λέει εμείς στη θάλασσα, ούτε Νιβέα δεν βάζαμε και δεν παθαίναμε τίποτα. Όχι αντιλιακό που βάζουν τώρα. Νιβέα βάζανε οι άνθρωποι τότε.
1: Μα πρώτον, κύριε, δεν είχαμε ούτε αρκοντήσια, ούτε αμυστήρες.
0: Όχι.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Όχι. Αυτά γίνανε από εκείνο τον καύσωνα που πέθανε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Τότε πλακώσανε τα air condition, τα πολλά.
1: Βλέπεις τώρα Γερμανία, καύσωνας.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εγώ όταν πήγα στη Γερμανία, τον Οκτώβριο μήνα, Ήταν το χιόνι μέχρι το γόνα. Ναι. Και τώρα πώς αλλάξανε οι καιροί, τι έγινε?
0: Αλλάξανε οι καιροί γιατί τους αλλάξαμε τα φώτα εμείς.
1: Ακριβώς, πολλά άλλαξε ο άνθρωπος, πάρα πολλά.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Πότε θα πάτε διακοπές?
0: Μέχρι 31 Ιουλίου θα κάνω εκπομπή. Μετά. Και μετά θα αρχίσω πάλι 31 Αυγούστου.
1: Ένα μήνα,
0: ναι.
1: Ωραία. Καλά είναι. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλλά θα μας λείψετε όμως. Γιατί...
0: Θα ακούσεις και τον εαυτό σου να τραγουδάει.
1: Α, θα βάλεις επανάληψη.
0: Θα βάζω επαναλήψη, βέβαια. Έτσι έχω κάνει κάθε χρόνο.
1: Ναι. Εμείς τώρα όλοι που βγαίνουμε...
0: Η Σταυρούλα τα κρατάει αρχείο όλων των εκπομπών, η Σταυρούλα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ακόμα και πόσοι βγήκανε σε κάποια εκπομπή.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες?
1: Ωραία είναι η επανάληψη. Να ξανακούσεις, εγώ και εγώ καμιά φορά δεν θέλω να ακούω για τον τη φωνή μου, να ξέρετε.
0: Έλα, εντάξει τώρα, μην είσαι
1: ναι, αλήθεια. Γιατί εμείς τώρα που βγαίνουμε, και εγώ πρώτη, εγώ λέω παίρνω τη δόση μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να βγαίνω, ναι, γιατί μου αρέσει το ραδιόφωνο. Έχω τόσα χρόνια που βγαίνω, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα μας πεις σήμερα?
1: Θα σας πω ένα πάλι το αείμνο του Αλέκου Κιτσάκη, του δικού μας. Δικό μας εδώ τραγούδι, το υπηρώτικο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι. Και θα, όσοι είναι και ανήπαντροι, να έρθουν στην Ήπειρο.
0: Γιατί, να παντρευτούν εκεί?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε παλικάρια πολλά και περιμένουν?
1: Έχουμε κορίτσια όμορφα.
0: Α, κορίτσια, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα όσες. Οκ. Λοιπόν. Okay.

πεις και να γλεντήσεις. Θα βρεις κοπέλες όμορφες και μάτες νοστιμάς.

0: που με ακούσατε.
1: Εμείς που μας τραγούδησες, ευτυχία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλή.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και ένα email radio@parapolitika.gr. Τώρα εγώ προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, εννοείται, αλλά καλού κακού κάποιος μπορεί να μην είναι δυνατόν να πάρει τηλέφωνο λόγω των συνθήκων που επικρατούν εκεί που βρίσκεται, κοιμούνται οι υπόλοιποι στο σπίτι, δουλεύει κτλ. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Από το Νέα Σμύρινη.
0: Α, μου γράφει Βάσο από το Παγκράτη, μπερδεύτηκε.
1: Okay. Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς ήρθες. Καλά Βάσο μου.
1: Άκουσα την εκπομπή τώρα το θέμα που έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Ήταν ενδιαφέρον πολύ.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να σπουδάσω όταν ήμουν κοπέλα μικρή, τότε μου ήταν μεγάλη ευχαρίστηση να το κάνω και θα το έκανα. Θα σου πω και τον λόγο που δεν έφτασα εκεί, αλλά σήμερα, στη σημερινή εποχή, εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον πίσω, δεν θα ήθελα να το κάνω. Για ποιο λόγο? Ήθελα να σπουδάσω, να γίνω δασκάλα, όχι καθηγητρία, δασκάλα. Και να έχω τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μαθαίνω τα παιδιά. Τότε ήταν καθαρεύουσα που σπουδάζαμε, που διαβάζαμε.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν η καθαρεύουσα. Τα πάντα, πώς μπορείς να πεις το α και το ε, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Όλα τους τόνους που τώρα το μονοτονικό το συγχαίνομαι τελείως. Λοιπόν, και χαρακτήρα να τους διαπλάσω. Αυτό ήθελα. Δυστυχώς όμως, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ φτώχεια. Και εγώ ζούσα σε επαρχία έξω από μεσολόγη. Φτώχεια μεγάλη. Βιβλία δεν δίνανε, ένα αναγνωστικό δίνανε στο δημοτικό. Καλά, έπρεπε να τα αγοράσουμε. Με τι λεφτά. Μιλάμε για αυτό για το πόλεμο. Βέβαια ήταν φτώχεια για πολλά χρόνια. Εγώ που τελείωσα μόνο το δημοτικό, γιατί δεν μπορούσα, δεν είχα δυνατότητες οικονομικές να πάω πιο πάνω, με ένα αναγνωστικό δεν έμεινα σε καμία τάξη. Όταν έκανε την παράδοση, το επόμενο μάθημα, στο κάθε μάθημα ο δάσκαλος, από την περίληψη που έλεγε, εγώ από τότε δεν ξέρω.
0: Ναι. Βάσο. Βάσο. Έπεσε η γραμμή, καλά. Βάλε ένα τραγούδι να πω στη Σταυρολάμβα να πάρει.

0: Αγαπητή Βάσο, σε παίρνει η Σταυρούλα, αλλά βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής. Οπότε αν έχεις όρεξη, πάρε ξανά εσύ για να συμπληρώσουμε την κουβέντα. Έμεινε μετέωρη μια φράση. Εκτός και αν έπεσε η μπαταρία. Οπότε η λύση είναι, βάζεις τον φορτιστή στο τηλέφωνο και καλείς. Γιατί ανάβει αμέσως το τηλέφωνο όταν του βάλεις τον φορτιστή. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Επηρεάστηκε λίγο από τον συνακροατή που ανέφερε για το γουρούνι, για τα γουρούνια και συνεχίσε την κουβέντα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να δώσω και εγώ το σκεφτικό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εδώ δεν έχουμε αγριογούρουνα, αλλά έχουμε πάρα πολλά ελάφια.
0: Ναι. Ναι.
1: Τα οποία απογορεύεται να τα πειράξεις. Και αν σε χτυπήσουν αυτά στο δρόμο και σε δύο τροχέα σου δίνει δικέτο. Γιατί σε χτύπησαν αυτά.
0: Που σημαίνει τι δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Πώς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί να, αφού πήρε φόρα να περάσει το δρόμο το ελάφι φταίω εγώ.
1: Γεννιέται ένα ερώτημα γιατί. Και υπάρχει ένα διότι. Στα μέρη που έχουμε πάρα πολλά ελάφια, γιατί δεν γίνεται σε όλες τις πολιτείες.
0: Ναι.
1: Οι άλλες οι πολιτείες όταν μιλάμε με τους, με τους πελάτες μου με κοροϊδεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί τα καθαρίζουν, τα σκοτώνουν.
0: Ναι.
1: Εδώ απαγορεύεται. Κοιμούνται στις αυλές μας. Δεν τα πειράζουμε, τα μιλάμε. Κάθε πρωί που βγαίνω για περπάτημα τα μιλάω. Τα βλέπω κάθε πρωί, δεν φοβούνται, είναι συνηθισμένα, έχουν πάρει τον αέρα. Γιατί...
0: Εντάξει, είναι πολύ συμπαθητικά ζώα πάντως.
1: Ναι, γεννιούνται εδώ και μεγαλώνουν μαζί μας και δεν μας φοβούνται.
0: Ναι.
1: Αναρωτιόμουν πολύ καιρό γιατί γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει χαζός κόσμος, λέω. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ο λόγος που αποφάσισα και έδωσα απάντηση εγώ, σαν άτομο, είναι ο εξής. Σε όλες αυτές τις κοινότητες που είναι αυτή η νομοθεσία να μην μπορεί να πειράξει τα ελάφια, από ανάγκη είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση.
0: Mm.
1: Δεν περνάμε τα 20 μίλια την ώρα με τίποτα.
0: Πού, σε όλη την πολιτεία?
1: Σε όλες τις κοινότητες.
0: Α.
1: Όταν είσαι μέσα στα χωριά, ναι. Όταν βγεις έξω στις λεωφόρους, μπορείς να τρέξεις εκεί να πας 60-80 όσα θέλεις. Όχι όσα θέλεις, αλλά μέχρι που το επιτρέπουν.
0: Mm.
1: Αλλά μέσα στα χωριά, ενώ έχουμε πολύ καλούς δρόμους, πολύ φαρδείς δρόμους, γράφει πινακίδα, ας πούμε, 20 μίλια την ώρα, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Άμα σε βρούνε, σου δίνουν ετικέτο πάνω από 20 μίλια την ώρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ένας λόγος είναι αυτός, ότι βλέπεις την πινακίδα 20 μίλια. Ο άλλος λόγος είναι ότι ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά ελάφια και θα σου πεταχτούνε και να είσαι έτοιμος να φρενάρεις για να μην κάνεις δουλειά στο αυτοκίνητό σου. Αυτό αμέσως προβάλλει προστασία για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ένα παιδί που θα τρέξει στον δρόμο, όταν είσαι εσύ με 20, μπορεί να το κουμαντάρεις στο αυτοκίνητό σου και να μην πειράξεις το παιδί.
0: Ναι, και αυτό
1: ένας άνθρωπος, που θα θελήσει για τον αλφαβήτα λόγο ηλικιωμένος να κόψει το δρόμο, επειδή στρέχεις με 20 εσύ, προλαβαίνεις με το φρένο σου να μην τον πειράξεις τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και λέω, κοίταξε τι σκεφτήκανε, λέω. Σκεφτήκανε, καταρχήν, είναι πάρα πολλά. Και το σκεφτήκανε ότι μέσω μιας δεύτερης σκέψης του οδηγού, όχι μόνο της πινακίδας, και όχι το φόβο της τροχιάς, γιατί ο τροφανόμος δεν τρέχει κάθε από πίσω από κάθε αυτοκίνητο, αλλά το ελάφι μπορεί να βγει μπροστά σε κάθε αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
1: Με τον τρόπο αυτό αναγκάζεσαι εσύ σαν άτομο και είσαι πολύ πιο προσεκτικό, δεν χτυπάς να αποφύγεις το... να αποφύγεις να χτυπάς τα ελάφια και να είναι πιο ασφαλής το χωριό από τα αυτοκίνητα, να μην γίνονται πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με τα αγριογούρουνα στην Ελλάδα, μάλλον. Αλλά ακόμα ο κόσμος δεν το έχει βάλει στο μυαλό του ή δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ να κατέβουν τόσο χαμηλά. Σου το λέω ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ κατεβαίνουν και ό,τι λουλούδι θα φυτέψεις μπροστά στην αυλή σου, ξέρεις, έχουν, τα παρακολουθάω, άμα δεν τα έχει στραγμένα, που δεν φαίνεται και ωραία η αυλή να τη φτάξει μπροστά, έχουν ένα δεκαήμερο. Κάθε 10 μέρες περνάνε από μπροστά και με ό,τι λουλούδι μεγαλώσει, γιατί έχει πολύ ζάχαρη το λουλούδι, το τρώνε αυτά και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Μετά από κανένα 10 μέρες ξαναμεγαλώνει το λουλούδι, ξαναπερνάνε αυτά και τα τρώνε. Είναι μαθημένα, ξέρουν τι κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο, βέβαια, παραπονιούνται οι αγρότες πολύ με τα καλαμπόκια, αλλά άλλοι, τα καλαμπόκια και αυτά είναι πιο μακριά από εδώ, είναι σε πιο περιοχές που είναι γεωργικές περιοχές, ας πούμε, και εκεί είναι άλλο πράγμα. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σου πω για το γουρούνι.
0: Ναι.
1: Το γουρούνι, ξέρεις, κάποτε ήταν ένα ιερό ζώο και πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει αυτό. Ο Παπανούτσος γράφει ότι όταν ο άνθρωπος εξανθρωπίστηκε, το ζώον άνθρωπο εξανθρωπίστηκε, αποφάσισε να μην σκοτώνει σκλάβους ανθρώπους για να ευχαριστεί τους θεούς του. Πήγε στο σκαλοπάτι και αποφάσισε να σκοτώνει τα ζώα για προσφορά στους θεούς και μετά τα ζώα τα τρώγανε κιόλας.
0: Ναι.
1: Το γουρούνι ήταν μέσα στη θρησκεία της θεάς Δήμητρας. Όπως είναι ο Χριστός και εικονίζεται στην αγκαλιά του με το αρνί,
0: ναι,
1: η θεά Δήμητρα εικονίζεται στην αγκαλιά της με το γουρούνι. Πού συνδέεται το γουρούνι, προέρχεται από το, γίνεται η θυσία του στο χειμερινό θεό ηλιοστασίου και το αρνάκι γίνεται η θυσία του στο θερινό θεό ηλιοστασίου. Αυτό ήταν το πρώτο νόημα. Η θυσία στις ευχαριστίες του Θεού. Εμείς οι Μακεδόνες έχουμε τις γουρονοχαρές μας μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν μεγάλουν εγώ. Τώρα σε επανάφερα βέβαια όχι με γουρονοχαρές, αλλά με τα εβδομάδα της τσιγαρίδας, που για να παράγει τσιγαρίδα πρέπει να σφαχτεί γουρούνι και να λιώσει για να γίνει τσιγαρίδα. Επανέρχεται, αλλά άμα δεν ξέρεις την ιστορία δεν το καταλαβαίνεις γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όλα έχουν μία βάση. Και επειδή σ' άκουσα για το Σουνιακρό, ότι μίλησε για το χοιρινό, για το γουρούνι,
0: mm-hmm,
1: ήταν ιερό, ήταν, και παραμένει ακόμα στις λειτουργικότητες, ήταν ένα από τα ιερά ζώα τα οποία οι ανθρώποι θυσίαζαν στις λατρείες τους για τους θεούς, το οποίο συνδέονταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για την εκπομπή σου,
0: ναι,
1: εγώ είμαι μια άλλη με την εκπομπή σου, αυτό το θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι μια άλλη σκέψης, Μάνο, και θα σου την πω.
0: Να μου την πεις.
1: Την οποία την ακούω και την έχω πει και στα παιδιά μου. Λέει, ποτέ μην προσπαθήσεις, ποτέ μην σταματήσεις να προσπαθείς τους ουρανούς να αγγίξεις. Τίποτα δεν μπορεί να το κάνεις μόνος. Θέλει προσπάθεια και γερή προσπάθεια, Μάνο.
0: Mm.
1: Αυτό ακριβώς πιστεύω και αυτό ακολουθάω. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Φιλιά πολλά. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Κυρία Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Μαρία μας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Εσύ?
3: Καλά είστε παλικάρι μου.
2: Καλά, καλά είμαστε, καλά.
3: Γυρίζω όλους τους σταθμούς, δεν μ' αρέσει κανένας σταθμός και περιμένω μόνο να ακούσω την ομιλία σας.
2: Να είσαι καλά Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εσείς το ίδιο και θα σας ακούω μέχρι που δεν τελειώσω κι εγώ ακούω.
2: Να είσαι καλά. Έχουμε αλλάξει ώρα, το ξέρεις, ε?
3: Ναι, το άκουσα.
2: 10 με 3, ναι.
3: Το άκουσα.
2: Ωραία.
3: Έτσι

0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, σα λέω την αλήθεια.
0: Δεν θέλω, να μου, ναι, δεν θέλω να μου λες για συναδέλφους.
1: Δεν θέλω. Δεν τους κατηγορώ.
0: Όχι, Μαρία, Μαρία, σε παρακαλώ, Μαρία. Πάμε παρακάτω.
1: Το
0: έχω ξαναζητήσει. Στο έχω ξαναζητήσει αυτό.
1: Δεν το ξαναλέω.
0: Καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Απλώς θέλω να ακούω λίγο την ομιλία μέχρι δηλαδή ας πούμε να τελειώσω κι εγώ. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Σε βρήκε Βάσο μου. Βάσο. Η Βάσο μας ακούει. Βάσο.
1: Μάνο.
0: Έλα Βάσο.
1: Έλα, σ' ακούω.
0: Τι έπαθε το τηλέφωνο πριν.
1: Τι ξέρω παιδί μου, και τώρα μάλλον δεν έδινε σήμα, ήμουνα στην κρεβατοκάμαρα και είχα κλειστά.
0: Ναι, μπορεί.
1: Τώρα ήρθα στην κουζίνα, έχω ανοιχτά το παράθυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα που σταματήσαμε δεν θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι που σταμάτησα, τέλος πάντων. Έλεγα ότι ήθελα να μάθω για τα μικρά παιδιά.
0: Ναι, αυτό έλεγες, το όνειρο.
1: Ναι.
0: Να γίνεις δασκάλα.
1: Ναι. Όταν έφτασα όμως τελείως στο δημοτικό, ο πατέρας μου έβαλε σε ένα δίλημα, γιατί είχαμε μεγάλη φτώχεια. Μου λέει να πας. Πρώτα απ' όλα, πώς θα σου αγοράσω τα βιβλία. Τελείωσε το δημοτικό, τότε φοράγαμε μπλε ρόμπες στο δημοτικό με άσπρα για καδάκια. Εγώ δεν πήρα ποτέ, δεν είχα. Απαραίτητος υποδιά χρειάζεται. Άντε και την πήραμε. Τα βιβλία, πώς παιδί μου. Μετά η μάνα σου είναι άρρωστη. Ποιος θα τη βοηθήσει. Εκεί κόλλησα μάνα. Ας αναπαύει ο Θεός την ψυχούλα της και δεν πειράζει. Εκεί κόλλησα. Όμως δεν κόλλησα σε αυτό μόνο. Συνέχισα. Τελειώνοντας το δημοτικό πήγα έμαθα και έντοιμα ύφα στην ύφανση. Σε υφαντικό, σαν εργαλείο που λένε.
0: Ναι.
1: Τελείωσα αυτό, πήγα σε ένα κομμωτήριο. Από εκεί ξεκίνησα.

0: φύγαμε το 65, ήρθαμε με τα αδέρφια μου Αθήνα. Πήγα στην Πεταλούδα, δουλέψαμε κάποιους μήνες. Μετά πήγα, έμαθα κομμωτική στον Αμάραντο. Δηλαδή.
1: Ναι, που ήταν της μόδας τότε.
0: Της μόδας, ναι. Βγήκα σχεδόν 4 μονάδες, ήθελα να πιάσω το 20 για να πάρω υποτροφία. Τέλος πάντων, παντρεύτηκα κάποια στιγμή, συγχρόνως, έμεινα εκεί. Ξεκίνησα μετά από κάποια χρόνια και άνοιξα ένα κομμωτήριο. Με το μεγάλο σεισμό είχα το κομμωτήριο που έγινε στην Αθήνα. Mm. Εκεί πια δεν τα έβγαζα πέρα και νίκη στο σπίτι και τα παιδιά και το κομμωτήριο και το κλείσα. Και συνέχισα. Δούλεψα σε ξενοδοχείο μια νοσηγενού μου 3 χρόνια ως καμαριέρα. Μετά τελείωσα στο αεροδρόμιο, στο ελληνικό. Σαν στα catering μέσα, ως τις Ολυμπιακές βέβαια. Δεν είχα μέσον να μπω. Τέλος πάντων, τα κατάφερα. Τώρα όμως, εάν ήταν αυτό που ήθελα να μάθω, τώρα δεν θα ήθελα να το μάθω. Με την παιδεία που παίρνουν από την οικογένεια τα παιδιά. Τότε τα παιδιά ακούγανε το δάσκαλο. Τώρα δεν ακούει τίποτα κανένα παιδί. Δεν ξέρω γιατί. Οι γονείς, θυμάμαι που λέγανε παλιά, το πρώτο σχολείο είναι η οικογένεια. Αυτό το σχολείο έχει χαθεί. Τώρα, για τα όλα τα άλλα που φτάσαμε, τι κάναμε, τα έργα τα δικά μας είναι αυτά που κάνουμε και τα πληρώνουμε. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Μα έτσι είναι. Πάντοτε οι άνθρωποι έτσι.
0: Η φύση δημιουργεί, λέει, και ο άνθρωπος καταστρέφει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και όταν εκδικείται η φύση, μας κακοφαίνεται.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τα ανάποδα από αυτά που πρέπει. Τέλος πάντων, είμαι τώρα σε μια μεγάλη ηλικία που τα φιλοσοφώ όλα. Αλλά είναι αργά για μένα πια. Τέλος πάντων.
1: Γιατί λένε ποτέ δεν είναι αργά.
0: Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Να διορθωθείς. Όσο και να διορθωθώ εγώ τώρα, έχω φτάσει στα σκαλοπάτια της κατηφόρας τα τελευταία. Δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε τουλάχιστον να έχω το μυαλό μου, τη λογική μου θέλω μέχρι να φύγω από αυτόν τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και
1: ελπίζω να αργήσει πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θέλω να αργήσω.
1: Γιατί, Μανουλά μου.
0: Γιατί δεν ξέρω, παλιά λέγανε για την μεταψύχωση, κάπου διάβαζα κάποτε, δεν το πολύ πιστεύω, όπως δεν ξέρω εάν εκεί που θα πάμε βρούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Εγώ θέλω να πάω να βρω το γιο μου.
1: Ναι, κατάλαβα, μάλιστα.
0: Αν ήταν δυνατόν. Τέλος πάντων. Αυτά που λες, Μάνο, σε πήρα στο χωριό, από το χωριό,
1: ναι.
0: Την άνοιξη ήμουν κάτω και μου είπε το νούμερο που μεταδίδει το Αγρίνιο, ένα σταθμό του Αγρινίου.
1: Ναι.
0: Παίρνω το τρανζίστορ δίπλα και επειδή είμαι ανάπηρη από λόγο τροχαίου και δεν μπορώ εύκολα να γυρίσω, βάζω το χέρι μου, πλώνω να πάρω το τρανζίστορ και μου πέφτει κάτω από το κομμωδίνο. Δεν έπαιρνε μπροστά με τίποτα. Δεν σε άκουσα πια, τα άφησα. Για να πάω να το φτιάξω, έπρεπε να πάω στο Αγρίνιο. Για να πάω στο Αγρίνιο, ήθελα ταξί να πάω και να γυρίσω. Δεν μπορώ να ανέβω, ούτε να σκαλεί σε λεωφορείο.
1: Κατά.
0: Και τα άφησα έτσι, το έφερα εδώ, να το φτιάξω, θα το πάρω στο χωριό ξανά. Μάνο, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ βάζω.
0: Πιο ωραία που τα λες τόσο νωρίς. Και συνήθως παίρνω όταν η κόρη μου λείπει για δουλειά, όπως τώρα δουλεύει νυχτερινή. Και είμαι μόνη μου και κάτι που με ενδιαφέρει θα σε πάρω να μιλήσουμε λίγο.
1: Σύμφωνοι.
0: Πάντως ευχαριστώ.
1: Να σε καλά
0: που σε ακούμε. Καλή σου μέρα, Μάνο.
1: Στο καλό, Μανάρι μου. Στο καλό.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, μόλις μπήκαμε στην τέταρτη ώρα. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Και καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, θα πάμε σε μια επίσημη προσκεκλημένη, μια κυρία του τραγουδιού, τη Γιώτα Νέγκα.
2: Όταν ήσουν ένα κοριτσάκι, οι άνθρωποι πώς γιορτάζανε? Θυμάσαι τέτοιες έντονες σκηνές γιορτής?
5: Το μόνο που θυμάμαι. Θυμάμαι ένα σπίτι γεμάτο με φασαρία, με φαγητά, με κρασιά, με γέλια. Πολλοί άνθρωποι μαζί. Κάναμε τρελά γλαδιά στο σπίτι. Αφού ρωτάγε η γειτονιά, αραβωνιάστε το γιοτάκι, όταν ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Ναι, νομίζανε και το τίποτα στην αμεγλέντια. Ξέρεις που είχαν όλα τα γνωστά. Ξεκινάγαμε με γέλια με χαρές, με τα φαγητά που φέρναμε όλοι, μουσικές, τραγούδια, μετά επιτραπέζια τραγούδια, μετά κλάματα, συγκινήσεις δηλαδή, μνήμες, κάνα τσακωμός, ξανά μάνα γέλια και γλέντια. Πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι. Και αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα εδώ της γιαγιάς, κάθε Κυριακή θυμάμαι, φτιάχνε το φοβερό της φαγητό η γιαγιά και μας βάζονταν όλοι. Τα παιδιά της, τα γκόνια της, εδώ σε αυτό το μικρούλι. Μεγάλη οικογένεια.
2: Από όλα αυτά τα πρόσωπα των παιδικών σου χρόνων, υπήρχε κάποιος που σου έκανε εντύπωση, η ιδιοσυγκρασία του και τρόπος που μιλούσε?
5: Ναι, ο θείος μου ο Χρήστος. Ήταν αυτός που ανέλαβε τον μπαμπά μου όταν ήρθε από την Πάτρα έφηβος. Ο θείος ο Χρήστος ήταν πάντα ήρεμος, γελαστός. Μ' άρεσε το γέλιο του, είχε ένα πολύ περίεργο γέλιο και με πείραζε πάντα. Ήταν, ξέρεις, ο αγαπημένος μου όταν ήμουν μικρή. Μου έκανε διάφορα φοβερά πράγματα για να γελάσουμε. Τον θυμάμαι πολύ, με πολύ αγάπη.
2: Με τι ιστορίες έχεις μεγαλώσει?
5: Κοίτα, κάτσε τώρα, με πας πολύ πίσω, ε. Με τη γιαγιά θυμάμαι στο χωριό, όταν πήγαινα τα καλοκαίρια, που τη ρωτούσα πώς ήταν στο χωριό, πώς γεννούσαν τα παιδιά τους. Μου λέγε ότι γέννησε 2-3 παιδιά στο χωράφι. Καταρχήν, όταν έμεναν έγκυες οι γυναίκες, επειδή δούλευαν πάρα πολύ, δεν άλλαζε η ζωή τους. Δηλαδή, πήγαιναν στο χωράφι κανονικά, γεννούσανε και μετά από λίγες μέρες το παιδάκι το παίρνανε, το κρεμάγανε στο δέντρο και συνεχίζανε να δουλεύουνε. Είναι τρομερό έτσι.
2: Στο σακούλι του.
5: Ναι, ακριβώς. Και όλα έρεαν κανονικά. Πώς ήταν τα πράγματα τότε που μ' άφηνε να υφαίνω κοντά της. Θυμάμαι έτσι ιστορίες, αλλά όχι πολύ έντονα.

0: αυτό όλο που μας συμβαίνει τριγύρω μοιάζει λογικό?
1: Κοίταξε, αν το δεις σαν κρίκος αλυσίδας, μοιάζει σαν φυσική εξέλιξη, γιατί τα δείγματα φαινόντουσαν. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα βήμα-βήμα. Αλλά σαν αποτέλεσμα, όχι, δεν είναι. Και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλο, το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Ότι δεν είναι φυσικό.
0: Έχουν μερίδιο ευθύνης οι άνθρωποι στη διαμόρφωση της πραγματικότητάς τους?
1: Ναι, νομίζω πως έχουμε. Όλοι μας έχουμε. Όπως και έχουμε και μερίδιο ευθύνης και καθήκον, αν θέλεις, στην ανατροπή αυτού του πράγματος. Και μιλάω για ανατροπή εκ των έσω, δηλαδή στην ανατροπή αυτού που εμείς πιστεύουμε πια για σημαντικό, να το αναθεωρήσουμε και να βρούμε τα πραγματικά σημαντικά που ήταν κάποτε. Αυτή την ευθύνη εννοώ και την ανατροπή, ας πούμε. Σαφώς, γιατί αφαιθήκαμε να μας φορεθεί κάτι. Μας άρεσε, ήταν γοητευτικό στην αρχή. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Το πήραμε αμάσιτο. Θα μου πεις και τα λάθη για τους ανθρώπους. Συμφωνώ απολύτως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να καταλάβουμε ότι θα πρέπει λίγο να πάρουμε και λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Μέσα από το μικρό κοσμό μας πρώτα. Από τους φίλους μας, από τους ανθρώπους, τους δικούς μας που αγγίζουμε, από τον τρόπο που εμείς να αισθανόμαστε ίδια με τους άλλους, ίσα με τους άλλους, δεν είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι το εγώ μας μόνο, το μαζί είναι πιο σπουδαίο.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που βλέπεις με τους ανθρώπους που κυνηγημένοι από τον πόλεμο ψάχνουν έναν τόπο να μείνουν.
1: Καταρχήν θα μπορούσα να δεχτώ οποιαδήποτε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ξεριζωμό ή οποιαδήποτε προσφυγιά από φυσικούς λόγους. Δηλαδή να έχει ανοίξει γη, βρε παιδί μου, και να έχει εξαφανιστεί μια χώρα και όσοι σώθηκαν να ψάχναν μια καινούρια γη. Αυτό η λογική μου το καταλαβαίνει, η ψυχή μου το καταλαβαίνει και το δέχομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ μέσα μου με την καμία ότι όλος αυτός ο ξεριζωμός, όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η απανθρωπιά που υπάρχει, γιατί απανθρωπιά είναι, γιατί μιλάς για ανθρώπους αλλά δεν συμπεριφέρεσαι σαν ανθρώπους και μιλάω γενικά, δεν έχουν ανθρώπινες συνθήκες, δεν είναι νούμερα οι άνθρωποι, δεν είναι 15.000 κάτι αντικείμενα, 30.000 αντικείμενα, 100.000 αντικείμενα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Θυμώνω πάρα πολύ λοιπόν, και είναι το χειρότερό μου, ότι αυτό όλο δεν έχει συμβεί από μια φυσική καταστροφή που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Έχει συμβεί για χιλιάδες άλλους λόγους που περιέχουν μέσα άσκηση εξουσίας, κέρδος, πολιτικές. Αυτό είναι πέρα από τη λογική μου. Δεν θέλω και να το καταλάβω στην τελική και θυμώνω πάρα πολύ. Και στέκομαι εκεί, γιατί αυτές οι απάνθρωπες συμπεριφορές φέρνουν τους ανθρώπους εκεί. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν υπολογίζει ανθρώπους. Υπολογίζει νούμερα. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. Και εδώ πέρα είναι πολύς ο πόνος και γίνεται προσπάθεια. Αλλά προς Θεού γίνεται μόνο εδώ. Γύρω-γύρω τα πράγματα όλα κλείνουν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα σταθούν? Πώς θα πληθούν? Πώς? Δεν ξέρω τι να πω. Έχω χάνει τα λόγια μου.
0: Οι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει τριγύρω? Ή θα είναι πάντα αριθμοί οι άνθρωποι για τους πολιτικούς?
1: Νομίζω πάντα έχω απελπιστεί πια με τους πολιτικούς. Νομίζω θα τους ενδιαφέρε μόνο αν και τα δικά τους παιδιά κινδυνεύουν να ζήσουν κάτι τέτοιο. Γιατί όπως είπα και πριν, τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία πράγματα που μπορείς να καταλάβεις σαν άνθρωπος είναι τα βιωματικά. Στις θεωρίες, εντάξει, όλοι είμαστε άνετοι. Λοιπόν, δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη πια. Έχουμε προδοθεί τόσες πολλές φορές. Καμία.

0: ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, 2-11-10-80-880, και πάμε στην κυρία Άννα από το Χαλάνδρη. Καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Άννα.
1: Τι μου γίνεσαι?
0: Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εγώ τώρα καλά είμαι.
0: Και φάτησε ακούω.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Τι έπαθες παιδί μου?
1: Είπα ότι πεθαίνω πραγματικά. Πόνο φοβερό στο στέρνο. Φοβερό πόνο.
0: Ναι.
1: Όλη νύχτα την Τρίτη το βράδυ με κράτησε άϊπνη μέχρι την επομένη το μεσημέρι.
0: Κάτσε, και δεν έκανες τίποτα στη διάρκεια?
1: Δεν έκανα τίποτα, καθόμουνα, άκουγα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλήρης αναισθησία. Πραγματικά δηλαδή. Είχα ό,τι εκπομπές είχε το ραδιόφωνο. Ναι. Για να περνάει η ώρα να δω πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Και να πίνω γουλιά γουλιά νερό. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, την επομένη, δηλαδή τη μέρα μετά τις 12, ηρέμησε η ιστορία αυτή.
0: Και...
1: Έλα όμως που η ζέστη ήταν τρομερή.
0: Και δεν το κοίταξες καθόλου?
1: Όχι, καθόλου. Πέρασε.
0: Καλά.
1: Πέρασε και το άφησα. Και το μόνο που αιτιολόγησα, ναι, ήταν νωρίτερα, είχε παραγγείλει η κόρη μου μία πίτσα.
0: Α, και σε χτύπησε στο στομάχι, ε?
1: Και προφανώς ένα κομματάκι μου πήρα. Ναι. Αυτό μου έδωσε δηλαδή και επέμεινε. Πήρα ένα κομματάκι και το έφαγα για αυτό που το ζόρι, γιατί ήταν πολύ λεπτή. Η Pizza Hut κάνει και λεπτές, είναι λεπτή αυτή, και τα κάνει και δεν βάζει μέσα μόνο τυριά. Η κόρη μου, γιατί είναι της διατροφής της, ας το πούμε, της υγιεινής, που η πίτσα δεν είναι, τέλος πάντων. Και αυτό προφανώς λέω ότι με πείραξε.
0: Ναι.
1: Διότι δεν έχω συνηθίσει το στομάχι το βράδυ να τρώει κάτι. Τρώω φρούτα τώρα το καλοκαίρι, τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το χειμώνα όμως την περνάω με ροφήματα και με φρυγανιές.
0: Ναι.
1: Και με λίγο...
0: Το βράδυ εννοείς, κύριε, όχι
1: το όλη, βράδυ, ναι, εννοώ. Ναι. Βέβαια, για το βράδυ μιλάμε. Αλλά αυτό, εκεί το αιτιολόγησα.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια, περιμένω.
0: Όμως,
1: αλλά
0: κοίτα,
1: είμαι αισιόδοξη.
0: Βρε, αισιόδοξη να είσαι πάντα. Είναι πολύ καλό όπλο.
1: Δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Διότι
0: όχι, μπορεί να κάνεις πρώτα απ' όλα να ενημερώσεις το γιατρό σου.
1: Το πρώτον, δεν βρίσκω κανένα τώρα. Έχουν αρχίσει και την έχουν...
0: Την κάνουν.
1: Ακριβώς, την έχουν κοπανίσει που λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προκειμένου να τρέχω από εδώ και από εκεί σε αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε το ιστορικό μου, ούτε να αρχίσω να λέω, οπωσδήποτε θα μου παίρνε χρόνο, θα με άγχωνε περισσότερο και θα μου χειρότερα. Οπότε το άφησα έτσι,
0: okay,
1: να εξελιχθεί και ό,τι ήθελε προκύψει, λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς που λέει και ο ποιητής, θα προσπεράσει.
0: Ναι.
1: Κάτι ήξερε ο...
0: Ναι, αλλά ο ποιητής μιλάει, ο Ουράνης μιλάει για μια γκόμενα, δεν μιλάει για την υγεία.
1: Σύμφωνη, εγώ το κόλλησα εκεί. Δεν είχα που να το πάω.
0: Επίσης, ο έρωτας περνάει από το στομάχι που λένε.
1: Ναι,
0: και εσύ τότε κόντεψε το τρυπή στο οικό σου.
1: Ακριβώς. Ένα κομματάκι, μια σταλιά. Και μου έλεγε μάλιστα η κορμά, είναι μικρό, τόσο δά. Μα πάρε κι άλλο. Όχι, τη λέω, δεν θέλω. Τέλος πάντων, είμαι σε αυτά. Είμαι πολύ πειθαρχημένη στο φαγητό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά σήμερα ξέρετε τι. Ξέρετε. Η κεκτημένη ταχύτητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι που σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Τα προσφυγάκια.
0: Α, ωραία τα προσφυγάκια.
1: Ολόφρεσκα.
0: Τέλεια.
1: Έχω τον Ψαρά, ο οποίος μου έφερε προσφυγάκια τα οποία ήταν 300 γραμμάρια το ένα.
0: Α.
1: Μεγάλα,
0: μπράβο.
1: Ήτανε κατάλευκα και είχα φτιάξει, μου είχε φέρει και τη μάστη που είχα πει, εκείνος ο Αλβανός που μου φέρνει καμιά φορά,
0: ναι,
1: δουλεύει σε ταβέρνα και μου φέρνει εκλεκτά πράγματα από αυτά που φτιάχνουμε στη ταβέρνα. Μου είχε φέρει αμπελοφάσουλα, τα ξέρεις τα αμπελοφάσουλα?
0: Πώς δεν τα ξέρω.
1: Και ήτανε μια σαλάτα εξαιρετική με τα προσφυγάκια. Και θυμήθηκα, λέω, ποιον θυμάμαι, το Μάνο θυμάμαι.
0: Ναι, μα νομίζω πάρα πολλοί φίλοι, όπως ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος για παράδειγμα, που άκουγε την εκπομπή που είπα για τα προσφυγάκια,
1: ναι,
0: και του είχα πει μάλιστα ότι δεν χρειάζονται καθάρισμα. Απ' έξω, δεν έχουν λέπια.
1: Δεν το καθάρισα εγώ.
0: Ναι, όχι, αλλά δεν έχουν λέπια.
1: Ναι, ναι, μα φαίνεται.
0: Ναι. Και άρχισε να τα τιμάει και αυτός, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ τα ήξερα. Εγώ τα ήξερα και πάντα έπαιρνα όταν έβρισκα. Αλλά τώρα είναι απέναντι ο ψαράς, ο οποίος όταν έχει φρέσκο, ξέρει ότι είμαι τακτική πελάτησα και οπωσδήποτε θα μου δώσει το καλύτερο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και γι' αυτό και εγώ, αφού το βρήκα σήμερα, δεν υπήρχε σαρδέλες που ήθελα για την περίπτωση κλπ.
0: Δεν πειράζει.
1: Να μου τις κάνει ψητές. Λέω, έχετε, μήπως σας έχει μείνει, σας έχουν μείνει προσφυγάκια. Ναι, μου λέει, λέω, το καλύτερο, εντάξει, φέτε.
0: Ναι, και έπειτα και τα προσφυγάκια δεν είναι ανάγκη να γίνουν τηγανιτά.
1: Ναι.
0: Μπορούν να γίνουν και ψητά.
1: Ναι, γίνονται, αλλά λένε ότι χάνουν τη γεύση τους.
0: Βάτε, εγώ τα έχω δοκιμάσει, μια χαρά είναι.
1: Εγώ εντωμεταξύ έβγαλα το εξωτερικό, τα σκούπισα καλά με πετσέτα. Έβγαλα το εξωτερικό, τη πετσούλα του που είχαν.
0: Γιατί?
1: Για να μην έχει, τίποτα λάδι ή οτιδήποτε. Και έβαλα λεμόνι.
0: Ναι, αλλά χάνεις έτσι.
1: Ναι, έτσι πρέπει όμως.
0: Γιατί να πρέπει, ποιος το λέει αυτό?
1: Οι γιατροί το λένε.
0: Οι γιατροί, εντάξει. Μία φορά στο τόσο δεν.
1: Καλά, μία φορά στο τόσο τα τρώω κι εγώ τα προσφυγάκια εδώ που τα λέμε. Αλλιώς παίρνω σαρδέλα και τη φτιάχνω και μόνη μου. Αλλά τώρα λέω, με τη ζέστη δεν γίνεται. Φούρνη, ιστορίες, πράγματα. Αυτά προς αποφυγή. Μέχρι να περάσει η χειρότερη μου εποχή είναι αυτή.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ
1: ζέστη. Δραματική. Δραματική, δηλαδή πέρασα τις χειρότερες μέρες αυτές. Με τη ζέστη και να έχω αναμένο air condition και ανεμιστήρα στο full και τα δύο.
0: Και εγώ έτσι κάνω.
1: Και τα δύο νύχτα μέρα και να μουσκεύω, να μην προλαβαίνω να αλλάζω. Μουσκεμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι τούτο το πράγμα. Άλλη φορά λέω δεν το έχω πάθει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, έτσι θα γίνει.
1: Μας έδωσε και το καταλάβαμε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που δροσίζει. Ευτυχώς.
0: Εντάξει, μην το πάρουμε και σαν
1: δεδομένο
0: ότι θα είναι έτσι για πολύ καιρό.
1: Όχι. Για μερικές μέρες, να συνέλθουμε.
0: Ναι, μια μικρή διακοπή. Αλλά και από την άλλη μεριά πάλι το παρήγορο είναι ότι όπου να είναι τελειώνει και το καλοκαίρι, κατάλαβες.
1: Δεν τελειώνει, ο Αύγουστος είναι μπροστά.
0: Εντάξει, δεν είναι και. Ο Αύγουστος είναι, δεν είναι.
1: Αύγουστος.
0: Πέντε μήνες, ας πούμε. Εντάξει.
1: Εμένα το καλύτερό μου είναι να αρχίσει το φθινόπωρο.
0: Εκεμένα, εννοείται.
1: Κούτσα στραβά δύο μήνες το χειμώνα και να φύγει η άνοιξη και μετά αγκομαχάω για το καλοκαίρι και λέω πότε να φύγει το καλοκαίρι. Δεν το θέλω καθόλου, ούτε για εξοχή. Δεν θέλω τον ήλιο καθόλου. Δηλαδή δεν τον αντέχω πλέον. Δεν μπορώ δηλαδή να τον ανεχθώ καθόλου. Ο οργανισμός μου δεν τον έρχεται.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Οπότε κλείσαμε τα... από εκεί τα... να δείτε οι γάτες τι γίνεται.
0: Τι γίνεται?
1: Άταβη στη μοίρα. Δεν ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν. Είναι κάτι φοβερό. Πρώτη φορά έχω δει τα ζώα να είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Εσύ έχεις γάτες από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι ή στον κήπο?
1: Περιφέρονται έξω, αλλά τώρα μπαίνουν και μέσα γιατί ζεσταίνονται και δεν ξέρουν πού να πάνε.
0: Ναι.
1: Τους αφήνω την πόρτα ανοιχτή, ας έρθουν, δεν παρηγέσαι την πόρτα, λίγο χαραμάδα, όχι όσα ανοιχτά δηλαδή τα πάντα, γιατί μπαίνει ζέστη. Παλαιμονόπορτες μπαίνουν από παντού.
0: Κάποιοι γείτονες βγάζουν τα περάκια πλαστικά με νερό έξω.
1: Θέλεις να ακούσεις το ωραίο?
0: Και περνάει κάποιος εσύ και τα κλωτσάει.
1: Μπράβο, εμάς δεν έχουν αφήσει τίποτα.
0: Γιατί δηλαδή, είναι τόσο...
1: Φτάνω σε σημείο, λέω, να βάλω κάμερες έξω. Να τον πιάσω τον παλιάνθρωπο.
0: Τι θα του κάνεις?
1: Τι να του κάνω? Α, ο νόμος είναι αυστηρότατος.
0: Δεν είναι σε αυτό το σημείο.
1: Είναι.
0: Αν βασανίσεις το ζώο.
1: Όχι, όχι. Είναι, όταν του στερήσεις το νερό και το φαγητό, είναι κακούργημα.
0: Μακάρι.
1: Βεβαίως. Έχει έρθει η αστυνόμος, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, του το είπε, του το τόνισε. Είχαμε βρει κάτι πολύ ωραία πύληνα δοχεία και βάζαμε το νερό, έβαζε το νερό η κόρη μου, τα περιποιόταν εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και τα εξαφανίσανε, δεν τα αφήνουν τουλάχιστον εκεί. Τα εξαφάνισαν.
0: Τα πετάξανε στα σκουπίδια.
1: Τα πετάξανε. Και ήταν και ακριβά, δεν ήταν φτηνό πράγματα.
0: Ναι,
1: για να, μπορέσουν να, να κρατήσουν το νερό και να είναι δροσερό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι παλιά άνθρωποι. Είναι πολύ κακής ποιότητος άνθρωποι.
0: Φυσικά
1: είναι. Ψυχή μηδέν. Εγώ από εκεί καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
0: Σκατόψυχη λέγονται.
1: Έτσι, για να μην την πω τη λέξη.
0: Δεν πειράζει, την είπα εγώ.
1: Ναι. Χίλια καλά. Χίλια καλά να έχεις. Γιατί πραγματικά είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Τι σου φταίρε το ζωντανό. Σε πείραξε. Αν σε πειράξει, έρχεται μου μλύσει τα χέρια. Ένα μικρούλι που ήταν μισότυφλο και το έφερε και το έσωσε. Και αν δεις τι είναι. Ένας μικρός σκιούρος είναι. Και κάθεται τρώει λίγο κοτοπουλάκι. Νιάου νιάου μου κάνει, μου γλύφει τα χέρια. Τι να πω.
0: Καταλαβαίνουν από ευγνωμοσύνη.
1: Πολύ, πολύ. Προχθές που είχες την εκπομπή, γιατί πολλές φορές δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Λέω πού να ήξερε ότι οι άνθρωποι όντως είναι ελεηνοί και τρισάθμιοι και τα ζώα αναγνωρίζουν και καταλαβαίνουν τον άνθρωπο που τα βοηθάει.
0: Βέβαια το καταλαβαίνουν.
1: Το καταλαβαίνω γιατί έχω εμπειρία πάνω σε αυτό και βλέπω τώρα πόσο γίνονται πραγματικά. Έρχεται αυτό το μικρούλι, κάνει ένα ελαφρό νιάου και ξέρεις ότι πεινάει.
0: Και ξέρεις ότι μετά με το ίδιο νιάου σε ευχαριστεί.
1: Ναι, κάθεται. Πιάνει το χέρι μου, το αγκαλιάζει και προσπαθεί να γλύψει το χέρι μου. Αυτό και μόνο σε ικανοποιεί ο άνθρωπος, ότι και να του κάνεις. Έχω φρικτά παραδείγματα για φίλες μου που τους έχω κάνει τα πάντα και δεν έχω ούτε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα να δουν αν αυτή η φίλη τους ζει, πέθανε, πώς είναι. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τίποτα. Είναι πολύ, έχει γίνει πολύ χοντρόπετσος. Κάτι που δεν το έχω συνηθίσει πια, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν περιμένω τίποτα από τους ανθρώπους. Δεν περίμενα και ποτέ. Γιατί ό,τι κάνω, το κάνω για ευχαρίστηση δική μου.
0: Μα
1: γιατί με ικανοποιεί να βοηθάω και να μπορώ να βοηθήσω τον άλλον. Αλλά μετά βλέπεις και τη γαϊδουριά του. Και λέω για τη γαϊδουριά, του προσβάλλω και τα γαϊδουριά, γιατί καμιά φορά και αυτά.
0: Εάν υπάρχει παράδεισος, είναι γεμάτος γαϊδούρια.
1: Γαϊδούρια.
0: Γιατί αυτά είναι τα πιο γλυκά πλάσματα του κόσμου.
1: Ναι, βλέπε Σαντορίνη εκεί και.
0: Καλά, Σαντορίνη.
1: Τους ελληνούς και άλλοι από εκεί. Αβασανίσουν τα ζώα μέσα στα λιοπύρια, μέσα στη ζέστη, μέσα στα αυτά. Να πω να πληρώσω για να ανέβω πάνω στο γαϊδούρι να με πάει.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Ούτε και πρόκειται. Όταν ήμουν μικρή, ανέβαινα. Πήγαινα στο παππού και στη Αίξα.
0: Καλά, αλλά εντάξει, όταν είσαι ένα παιδάκι.
1: Ναι, βέβαια. Άλλη εποχή αυτή. Άλλη εποχή να είσαι μικρό παιδί και να.
0: Πώς λέγεται στη Ρόδο, η Λίνδος δεν είναι η.
1: Η Λίνδος.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα μαγαζί που είχε μετατραπεί σε στάβλο και είχε γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία φοράγανε και καπέλο κιόλας. Ναι. Με τα αυτιά. Ναι. Λοιπόν. Και η παρέα λέει για να πάμε στη Λίνδο, λέω 90 κιλά άνθρωπος θα ανέβω επάνω σε αυτό το ζωάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει μα τι τα κάνεις, και πήγα με μαύρα ρούχα Αύγουστο μήνα με τα πόδια μία ώρα.
1: Μα τα ξέρω τη Λίνδο γιατί πω πάει πολλές φορές.
0: Πήγα, ναι, εγώ μία φορά πήγα και δεν πρόκειται να ξαναπάω.
1: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Εντάξει, βαριέμαι να πηγαίνω στα μέρη που έχω πάει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εκτός από το Αγκίστρι.
1: Ναι, εκτός από το Αγκίστρι. Εγώ εκεί δεν έχω πάει παρεπτόντως. Ενώ έχω πάει σχεδόν σε πολλά μέρη τέλος πάντων, αλλά εκεί δεν έχω αξιωθεί να πάω. Έχω φτάσει μέχρι την Αίγινα, παραπέρα δεν πήγα. Βέβαια, τότε που αναπτύσσω. Το ξέρω, τότε αναπτυσσόταν. Είχα έναν. Και δεν αποκλείεται τώρα, εκεί που πηγαίνεις, να είναι γνωστός. Διότι είχα σε κάποια εταιρεία που ήμουν διαφημιστική παλιά. Στα πρώτα μου βήματα δηλαδή, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ήταν τότε, Αγιανός λεγόταν, είχε αγοράσει για το γιο του κάποια έκταση στο Αγκίστρι για να κάνει μονάδα κάτι. Οπότε και κάτι έκανε δηλαδή, το είχα ακούσει από τότε, αλλά δεν έτυχε ποτέ. Να πάω και τώρα προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν κάνει κάποιες μονάδες, δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει, αλλά δεν έχω καμία επαφή και ούτε πρόκειται να πάω, δηλαδή τώρα πια τελείωσαν τα ταξίδια. Ό,τι κάναμε, κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, σήμερα είσαστε, έχετε μια πολύ ωραία κυρία, την κυρία.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Και κατά τη δική μου, γι' αυτό
1: να,
0: και την...
1: είναι εξαιρετική από πλευράς μουσικής κατάρτισης και γενικώς ποιότητα φωνής. Και την αγαπώ ιδιαίτερα και οπότε είναι και ωραία τα κομμάτια. Και αξιόλογη ερμηνεύτρια και το δικό σου το κομμάτι που βρίσκεται.
0: Ποιο
1: το
0: δικό μου κομμάτι?
1: Το καινούριο, ένα
0: το
1: καινούριο.
0: Το έβαλε οι άγνωστες με την Ελένη.
1: Όχι, δε, αυτό το ξέρω εγώ τώρα.
0: Το ρήγμα, τι εννοείς? Αυτά είναι τα δύο.
1: Κάτι άλλο έτοιμα.
0: Άλλο, δεν έχουν βγει αυτά ακόμα, τα ετοιμάζω.
1: Αυτό λέω.
0: Όπου να ανέβει τα καλοκαίρι είναι τώρα, δεν ασχολείται κανείς.
1: Από φθηνό μπορώ, έτσι.
0: Βέβαια, τι αλλήλω. Με στο κατά καλό καιρό τραγούδια.
1: Όχι βέβαια. Οπότε θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί για να μην ευχηθώ από τώρα καλές διακοπές.
0: Εντάξει, Μαντουλά.
1: Πιστεύω ότι θα είσαστε όλοι άπαντες εκεί, η απαρτία θα έχετε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για να ευχηθώ και τις καλές διακοπές όπου πάει ο καθένας και όπως.
0: Σύμφωνοι.
1: Φτάνει να περάσει καλά.
0: Να σε καλά.
1: Χαίρομαι που έγινε και η ώρα έτσι που να μπορεί να μιλάει κανείς και νωρίτερα. Όχι για μένα, δεν το λέω για μένα, εγώ είμαι νυχτόβια, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το λέω για πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κοιμηθούν, τέλος πάντων.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, και πάμε στην επόμενη γραμμή στο 211-10-80-880 στη φίλη μας την Τζούλια από το Γαλάτσι.
1: Καλώς τον, ναι.
0: Γεια σου Τζούλια.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Πάντα καλά. Αυτή η ώρα Μάνο είναι και, θα είναι εκεί για το χειμώνα?
0: Yes.
1: Forever.
0: Forever. Yeah.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρεις ότι δεν έχω κάνει ελληνικό σχολείο και τα λοιπά, στο εξωτερικό έκανα, δεν ήξερα μυθολογία. Λοιπόν, με έπεισε μια φίλη μου να πάμε να δούμε χθες την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια, ναι.
1: Τι ωραία. Πριν πάω λοιπόν, το γκουκλάρισα, το διάβασα περίπου. Κατάλαβα τι θα γίνει, την ιστορία του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Και το είδα. Τρελάθηκα, μ' άρεσε τόσο πολύ.
0: Α, ναι.
1: Και ναι, είναι πολύ ωραίο έργο. Και το, 3 ώρες κρατάει, παρά 5 λεπτά, 10. Αλλά τώρα μου είπαν ότι σε ένα σινεμά, ξέρεις εκεί, σε αυτό το, με τα μαγαζιά, δεν λέω όνομα,
0: ναι,
1: με τα πολλά
0: μαγαζιά. Στο Μόλ,
1: ναι. Στο Μόλ, ναι. Βάζεις γυαλάκια,
0: ναι,
1: και το βλέπεις πιο, εμείς παλιά στην Αφρική το λέγαμε σινεμασκόπ, δηλαδή είναι
0: 3D, κατάλαβα, ναι, το βλέπεις, ναι, ανάγλυφο.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι.
1: Με γυαλάκια, και θα πάω να το ξαναδώ. Μου άρεσε τόσο πολύ, και τώρα είπα στην εγγονή μου, τη μεγάλη, θα μου δώσεις τις μυθολογίες, γιατί μ' άρεσε. Δεν έχω κάνει ποτέ μυθολογία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που το λες, γιατί να τώρα μου λέει ο Νίκος εδώ, ότι είναι γυρισμένο με κάμερες IMAX. Που σημαίνει πρώτα απ' όλα εκεί που θα πας να το δεις είναι η οθόνη τεράστια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι μέσα, ας πούμε.
1: Ενώ στο καλοκαιρινό ήταν και λίγο σαν σκούρο μουντό, και μάλλον δεν ήταν όλη εικόνα. Κάτι εκοβόντουσαν αριστερά. Έμαθα για την Κίρκη, έμαθα για τον Κύκλοπα. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το συστήναν επιφύλακτα.
0: Τέλεια.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις να μου προτείνεις κανένα βιβλίο για το καλοκαίρι?
0: Ναι, έχω να σου προτείνω βιβλίο. Τι είδους βιβλίο θες να είναι πάντως?
1: Κοίταξε, όχι να πρέπει να προβληματιστώ ή να στενοχωριστώ.
0: Ωραία, τότε θα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και θα πάρεις ένα από τα αστυνομικά του Μάρκαρη.
1: Α, το αστυνομικό τρελαίνομαι.
0: Θα πάρεις να δεις δηλαδή που περίμενε, σε όλο τον το... Πέτρος Μάρκαρης.
1: Πέτρος
0: Μάρκαρης. Η εξέγερση των Καριάτιδων.
1: Εξέγερση
0: των Καριάτιδων.
1: Των Καριάτιδων, οκ.
0: Αυτό θα σε εντυπωσιάσει.
1: Θα το διαβάσω, θα το πάρω, συγγνώμη. Θα το πάρω, γιατί τώρα το καλοκαίρι όλο και κάτι διαβάζουμε.
0: Μπράβο, αυτό έχει σημασία.
1: Πρέπει, ναι. Τι θέλω να πω, εγώ άλλαξα γνώμη για την ερώτηση της σημερινή μας ως προς τη μοναξιά, δηλαδή έλεγα εγώ ποτέ δεν θα μείνω μόνη μου και δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Όμως όταν εσύ το διαλέγεις και είναι επιλογή σου, μια χαρά είναι.
0: Σωστά.
1: Έτσι, μ' αρέσει. Εντός πολλών εισαγωγικών, δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που λες όχι, αλλά το περισσότερο μ' αρέσει μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βγαίνεις, όχι συνέχεια, που και που. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλη μια εβδομάδα, Μάνο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ. Δεν λέω τώρα.
0: Όχι, μην πεις, θα τα πεις.
1: Καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε. Τη βδομάδα που έρχεται. Πρώτο ο Θεός.
0: Άσε καλά, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σου.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault.

0: Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται?
0: Καλά, καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
1: Καλά είμαστε?
0: Καλά.
1: Ωραία. Τι θέμα έχουμε σήμερα, το ξέρω το θέμα.
0: Okay.
1: Τι μπορείς να κάνεις?
0: Τι μπορείς να μου εξηγείς, γιατί κάνει έτσι το τηλέφωνο?
1: Τι κάνει?
0: Σαν να σκίζει χαρτιά, θόρυβο. Δηλαδή, σαν να τσαλακώνεις αλουμινόχαρτο.
1: Μήπως να ξαναπάρω, μήπως να είναι
0: όχι, πες τώρα, όχι.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι, άμα... το καλύτερα είναι τώρα,
1: καλύτερα
0: πες.
1: Καλύτερα είναι.
0: Okay.
1: Χωρίς να... τον κίνδυνο της αποτυχίας, τι θα θέλαμε να κάνουμε.
0: Τι θα τολμούσες να κάνεις?
1: Τι θα τολμούσα να κάνω? Να τολμούσα να γίνω ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό θα τολμούσα. Χωρίς τον κίνδυνο της αποτυχίας. Μπορεί να το τολμήσω έτσι κι αλλιώς, μάλλον.
0: Okay.
1: Και με τον κίνδυνο της αποτυχίας.
0: Και πώς θα το κάνεις αυτό, δηλαδή?
1: Πώς θα το κάνω, ε?
0: Ναι.
1: Εγώ από πολύ πολύ παλιά δεν είχα καμία καλή σχέση με το χρήμα. Αλλά το χρήμα χρειάζεται αν θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα στον κόσμο. Αν μπορούσα να το κάνω, θα το έκανα. Έχω κάτι με πατέντες, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή. Μην μιλάς τόσο αόριστα. Αν έχεις κάτι να μου πεις, πες το μου κανονικά. Αλλιώς αλλάζουμε κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ιατρικές πατέντες. Έχω πατεντάρει ήδη.
0: Δηλαδή τι?
1: Ένα βότανο για τον καρκίνο. Έχω πατεντάρει μία φαρμακευτική ουσία.
0: Είσαι γιατρός δηλαδή?
1: Ορίστε.
0: Είσαι γιατρός?
1: Όχι, αλλά όταν ήμουν στο τρίτο έτος στη σχολή, τεχνολογία τροφίμων, κατάλαβα ότι λατρεύω την ιατρική. Ότι την έχω δηλαδή σαν τα διάβαζα σαν Mickey Mouse αυτά που είχαμε. Είχαμε δηλητηριάσει από τρόφιμα, αβιταμινώσεις, τέτοια. Και έπιασα τον εαυτό μου να διαβάζω σαν να διαβάζω Mickey Mouse. Την ίδια αίσθηση που είχα μικρός, ας πούμε. Πολύ την έχω την ιατρική. Και διάβαζα από τότε, προσπάθησα να δώσω κατατακτήρες. Αλλά το προχώρησα μόνος μου, δηλαδή διαβάζοντας.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και σε συγκεκριμένους τομείς, ας πούμε, ό,τι με κάνει, ας πούμε, εντύπωση και το ψάχνω, ας πούμε, το ψάχνω επιστημονικά. Εντάξει, αυτό το μάθαμε και στη σχολή, στη γεωπονία που ήμουν στο Αριστοτέλειο. Έτυχε και όλες να πάρω ένα μάθημα βασικά είδη.
0: Ένα μάθημα. Τι?
1: Βασικά είδη.
0: Βασικά είδη.
1: Δασικά δέντρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και είχαμε, όταν είχαμε τη βελανιδιά, ένας κοντά στη σύνταξη καθηγητής της δασολογίας που μας δίδασκε, λέει, η βελανιδιά έχει αντίστοιχο DNA με τον άνθρωπο. Και όλοι, ας πούμε, όχι εγώ, αλλά και άλλοι δύο-τρεις, και εγώ ήθελα να ρωτήσω τι εννοείται αντίστοιχο DNA με τον άνθρωπο, και μας εξήγησε. Αλλά... θέλω να πω, με αυτή την τέτοια βρήκα τη βελανιδιά σαν βότανο για τον καρκίνο. Με ένα επίφυτο επάνω, συγκεκριμένα πράγματα, έψαξα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα δάση και σε αυτά, και το βρήκα. Το δοκίμασα, πρώτα εγώ, το έχω δώσει σε ανθρώπους με εξετάσεις αίματος κιόλας, που φαινόταν η θεραπεία πόσο αποτελεσματική ήταν, χωρίς να παίρνουν τίποτα άλλο. Και είχε αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπόρεσα να το... πήγα να το δημοσιοποιήσω μια φορά στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Αν θυμάστε την εκπομπή στο Μέγκα την παλιά.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν το κατάφερα. Τώρα θα το δημοσιοποιήσω. Θα πάω κάπου στην ΕΡΤ. Κάπου θα πάω εδώ πέρα. Και θα το βγάλω προς τα έξω. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πολλά τα ιατρικά. Τέλος πάντων που... θα τα χρησιμοποιήσω σαν χρήμα για να κάνω τρία πράγματα, πιστεύω, μάλλον για τον κόσμο, ας πούμε. Η υγεία των ανθρώπων που λέγατε και προχθές που συζητούσε ο κόσμος, ότι είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία της κοινωνίας και η υγεία της ανθρωπότητας, σαν να λέμε το περιβάλλον και όλα αυτά, το να μπορεί η ανθρωπότητα να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς να έχουμε καταστροφές, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εντάξει.

0: Μεγάλα σχέδια.
1: That's
0: πολύ
1: right.
0: Μεγάλα. Είναι στα όρια του υπερβατού, αλλά θα το παλέψω. Όπως μια φορά νομίζω σε εκπομπή σου το έλεγε κάποιος, ότι οι Μανιάτες δεν λέγανε ελευθερία ή θάνατος το 1821, λέγανε νίκη ή θάνατος. Mm. Και για μένα κάπως έτσι είναι. Τώρα αν με φάνε, ας πούμε, σε αυτή την προσπάθεια, τώρα βγήκα φως φανάρι κιόλας και μάλλον θα συνεχίσω έτσι με το όνομά μου.
1: Mm.
0: Γιατί έλεγα να κρυφτώ από πίσω, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Να είσαι καλά, Πάρη μου.
0: Να είσαι καλά, μάνα.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Κάτι ήθελα να σου πω κιόλας, γιατί με έχεις κάνει πραγματικά δώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ήθελα έτσι για σένα μεθαύριο, εντάξει δεν ξέρω τώρα να το δεχτείς γιατί το λέω και δημόσια, αλλά να γίνεις δημιουργός ενός ραδιοφωνικού σταθμού και να το στήσεις έτσι όπως έχεις στήσει την εκπομπή, εντελώς κοινωνικά και στον κόσμο.
1: Αγαπητέ μου,
0: ναι,
1: βαριέμαι για τέτοια πράγματα εγώ.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια,
0: είναι λίγο...
1: λέω, αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, βαριέμαι φερκτά. Δηλαδή το να κάνω 5 ώρες εκπομπή είναι ό,τι πρέπει. Άλλη ανάμειξη δεν θέλω να έχω.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κιόλας που κάνεις. Εμένα τουλάχιστον εγώ σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, γιατί με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Πάρη μου. Σ' αφήνω.
0: Δηλαδή με άνοιξες λίγο τα φτερά μου, ας πούμε.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, γεια.

0: Και θα κλείσουμε την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Καλότυχοι εκείνοι που δεν γνώρισαν τον εαυτό τους. Ανδροί εκείνοι που αποσιώπησαν την αθωότητά τους. Μα ευλογημένοι αυτοί που τα δώσανε όλα και ύστερα κοίταξαν ένα άστρο σαν τη μόνη ανταπόδοση. Καμιά φορά μαζεύεται κόσμος κάπου, όλοι κοιτάζουν στο ίδιο σημείο αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Γιατί πάντα γίνεται ένα έγκλημα εκεί που δεν συμβαίνει τίποτα. Το παντελόνι του το άφησε στα δόντια των σκυλιών. Με το σακάκι του σκέπασε ένα άγαλμα. Όταν πεθάνουμε, όλα όσα ονειρευτήκαμε έρχονται και στέκουν κάπου εκεί στην κάμαρα. Και άξαφνα όλοι σέβονται νεκρό το χτεσινό παλιό σκυλό. Το χέρι του οχρό, κάθε που έκανε μια κίνηση, ήταν σαν να θέλε να διασχίσει προς τα πίσω το χρόνο, ίσως ως εκείνο το παιδικό παιχνίδι που του είχαν κάποτε αρνηθεί. Τότε χτύπησαν την πόρτα. Εγώ, αφελής όπως πάντα, πήγα και άνοιξα. Κι έτσι μια καινούρια θλίψη μπήκε στον κόσμο. Όλα άρχισαν από αυτή την καταραμένη λατρεία για τον εαυτό μου. Ή μάλλον γιατί κλείνω τα μάτια ακόμα και στο χείλος της καταστροφής. Όλα άρχισαν διότι μέσα στο ρολόι υπάρχει ένα δευτερόλεπτο ακατανόητο που θέλει και εκείνο να επαληθευτεί. Βρίσκει λοιπόν τον πρώτο ηλίθιο και του επιτίθεται και επιπλέον περνούν τα χρόνια με ταχύτητα διαβολική. Πλην όμως αγαπούσα πάντα τους συνανθρώπους μου και αυτό είναι μια από τις αρετές τις οποίες ανάλωσα τη ζωή μου. Και φυσικά η λέξη ανάλωσα είναι πλημελής, διότι τον περισσότερο καιρό μου τον περνάω στους δρόμους ή στους δημόσιους κήπους. Σε αυτό έγκυται η ιδιοφία μου. Και παρόλες τις απόψεις μου για την ελευθερία του ατόμου, για την οποία τόσα ωραία κεφάλια έπεσαν πάνω στο ικρίωμα, εγώ είχα μία συστηματική προτίμηση στο μοιραίο. Ενώ λοιπόν ήμουν από μία τίμια και αξιοπρεπή οικογένεια, δεν μου αρκούσε. Ήθελα και ένα καινούριο σακάκι. Ακούστε διαστροφή. Ο αγαπητός φίλος Ιουστίνος προσεφέρθη τότε να μου δώσει ένα δικό του παλιό. Φυσικά, σε αντάλλαγμα, θα του ήμουν ευγνώμων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μία ζωής, ή και δυο, αν ήταν περισσότερο απαιτητικός. Τι να έκανα, δέχτηκα, διότι και το να είσαι συνεχώς απελπισμένος προσβάλλει στο Θεό. Ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Που σου αφάνισε τη ζωή. Κάθεται σε ένα παγκάκι έρημος, γέρος, ένα ερείπιο. Σου έρχονται δάκρυα. Τον κοιτάζεις χωρίς μίσος, με απροσποίητη συμπόνια μάλιστα. Πώς μας ξεγέλασε και τους δυο η ζωή, σκέφτεται. Αλλά ας μην λοξοδρομούμε. Μιλούσαμε για ένα σακάκι και εδώ έχω υποχρέωση να το φωνάξω πως ένα σακάκι είναι ένα ένδυμα εγκληματικό, όπως ακριβώς λέμε, ένα ένδυμα επίσημο. Αποφάσισα λοιπόν να μην το δεχτώ. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
4: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είμαστε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. 2 11 10 80 8 80 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Γιώτα Νέγκα.
1: Και δεν είναι μόνο οι νέοι χώροι, είναι και τα νέα παιδιά που όλο και πιο πολύ φλερτάρουν, όλο και πιο πολύ αγαπούν τις παρέες, τα κανονικά πράγματα που λέω εγώ, τα ανθρώπινα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα.
0: Ποια είναι τα ανθρώπινα πράγματα?
1: Τίποτα, τα απλά. Απλό πράγμα είναι τώρα να μένα να μου έρθει να κλάψω και να μην τραπώ που είσαι εσύ και να κλάψω. Να το μοιραστώ. Να μην νιώσω ότι κάτι μου παίρνεις ή ότι φαίνομαι λιγότερη. Τα ανθρώπινα πράγματα. Να θέλω να γελάσω ή να σε αγγίξω και να το κάνω. Να καταλάβω αν είσαι κάπως ή αν φερθείς κάπως, αν έχεις τραβάς κάποιο ζόρι. Να καταλάβω, να θυμηθώ ένα δικό μου και να σε δικαιολογήσω. Να συμπλέψω μαζί σου. Να απλώσω το χέρι μου, ρε παιδί μου. Γιατί αν σου λέω, αν όλοι το κάναμε, όλοι θα είχαμε ένα χέρι απλωμένο προς εμάς. Για μια δύσκολη. Αυτά είναι τα απλά πράγματα.
0: Και πού διδάσκεται κανείς τα απλά πράγματα? Ποιος θα του τα μάθει?
1: Νομίζω ότι επειδή είμαστε μιμητικά όντα, το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια. Πιστεύω ότι η πρώτη οχύρωση, και είναι πολύ σημαντική οχύρωση, είναι η αγκαλιά, η εστία, η ασφάλεια μπορεί να νιώθεις σαν παιδί. Και όλο αυτό το πράγμα χτίζεται κυρίως με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Δηλαδή, ας φέρω ένα παράδειγμα. Με πιάνουν γέλια και κλάματα μαζί και θυμώνω όταν βλέπω το εξής σκηνικό. Μητέρα με παιδάκι στο δρόμο. Στα 20 μέτρα είναι το φανάρι. Το περνάει με προσοχή βέβαια, όχι από το φανάρι, και η ίδια μητέρα σε 2 χρόνια που θα πηγαίνει μόνο του σχολείο θα του λέει, θα περνάς από το φανάρι. Μα δεν θα περάσει ποτέ από το φανάρι αν δεν περάσει η μητέρα από το φανάρι. Θέλω να πω ότι είναι πράξεις. Η ζωή είναι βιώματα, πράξεις. Έτσι μαθαίνετε πιο βαθιά πράγματα και όχι με λόγια.
0: Δηλαδή εμείς έχουμε ξεσηκώσει συμπεριφορές και από αυτούς που μας κυβερνάνε?
1: Νομίζω ναι. Η διαφθορά άρχισε να συμβαίνει ακόμα και σε πολύ πολύ πολύ πολύ μικρά συμφέροντα. Θα μου πεις, καταλαβαίνεις τη διαφορά για τα μεγάλα συμφέροντα? Όχι, δεν την καταλαβαίνω, αλλά είμαι ρεαλίστρια και αντιλαμβάνομαι ότι υφίσταται. Αλλά το να υφίσταται σε όλο και λιγότερο σημαντικά πράγματα για μένα είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό. Και διαβρώθηκε ο πιο σημαντικός ιστός, δηλαδή η βάση, ο πυρήνας, η οικογένεια, με πολλούς τρόπους.

0: Πώς έκτισες την ιδέα μέσα σου ότι το τραγούδι είναι προορισμός?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το χτίσα. Το έχω συνειδητοποιήσει τώρα πια, μετά από μια πορεία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ότι αυτό ήταν.
0: Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκε?
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι ξεκίνησε. Δηλαδή, το ότι με τράβαγε από το κρυφτό ή το κυνηγητό, σαν παιδί, κάτι έλεγε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το ότι προτιμούσα να είμαι στο τραπέζι των γονιών μου και να τραγουδάμε όλοι μαζί και να μαθαίνω δεύτερες από τα ξαδέρφια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, επίσης δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό σημαίνει κάτι. Το ότι κλεινόμουν 8 ώρες την ημέρα σε ένα σαλόνι των γονιών μου για να μελετήσω, ας πούμε, Μοσχολιού, Αλεξίου, Τζένι Βάνου, τα πάντα όλα, Νίνου, Πολυπάνου, ό,τι έβρισκα, Νταλάρα φυσικά, Πιθκότσι, Καζατζίδη. Να μελετήσω, τώρα το λέω να μελετήσω. Τότε απλά ήμουν σε ένα πέλαγος που με δρόσιζε και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να είμαι εκεί να ακούω, να μαθαίνω, να δω πώς το κάνει αυτό, πώς το κάνει εκείνο. Στην ουσία δηλαδή δεν έγινε συνειδητό. Εκ του αποτελέσματος πια σήμερα καταλαβαίνω ότι ήταν σαν να με διάλεξε, σαν να με τράβαγε, ξέρεις. Και απλά πήγαινα, ήταν φυσικό για μένα.
0: Στη ζωή του ανθρώπου η προσπάθεια έχει μεγαλύτερη σημασία ή η τύχη του?
1: Η δουλειά και η προσπάθεια, καταρχήν, είναι τιμή σε ό,τι σου έχει δοθεί. Είναι τιμή.
0: Αποδίδεις τιμή, δηλαδή.
1: Αποδίδεις τιμή. Και το οφείλεις. Τώρα για την τύχη δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν είναι πολύ καθαρό. Θα το πω συγκυρία. Οι συγκυρίες και στη δική μου τη ζωή έχουν αποδειχτεί πιο καθαρές να τις αναλύσω, ρε παιδί μου, παρά η τύχη. Είναι ένα πολύ θολό πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Ως αρχική συγκυρία, τι θα όριζες?
1: Για μένα και τη μουσική εννοείς? Το παπά. Καταρχήν είμαι μοναχοπαίδι, μοιάζαμε πάρα πολύ και η μαμά μου λέει τώρα ότι μοιάζαμε πάρα πολύ. Εκρήξεις, μεταπτώσεις, ανοιχτή καρδιά, έντονο γέλιο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο μπαμπάς ήταν τρελός με τη μουσική, δηλαδή γενικά ήταν καλλιτεχνική φύση. Το μπουζούκι ήταν κάθε απόγευμα, έπαιρνε τον καφέ του και είχε το μπουζουκάκι του, ας πούμε. Η πρώτη λοιπόν τρελή συγκυρία είναι ότι γεννήθηκα σε αυτό το σπίτι, μου δόθηκε ό,τι μου δόθηκε, αλλά όλο το περιβάλλον αυτό το πράγμα το πότιζε. Το πότιζε. Αυτό με σημάδεψε. Αυτό το περιβάλλον δηλαδή πάντα το αναζητούσα. Την παρέα, τη μουσική, την κουβέντα, συνέχεια αυτό το ψάξιμο. Αυτή τη γλύκα που ένιωθα την αναζητούσα πάντα από παιδί.

0: Πρώτα σε σκηνή ή πρώτα σε στούντιο?
1: Όχι, το στούντιο ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ πολύ αργότερα. Η πρώτη σκηνή ήταν μαθητική σκηνή σε εκδηλώσεις του σχολείου. Πρώτη σκηνή. Αλλά τότε ακριβώς, γύρω στη Δευτέρα Λυκείου, μια συγκυρία τώρα, άλλη, σημαντική. Αποφασίζουμε με τους γονείς μου και με τα ξαδέρφια μου να πάμε να ακούσουμε σε ένα μαγαζί έναν φίλο του τραγουδιστή του ξαδέρφου μου και μπαίνουμε στο μαγαζί. Και παίζει ο Μανώλης Καραντίνης παιδάκι. Πιτσιρικάς κι αυτός. Και καθόμαστε έτσι μπροστά στο τραπέζι, όλοι μαζί η οικογένεια, και ξαφνικά μου έρχεται και λέω στον τραγουδιστή που τραγουδάει: θέλω να τραγουδήσω. Το είχα κάνει ποτέ. Δεν είχα πιάσει μικρόφωνο. Και με ανέβασε και τραγούδησα. Δεύτερα Λυκείου. Μετά έγιναν τα πράγματα από μόνα τους. Καταρχήν ο πατέρας μου έπαθε μεγάλη έκπληξη, αλλά είχε ένα περίεργο χαμόγελο από πίσω. Πήρα θάρρος εγώ. Την επόμενη εβδομάδα με τον Μανώλη ήρθε το αφεντικό στο σπίτι και είπε του πατέρα μου ότι αν θέλετε να τη φέρνετε να τραγουδάει, εσείς θα τη φέρνετε, εσείς θα την παίρνετε. Μας άρεσε πάρα πολύ, είναι, την ξέρει και ο Μανώλης και αυτά. Και ξεκίνησα να τραγουδάω από τη Δευτέρα Λυκείου, τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ είχα τη θεολόγο μου, τον μαθηματικό, τα παιδιά, και τη Δευτέρα πήγαινα καθυστερημένη στο σχολείο. Αλλά εντάξει, υπήρχε ανοχή. Ερχόντουσαν στο μαγαζί. Ναι, γιατί να διασκεδάσουν.
0: Άρχισε να γοητεύεσαι και από τη θελκτικότητα τη δημοσιότητα τροποντινά, δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δεν επηρεάζει ένα παιδί?
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν άφησα κανένα περιθώριο ούτε κι εγώ, και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πηγαίνοντα στο σχολείο να κουβαλάω αυτό. Ήθελα να έχω τη ζωή μου, την κανονική. Ευτυχώς δηλαδή, Παναγία μου, γιατί ακόμα το έχω αυτό. Δεν ήθελα, και κανένας δεν μου φέρθηκε διαφορετικά στο σχολείο. Κανένας, καμία. Εντάξει, οι φίλες μου στην αρχή, ξέρω εγώ, αλλά και εκείνες δεν ερχόντουσαν πολύ. Δεν μπορούσαν να έρθουν για να το ζήσουν. Οπότε ήταν κάτι, πολύ λίγοι άνθρωποι από το σχολείο. Οπότε ήταν και κάτι πιο δικό μου, δεν ήταν πολύ. Δεν ήταν ευρέως γνωστό, ας πούμε. Δεν το είχαν ζήσει πολύ για να το συζητάνε. Οπότε τη γλίτωσα. Και μου άρεσε αυτό.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί στο τραγούδι, παρότι διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικές οντότητες, έχουν κάτι που τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους?
1: Ναι. Ξέρεις πιο πολύ τι? Όταν είμαι στη σκηνή με κάποιον που τραγουδάμε μαζί, τα μάτια του. Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που νιώθει. Νιώθουμε το ίδιο. Υπάρχει αυτό το κοινό πράγμα από κάτω της μουσικής της ένωσης. Θυμάμαι, ας πούμε, με τον Μακεδόνα στο Χάραμα, πρώτη μας συνεργασία, ήμασταν σαν δύο παιδιά που παίζαμε στην αυλή. Δηλαδή, ανεβαίναμε στη σκηνή και οι δυο και τραγούδα για εκείνος, το έκανα δεύτερη εγώ. Κόλλαγα πάνω του σε βεντούζα, χαιρότανε τρελά. Μου έκανε μελίσματα διάφορα, τα πιάνα τα περισσότερα. Ξαναγελούσε, μετά έκανα εγώ. Προσπαθούσε να με πιάσει εκείνος. Και αυτό ήταν ένα υπέροχο συνέστημα ένωσης και μιας απλότητας, αν θέλεις. Αυτό, τα μάτια τους.

0: Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι να ακούω ήταν το. Να ήταν το 21.
1: Νταλάρας.
0: Ναι, αγαπημένος του δίσκος. Και ακούγαμε πολύ Καζατζίδη. Ξέρεις, Νικολόπουλο, Πυθαγόρα, αυτό το πράγμα. Κούγιουμτζή, Καλδάρα, Ζαμπέτα πολύ. Θοδωράκι. Θοδωράκι, Ταλεκάρ Θοδωράκι. Άκη Πάνου, Δημοτικά. Σοφία Κολλητήρη, άρεσε στη μαμά πολύ. Παπασιδέρη, προσκυνούσε, ας πούμε. Παπασιδέρη. Και ήταν όλο ένα μείγμα. Αλλά και Αλεξίου, Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, δέσποζε στο σπίτι, ήταν η αγαπημένη του τον μπαμπά. Και έγινε και δική μου φυσικά. Τη λατρεύω.
1: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν ξεκινούσες τη διαδρομή σου στο τραγούδι, κάτι που να είναι απολύτως ίδιο από τότε που ξεκίνησες μέχρι τώρα και κάτι που έχει αλλάξει 100% τόσο που είναι μη αναγνωρίσιμο πλέον.
0: Ναι. Ίδιο, ευτυχώς, Παναγία μου, ακόμα. Ίδια είναι η πρώτη μου συμπεριφορά με τα τραγούδια. Δηλαδή, μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Και προσπαθώ να μπαίνω αθώα στα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, που τα λέω τώρα από παιδί, ξέρω εγώ, εδώ και 30 χρόνια, και είναι πάντα φρέσκα. Και έχουν πάντα την ίδια εικόνα. Τα ίδια χρώματα, την ίδια συγκίνηση. Το ίδιο πράγμα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει φύγει η αφοβιά της νιώτης και πιο δύσκολα ρισκάρω και δοκιμάζω κάτι που μπορεί και να μην το πετύχω. Ενώ όταν ήμουν πιο μικρή και πρώτη δισκογραφίας, έμπαινα και έλεγα τα πάντα και ξέρεις, τα ανακάλυπτα και αυτά από μόνο τους μετά, ξέρεις, ή μικραίνανε ή τελειώνανε. Αλλά έμπαινα και δεν με ένοιαζε. Τώρα λιγάκι το μετράω διαφορετικά, σέβομαι και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνω και λίγο παραπάνω και δεν μπαίνω έτσι τόσο. Το μετράω πρώτα. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Νομίζω σε όλους μας αλλάζει, μεγαλώνοντας λίγο. Δεν το μετράς.
1: Το μετράς.
0: Πρέπει όμως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Πες μου για την παράσταση.
0: Παράσταση. Καταρχήν, εντάξει, είμαι τρελαμένη. Πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια παράσταση αληθινή. Έχει άξονα το λαϊκό τραγούδι. Είμαστε τρεις γυναίκες και μια υπέροχη ορχήστρα που αγαπάει και σέβεται αυτό που κάνει. Που θέλαμε το λαϊκό τραγούδι να ακουστεί, να τραγουδηθεί, να περάσει στην ψυχή και στο μυαλό πριν ακόμα πιει ο άλλος. Να το καταλάβει αλλιώς. Αυτά είναι η σκέψη της Δήμητρας και η αναζήτησή της. Γι' αυτό και κάναμε και την ανατροπή και να είναι καλά. Ήταν τρομερή αυτή η ιδέα της. Να έχουμε το λαϊκό στο πρώτο μέρος, να το τραγουδάμε, να το θυμόμαστε με καθαρό μυαλό και ανοιχτή ψυχή. Και μετά να κάνουμε κάποια τραγούδια δικά μας ή κάθε μια από αυτά που αγαπάει. Αυτό είναι το σκίτσο του, ας πούμε, αυτή είναι η παράσταση. Έχει άξονα το λαϊκό που αγαπάμε και που έχουμε ανάγκη να πω. Τώρα, αυτή η συνεργασία, τι να σου πω, αισθάνομαι σαν να είμαι στη γη μου. Δηλαδή, γνωρίζομαι με την Ελένη της Αλιοπούλου πολλά χρόνια και είμαστε πολύ φίλες, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει τα σώρψυχά μας. Τη Δήμητρα τη γνώρισα το καλοκαίρι που μας πέρασε στον κήπο του Μεγάρου. Η Δήμητρα με την Ελένη έχουν συνεργαστεί, οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί κρίκοι ανάμεσά μας. Πρώτο θέμα. Όταν τις ακούω να τραγουδάνε δίπλα μου, ώρες όσο δεν το πιστεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, ακούω την Ελένη και κυλάει σαν νεράκι. Έχει μέσα την παράδοση, το δικό της τρόπο, τον ήχο, τα λαϊκά που αγαπά. Είναι σαν το ριάκι, ρε παιδί μου, που τρέχει. Μετά ακούω τη Δήμητρα να τραγουδά, είναι σαν το βουνό. Δηλαδή είναι συμπαγές πράγμα, σαν τα βουνά τα ελληνικά, ρε παιδί μου, που τα γνωρίζεις από το σχήμα τους, που είναι δικά σου, που τα νιώθεις. Ξέρεις το χρώμα τους, που αναγνωρίζεις το χιόνι τους, τη χαράδρα τους. Εγώ αισθάνομαι στη γη μου. Αισθάνομαι δηλαδή σαν να ξεκινάει το βουνό, φτιάχνει το νερό, έρχεται το ριάκι και συναντιόμαστε στη θάλασσα όλες μαζί, κάπως έτσι. Πολύ, τα λέω πολύ, αλλά έτσι νιώθω. Πολύ, πολύ γλυκά.
1: Πόσο καιρό θα συνεχίσει η παράσταση?
0: Τώρα θα πάρουμε παράταση γιατί, δόξα τω Θεώ, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα παίξουμε και όλο το Μάρτιο και θα πάρουμε και κάποιες από τον Απρίλιο. Τώρα θα ανακοινωθεί επίσημα, δεν το ξέρω ακριβώς. Είναι απίστευτο το πώς παίρνουν φωτιά, δεν σταματάνε να τραγουδάνε, τα μάτια τους λάμπουν. Εμείς έχουμε τρελή χαρά. Τρελή χαρά όμως. Έτσι, παίζουμε κανονικά. Και όσο ενωνόμαστε και όσο μαθαίνουμε πιο πολύ μία την άλλη, και όσο χαλαρώνουμε και ρολάρι αυτό, γιατί είχαμε και την αγωνία μας. Στις πρόβες, μα θα τους αρέσει, θα πετύχει. Τώρα είναι ωραίο αυτό που κάνουμε. Μας αρέσει, θα αρέσει και σε άλλους, ξέρεις. Την τελευταία μέρα, ενώ το λέγαμε πω θα είναι τέλειο, θα περάσουμε τέλειο, είχαμε και μια ανασφάλεια. Δόξα τω Θεώ, αυτό επαληθεύτηκε. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, η Δήμητρα, το ένστικτό της, η γνώση της, ήταν σωστή.

0: Όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στη δισκογραφία είναι εν τέλει αρνητική για το τραγούδι ή μήπως δεν είναι?
1: Κοίταξε, είναι σαν να μου λες ότι καταστρέφουμε ας πούμε το περιβάλλον και θα καταστραφεί η γη. Δεν θα καταστραφεί η γη, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Η γη εκεί θα είναι. Θέλω να πω ότι η μουσική έχει τη δύναμή της σαν μουσική. Τώρα, εάν η δισκογραφία σαν μέσο βοηθούσε περισσότερο ή μπορούσε να κινήσει, ήταν μια άλλη ιστορία. Τώρα λοιπόν που η δισκογραφία δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε, έχουν τα live πάρει, τα ζωντανά δηλαδή, πάρει το ρόλο της επικοινωνίας περισσότερο ακόμα. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα και να μπορούσαν ας πούμε πάρα πολλά τραγούδια που φτιάχνονται με αγάπη και μεράκι να ακουστούν, που δεν προλαβαίνουν να ακουστούν, okay, αλλά νομίζω ότι το ότι γράφονται τραγούδια και υπάρχουν άνθρωποι που γράφονται τραγούδια, αυτό δεν το σταματήσει τίποτα. Τίποτα.
0: Έχει διαφορά η χαρά από την ευτυχία?
1: Α, το βαθαίνεις το πράγμα. Νομίζω η χαρά διαρκεί πιο πολύ. Η ευτυχία είναι πολύ πιο μικρή στιγμή. Νομίζω. Δεν ξέρω πόσο λαμπερά χρώματα μπορεί να έχει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι μικρότερη στιγμή. Χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μου δίνει όταν μπορώ να βγάλω τόσο ψυχά μου με ένα φίλο, με ένα καφέ, ένα κρασί. Να έχω 2 ώρες δηλαδή να μιλήσουμε. Να ακούσω, να πω, να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα. Αυτό μου δίνει τρελή χαρά και ανάσα. Ανάσα μεγάλη.
0: Η μάνα σου, πες μου μια αιτία για την οποία σε μάλωνε πάντα. Από κοριτσάκι και εξακολουθεί.
1: Α, που μια ζωή είμαι άντιτη και μια ζωή κρυώνω, που ξέρεις δεν ντύνομαι καλά και δεν προσέχω τον εαυτό μου. Ξυπόλυτη, διαρκώς με μαλώνει γι' αυτό. Και πάντα φοβάται ότι δεν τρώω. Και της λέω, Μανουλά, αν δεν έτρωγα, θα με έβλεπες αλλιώς. Τρώω, μην ανησυχείς. Θα φαινόταν αυτό δηλαδή.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ακούσαμε την φωνή της κυρίας Γιώτας Νέγκα και θα κλείσουμε τη συνάντηση με ένα ακόμα ποίημα του Τάσου Λιβαρδίτη από την ποιητική του συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή». Εκείνο που διαμόρφωσε το χαρακτήρα μου και έγινε η αιτία σε μια σειρά παράξενες ή μάλλον μυστηριώδεις ή και καταχθόνιες περιπέτειες στη ζωή μου, ήταν αυτή η εγκληματική μου ολιγορία. Διότι πρέπει να το παραδεχτώ, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου το περνούσα στα πάρκα, απολαμβάνοντας τη σιωπή ή παρακολουθώντας τους κύκνους να γλιστράνε πάνω στο ήσυχο νερό της λίμνης. Δεύτερο, δεν μίλησα ποτέ για τους γονείς μου ή για τα άστρα που τα λάτρεψα με μία λατρεία σχεδόν άρρωστη, αν και βρισκόμουν σε συνεχείς προστριβές μαζί τους. Και τρίτο, και εδώ πρέπει να σας εμπιστευτώ το μυστικό μου, είχα ορκιστεί να μην εργαστώ ποτέ, διότι υπήρχε κίνδυνος έτσι να χάσω από τα μάτια μου αυτό το ωραίο σημείο που κοιτούσα πάντα στον μακρινό ορίζοντα. Κι ύστερα είναι και εκείνη η αλόκοτη εφροσύνη που νιώθεις καμιά φορά, ακόμα και όταν όλα έχουν χαθεί γύρω σου. Πώς γίνεται? Ίσως να είναι παράκρουση βέβαια, ή ίσως θεία παρέμβαση, ή ίσως μια απεγνωσμένη προσπάθεια να οικειοποιηθούμε κάτι σε έναν κόσμο που τίποτα δεν μας ανήκει. Ή πάλι μπορεί αυτές τις στιγμές να καταλαβαίνεις άξαφνα όλο το μάτιο του κόσμου, και αυτό σε γεμίζει μια αστεία έπαρση. Γελούσα. Αχ, γιατί να γελάω? Καθόμαστε λοιπόν τα καλοκαιρινά βράδια στον κήπο, στο εξοχικό σπίτι, και η μητέρα κρατούσε μια μεγάλη μενεξεδένια βεντάλια και τραγουδούσε «Σόνια, άνθρωποι είμαστε όλοι, ζούμε μια εφήμερη ζωή». Ύστερα ο πατέρας πτώχευσε, το σπίτι με τον κήπο πουλήθηκε, το τραγούδι «Σόνια» πάλιωσε. Αλλά γιατί πάλιωσε, αφού είχε μέσα του τόσο μεγάλες αλήθειες, μυστήριο? Ένα πρωί μάλιστα, ύστερα από χρόνια, έτρεξα στο παλιό μαγαζί του πατέρα. Στη θέση του είχε χτιστεί ένα θεόρατο κτίριο. «Τι κάνατε βρε κακούργοι?» φώναξα. Στάθηκα στη γωνιά και έκλαψα για τον πατέρα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο ερώτημά μας. Υπάρχει λοιπόν τέλειο έγκλημα? Απαντώ χωρίς καμιά επιφύλαξη, ναι. Και ειδού πώς. Διαλέγεις το θύμα σου ανάμεσα στους πιο φτωχούς που κανείς δεν νοιάζεται και που εξάλλου όσο πιο γρήγορα φεύγουν από τη ζωή, τόσο πιο γρήγορα ξεκουράζονται. Έκοβα, θυμάμαι, βόλτες έξω από ένα ξενοδοχείο όπου είχα εγκαταστήσει μια υπέροχη γυναίκα που άκουγε στο όνομα Εφημεία. Γι' αυτό το όνομα έψαχνα από παιδί στο ημερολόγιο. Έμενε εκεί σε ένα μεγάλο πρόσωπο από αυτά που κρατούν την τύχη μας. Τώρα πώς την κρατούν δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω. Μια άλλη φορά η θεία μου με έστειλε να αγοράσω ένα μικρό καθρεφτάκι. Είχε γεράσει και τώρα φοβόταν το μεγάλο καθρεφτάκι.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Είχε πεθάνει. Η θεία μου έκλεινε το σιρτάρι με τις παλιές επιστολές. Μύριζε αιώνιο χωρισμό το σπίτι. Τότε γάφγησα και η θεία μου γέλασε. Από εδώ και πέρα θα κάνω το σκύλο, σκέφτηκα. Αλλά γιατί να μην έχω κι εγώ ένα συστατικό γράμμα στην τσέπη μου, ή γιατί ο ζωγράφος πεθαίνει πάντα στο άνθος της ηλικίας του? Έτσι, ύστερα από τόσα που είχαν συμβεί, μοναδική μου ευχαρίστηση ήταν να γράφω μερικά καλά λόγια για τον εαυτό μου. Τα έγραφα σε ένα παλιό σχολικό τετράδιο και το έκρυβα κάτω από το στρώμα μου. Σε αυτό το τετράδιο είχα γράψει και τη διαθήκη μου. Άφηνα όλα μου τα υπάρχοντα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Μην απελπίζεστε». Ο τίτλος ήταν δικός μου. Φυσικά στο τέλος του ξεπεσμού μας η μητέρα είχε αλαφρύνει και κοιτούσε συνεχώς από το παράθυρο. Ένα βράδυ κάποιος χτύπησε την πόρτα, ανοίξαμε. «Σας έφερα αυτό», είπε ο ξένος και έδωσε στη μητέρα μου ένα μεγάλο φτερό. «Α», έκανε η μητέρα κοκκινίζοντας, το φτερό από το καπέλο μου όταν ήμουν νέα. Και εσείς ποιος είστε? Αλλά η πόρτα ξανά κλείσε απαλά, χωρίς να μάθουμε, και τότε πρόσεξα τις δύο γάτες του σπιτιού που είχαν σταθεί στη σκάλα ανατριχιασμένες. Όσο για τη ζωή μου, σας βεβαιώνω, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, και όσα γράφω τα γράφω για λόγους καθαρά συναισθηματικούς. Βγήκα λοιπόν από το σπίτι και τράβηξα μέσα στη δυνατή βροχή, γιατί μέρες τώρα η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε δυσίωνες προβλέψεις. Πού πήγαινα? Απλώς ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκονται τα τρία πεθαμένα αδέρφια μου. Αλλά ποιος θα μου απαντήσει ή ποιος άντεξε μέχρι το βράδυ? Και όλο σκέφτομαι ότι κάποια μέρα πρέπει να σας εξηγήσω. Αλλά τι αθλειότητα, κάθε φορά που έχω κάτι σπουδαίο να πω τα χάνω. Έτσι μένει στο σκοτάδι η ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν, μόνον αυτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, είναι περίπου 6 λεπτά πριν από τις 3. Με ένα τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί. Να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος ανανεώνει το ραντεβού πρώτο ο Θεός για το βράδυ στις 10. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.